έστηκα το Θεό, λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο, λέει πάλι ο Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου. Αλλού μας λέει, ζητάτε τον Κύριο. Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός, μας δίδει δηλαδή εντολή στην Α Χρονικών, στο 16-11, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό. Στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. Στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσσαΐς, στο Δέλτα 2. Στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17. Αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίο, στο 26-41, στο Λουκά, στο 18, στο κατά Ιωάννη, Ιώτα Σίγμα, 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής. Ο Κύριος λοιπόν λαχταρά, δεν λέω απλά θέλει, η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω, κοιτώντας τα 35 χρόνια περίπου πίσω, το πώς ο Κύριος πραγματικά κάθε φορά που εμείς Του δίνουμε κάτι, Εκείνος είναι πιστός να μας το επιστρέψει. Θα Του δώσεις από το χρόνο σου. Εκείνος το θεωρεί τιμή. Και θα έρθει να σε ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί

0: σε κάθε ένα παιδί του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται. Δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις, χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Θα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον, θα συνδέεσαι μαζί του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες, τις δικές του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν λέει εσείς, πονηροί όντες, ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος, όταν του το ζητήσετε, αλλά θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε. Θα του το ζητήσεις, μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα, κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα, ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρεί σημαντικό. Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα Του. Το θεωρεί σημαντικό. Ναι ή όχι. Εάν το θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνεις. Θα κάνεις το παν για να τα αποκτήσεις. Κύριε, το θέλω. Δεν είμαι ικανοποιημένος όπως είμαι. Θέλω εσένα, έλα, αφού ξέρω ότι είσαι πιστός, είσαι αληθινός. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή την καρδιά. Θα έρθει. Δεν ευαρεστείται, ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει? Δεν ήταν απλά χαλαρή. Μας υποσχέθηκε το ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν. Το πίστεψαν. Και ενέμενον, με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις? Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί του. Και μάλιστα, λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις. Με προσμονή προσμένεις. Ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Παίρνε τα μηνύματα, παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του ήλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? Θέλει να σώσει την Ελλάδα? Και όχι μόνο. Το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή, να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός, ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μες στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα. Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά. Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά, νιώθεις ησυχία, νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, νιώθεις ασφάλεια. Μα τι θα γίνει, μα πόλεμοι, μα... Σε διαβεβαιώνει που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του Πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του Πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου για το Θεό σου, πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η εκκλησία του Θεού. Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος, Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά. Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται. Είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου. Αλλά όμως, δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντη δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλος σου, ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε, το ενεργήν σου, ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστεως.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης, λοιπόν. Χωρίς να διστάζουμε. Με πίστη χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή γίνεται, η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του. Το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον. Αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει, να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει. Όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής, λαός εξήτησης, λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε. Και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Τόσε ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, διαστές, Κύριε, της βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου πολεμιστεί ενάντια στον εχθρό, ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους, ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Φανερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε εγώ, Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην, εκ της κοιλίας, σ' είσαι η σκέπη μου, εκ των σπλάγνων της μητρός μου, εισέ θελείστε πάντα ο ύμνος μου. Ως τέρας εκατεστάθην εις πολλούς, αλλά σ' είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και οι παραφυλάτοντες στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή

και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολυάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτη τη γενεά, την δύναμη σου εις πάντας τους μεταγενέστερους. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι να κάνω, να κηρύξω τη δόξα σου σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα. Αμήν. Είμαι παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα, εμάς τους παλαιούς που ασπρίζαν τα μαλλιά μας, που έχουμε χρόνια με τον Κύριο, ξαφνικά να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι. Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ. Τι ομοιό σου. Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε αυτό θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ώστις έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε, Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει, θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεγνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του? Να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει, τελειωμένος είσαι. Ε, τι πας και κάνεις τώρα? Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι, του λέω, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα? Πώς βλέπει ο κόσμος έξω και είναι 30 χρονών παιδί μόνο? Και εγώ, Θεέ μου, τι θα κάνω? Θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σ' ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη σου την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού, αδερφοί. Πώς θα ψάλουμε, πώς θα ευλογηθούμε, πώς θα γίνει εδώ μέσα η δύναμη του Κυρίου όταν κάθεσαι έτσι, όταν λες να βγούμε, να θεραπευτούμε, τι λέτε? Θα ψάλουμε έναν ύμνο στο τέλος να δούμε κατά πόσο πιάνει ο λόγος. Αμήν. Θέλω σοι αγάλεστε τα χείλη μου όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες. Έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά τη δικαιοσύνη σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατεσχύθησαν

0: ζητούνται στο κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι? Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε? Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε? Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε κατατρεγμένη νύμφη, θα είμαστε πλούσια νύμφη, όμορφη νύμφη, ευλογημένη, ζηλευτή νύμφη. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδελφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πικρίες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Ε, το φαντάζεσαι? Ωραία νύφη. Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδής άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο Κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται? Αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω? Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ενός εδάφου τη ζωή μου. Με κάθισε εις σκοτεινούς τόπους, ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμαι τας αρχαίας ημέρας, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μην κρύψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβώνων εις τον Λάκκομ. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο? Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία κουβαλάς μαζί σου για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Δαβίδ τα άφηνε όλα στον Κύριο. Τα άφηνε και ερχόταν σε σχέση με τον Κύριο και έλεγε, Κύριε, μπορεί να ήρθαν οι εχθροί μου, μπορεί να έγινε αυτό, μπορεί να έγινε το άλλο. Αλλά εσύ θα ενεργήσεις αύριο το πρωί υπέρ μου. Και τι έκανε το πρωί? Ο Κύριος του μιλούσε. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος σου. Διότι επισέθεσα το θάρρος μου. Ο Κύριος θέλει να έχουμε το θάρρος που είχε ο Δαβίδ, που έλπιζε στον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος, Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό, και να πει ο Δαβίδ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος θέει? Όχι, εγώ φταίω, έλεγε Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιόν σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφοί. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας? Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να λάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω, έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το ελέον σου. Διότι επειδή έδεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. Να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατώ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέει ύψωσά την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και είναι το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ της στενοχωρίας. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Εάν έβγαλε το Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40 το 4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει τους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε? Εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτεί σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε? Είναι, λέει, υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζέ με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το... Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροσθέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις. Ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος? 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις: Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά Σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω αύριο μια καινούργια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδελφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα. Γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει? Αν πιστηρίζεσαι στους βραχίονές Του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροστέν σου και θέλει πει εξολόθρευνον. Θα σου πει: Τώρα ξέρεις κάτι? Άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα Μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφοί, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα δίνει το Πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες? Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε, θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε, θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι, θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα, ίσως την επόμενη χρόνο δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει Αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί? Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε Πράξεις 14:22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί, έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε και επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύττω τον Χριστό? Όχι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει. Αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουν. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας? Μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας? Μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας? Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε? Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριζομένη επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει η αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομή στον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνισε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτών. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσου τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστα σ' εντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε να αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας δια παντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί, σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο, αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε, αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο, πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στο Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει θα μείνει σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει. Και κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον κάθε έναν από εμάς περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, παροιμία 12-19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλουσε είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνει πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα με ένα απλό κήρυγμα πως ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας με σταθερή καρδιά να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήραγαθός, πλήρης Πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην Εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την Εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την Εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχτετε, είτε διαλόγου είτε δια επιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από το Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε η πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως σαφή και την οικία αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωρή, ακούμε? Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την Εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει, σαλπίζει εχθρός στην Εκκλησία. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Έστους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μου το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα περικό καροτσάκι να του πεις, για δες και αυτό. Ω ναι, αδερφέ, είμαι καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν θα σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πράξε το λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός. Αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων, προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Θλίψεις μεγάλες θα έρθουνε. Αν διαβάσεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τρομερά γεγονότα να εξελίσσονται. Βέβαια ξέρουμε ότι μετά που θα έχει αρπαχτεί η Εκκλησία θα γίνουν όλα αυτά, αλλά μας λέει παρακάτω, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους. Το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πείνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει να παραβιάσει το φυσιολογικό. Θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε, νομίζω, ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της, είχε έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο, σαν νόμους μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα εγερθούν. Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών, θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας. Που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει, πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους.

0: αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση, λέει «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς». Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα μας χρειαστεί, θα δούμε πώς ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κύμα θλίψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να μας γεμίσει με τη χαρά Του. Να φύγει η θλίψη. Και θα δούμε πώς σήμερα. Θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Και όχι μια φορά, αλλά συνεχόμενα. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα της χαράς αυτής. Ποιο θα είναι. Και σε εμάς, και στους γύρω μας, αλλά και στην κτήση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα? Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται εναντίον μας? Η αμαρτία έχει ξεχυλήσει, η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλόμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο είτε ο απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάξαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός, το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο, που θέλει να εκφραστεί και με αυτόν τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη Του, να σου δώσει το Πνεύμα Του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το Πατρί και εφανερώθη σε μας. Αυτή η ζωή αιώνιος, αυτός ο λόγος της ζωής, φανερώθηκε σε μας, στο πρόσωπο του Χριστού. Και ακούστε τι λέει στο 3, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλουμε προς εσάς, για να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμών. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε, ήταν αυτό της μάρτυρας ο Ιωάννης. Αυτά τα όμορφα, τα άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλλομαι προς εσάς. Για ποιο λόγο? για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή σας απαγγέλλομαι τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών, η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν Εκκλησία, είναι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, το λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν, αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος. Και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε το εξής, όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δυο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου, και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του. Και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. Μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει, θα έχεις φόβο μετά? Θα είσαι ανασφάλιες, θα έχεις θλίψεις. Ο Παύλος λέει, εν μέσω θλίψεων με τα χαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, Ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα. Πυρ καταναλύσκων. Αυτό γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο λόγος της ζωής. Και αυτός ο λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς, κάθε φορά αυτός ο λόγος που μπαίνει μέσα σου είναι ο λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί του. Και η κοινωνία μας με τον Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α 9. Πιστός ο Θεός για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? Για να είμαστε συγκοινωνοί με το Υιό Του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουν. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδελφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με τον Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α Ιωάννου Γ 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και υπάρχει κοινωνία, σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Εάν τα εντολάς, τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτάζ 21, λέει, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, δια να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού από την αρχή. Ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς, ο λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί, να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με Εκείνον. Να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε Εκείνον, για να γίνουμε πάντες
1: Ένα.
0: Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες εν. Τι εννοεί εκεί να, είναι, να είμαστε πάντες εν. Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί Του θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από Εκείνον, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό Του και έχεις κοινωνία μαζί Του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Αλφα Ιωάννη. «Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας», μας λέει στην Αλφα Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλλομαι σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε μας όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμό για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας. Η ζωή λέει εφανερώθη και λέει εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσας εμέ την οδό της ζωής και το αποτέλεσμα χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε μας, είπαμε από την αρχή, αλλά και πού αλλού έρχεται? Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννη, στη Γ Ιωάννη. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές? Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. «Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία». Δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού? Πέστε μου. Όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής. Όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής. Ποιος χαίρεται εκεί? Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται? Καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής. Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει, λέει, μεγαλύτερη χαρά από αυτό. Αμήν. Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγάπη είναι η αλήθεια.
1: Αμήν.
0: Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς. Χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω πω πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και λέει στο 4 εδάφιο. Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Τι λέει πάλι εκεί? Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάποια από τα τέκνα σου, κάποια, περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή νέα, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία ο Ιωάννης. Ως γράφων προς σε εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία έχουμε να παρχείς, να αγαπούμε αλλήλους, και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή καθώς οικούσατε από αρχής και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει τότε την εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζεις σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί.
1: Αμήν.
0: Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και οι δυο αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος σε αυτή την εντολή, αυτά λάλησα λέει προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και πιο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με εμάς ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου το βαδίζεις. Συγχώρεσε, άφησε και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πόπο, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις, καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί? Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν. Και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας λέει να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίση ημών ή η χαρά ή ο στέφανος της καυχήσεως ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού. Διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει ποιος είναι η δόξα και η χαρά. Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος λέει διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Προσέξτε, είμαστε αδερφοί τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά Του. Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά. Αμήν. Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά Του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζεις παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου η καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλονται, λέει, όταν βαδίζεις στον δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου και μετά φεύγουμε, πάμε σπίτι μας και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, λήψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι μπαίνουν μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Λύψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πώς? Όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. εάν προσέξεις, εάν έχεις κοινωνία μαζί του, ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου, να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του, και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαίς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κεκριμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένοι πάντες της αυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήρθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφή, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προς Γαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη, και το δεύτερο αμέσως μετά είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε. Και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Άμα είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι μέσα στα Ευαγγέλια? Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τι όριση, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδελφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17. Λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κυρίου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση, χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη, αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος,
3: μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες είναι τεράστια χαρά.
1: Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφή, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν. Λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει, συναγωνιά, μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Γιατί συστενάζει, γιατί λέει συστενάζει. Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Α, τι θα γίνει. Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε να φανερωθούν οι πραγματικοί γιοί του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί, θα δούμε το γιατί, θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσουμε ένα εδάφιο στην Ισαία στο 55. Θα δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γιοί του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να πλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελήστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις όντι σε ό,τι αυτόν αποστέλω. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη. Και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί, τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει. αδερφοί. Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου, ε! Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου. Εμείς θα εξέλθουμε με χαρά. Αλλά εκεί είναι που θα χαίρεται ο Κύριος. Γιατί η σωτηρία του, αδερφοί, θα απλώσει σε όλη τη γη. Από ποιους? Από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μέσα στα προβλήματά μας, στη μιζέρια μας, στις λήψεις μας. Όχι. Γι' αυτό και ο Κύριος σε καλεί κοντά του. Να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει Κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει Μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αδερφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Αχ, Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου, που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος. Φτάκι, φτάκι, πώς. Κύριε, λύτρωσέ με. Να γίνει αρπαγή, να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι, όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ. Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλωτας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδερφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε Κύριε γέμισέ μας με χαρά. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να γινόταν με μια προσευχή. Όμως γίνεται καθώς παίρνουμε μια απόφαση να πλησιάσουμε κοντύτερα σε εκείνον. Κοντύτερα στο λόγο του, κοντύτερα στο πνεύμα του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. «Τα κλειδιά της ευτυχίας» ή «Τα κλειδιά της αληθινής χαράς». Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παροικίας του, και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί. Μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός.

μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή, αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router. Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση. Πανικός. Είναι έτσι. Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό. Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον, είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, θα ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία, καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι πέρα τα ωφέλη που απολαμβάνεις, της ειρήνης, της χαράς, της ανάπαυσης. Αυτό που έχει και είναι ο Θεός, οι ιδιότητες Του σε κάνει κοινωνό. Σου τα μεταδίδει. Αλλά το κυριότερο μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αποκτάς μάτια Θεού. Βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Δεν σε πειράζει το κάθε τι. Δεν σκανδαλίζεσαι με το κάθε τι. Αμήν. Μα τούτο, μα το άλλο. Η γλυκιά καρδιά του Κυρίου τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι, η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού.

0: Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του πνεύματος, την ομορφιά του πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη, πού ήταν, τι έκαναν, ομοθυμαδών στην προσευχή και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του, να διοικείσαι από εκείνον, γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις, το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις σκοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου, τις έγνοιες, τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό, η περιστερά δεν μπορεί. Θέλει τον κατάλληλο τόπο. Τα αφήνεις. Και το Κύριο, αδελφοί, το Κύριο και το πρώτιστο είναι όταν έρχεσαι στην προσευχή, τι κάνεις. Καθώς έρχεσαι, αυτή η υπερηφάνεια που τα κάνει όλα και τα μπορεί όλα, κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη. Κύριες, έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου. Εκεί είναι κατάλληλος τόπος για να έρθει η δόξα του Κυρίου. Περιμένεις και περιμένεις. Ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Ενώ τον περιμένεις και τον προσμένεις μέσα στην προσευχή, είναι πιστός. Θα έρθει, θα σε αγγίξει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει τις ομορφιές του. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα. Λέει, εάν λέει εσείς, οι οποίοι είστε και πονηροί, δίνετε, ξέρετε και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι. Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα. Καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη Βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε. Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος Θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Ο Κύριος το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα έρχονται και θα μας ρωτάνε «Θέλω να γνωρίσω το Θεό σου». Γιατί βλέπουν επάνω μας, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου. Το μόνο που εκείνο που σου ζητάει είναι «Έλα στα πόδια μου τα Άγια, πάρε τη σωστή θέση και στάση και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα». Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β 22, πώς πλησιάζουμε το Θεό. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Με αληθινή καρδιά. Αν θέλεις η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του Λόγου. Ή ακόμα η καρδιά η οποία, καθώς έρχεται στον Κύριο, δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου. Βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου. Το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα. Το να ψιθυρίζω. Ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα προσπερνάς. Πες, Κύριε, αυτά βγήκαν από το στόμα μου σήμερα. Το αναγνωρίζω ότι έσφαλα, έκανα λάθος. Και σου ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις αυτά τα Άγια Κάρβουνα μέσα στη γλώσσα μου. Να με διορθώσεις, να με αλλάξεις. Δώσε μου εσύ τη δύναμη να... Η πηγή αυτή να είναι μόνο για ευλογία. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Η πληροφορία πίστεως έχει να κάνει ότι ο Θεός μου είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι του ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του, θα μου το δώσει. Μας λέει αλλού μες στο λόγο του ότι καθώς ζητάτε να πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Αμήν. Καθώς ζητάς, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του. Το πρώτο, στις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό θα... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα σου. Θέλω, Κύριε, το δικό σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα, έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος, του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης, ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου? Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό? Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω? Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχει θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει η περίπτωση να έχεις τις εντολές του, να ξέρεις το λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι. Να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει? Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει? Λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει? Λέει μέχρι εκεί, μέχρι εδώ, από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο, σε όλο σου το είναι, ο Κύριος σε ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά του και
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή, όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση, τι έκανε, πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι, πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, τα ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε, στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδερφέ μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιους μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου. Εν τέλει, όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και να διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διανυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται. Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη, διανυχτέρευε. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου, πρέπει, είναι ανάγκη να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση και ζήτησε το. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να με λούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν υπάρχει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαός σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια Σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό Σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτης και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό Σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί Σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου Σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και Σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια Σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς Σου. Να Σε προσμένουμε, να Σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε. Μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθεν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούνται στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίοι.

Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη. Δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των 70, LXX. Γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτή. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναχείτε ακούσει για τους Μακαβαίους. Γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και γίνηκε φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσαν, με το ζόρι του επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει: θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες π.Χ. Χριστού, και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσαν πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες με διοργανωμένων εμπόριων κλπ. Και είχε διαφημιστεί εκτός από αυτόν η Αντιόχεια ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων. Εντάξει, τώρα οι συνθήκες της εποχής δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν πολλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα. Αλλά για την εποχή ήταν ένα κέντρο αναψυχής για τους κυνηγούς των απολαύσεων. Και το καλό κλίμα, το ωραίο περιβάλλον, ο πλούτος, η πνευματική ανάπτυξη που κυριαρχούσαν εκεί, είχαν συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και την εποχή των Αποστόλων είχαν εξελιχθεί σε μια πόλη χλειδής αλλά και ανηθικότητας. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, το ξέρουμε αυτό. Όταν χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20, στο τέλος, λέει «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Είχαν πάει εκεί και «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». «Και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον». Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και οι ειλικρινείς προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Αμήν. Και λέει «Μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Κύριο». Τώρα στο 22. «Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν ως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκάλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένη το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρεπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους». Δηλαδή οι προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρέθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν

0: Ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή η περιουσία, τα έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε ενεργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιον έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτος ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στην σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον Λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 1126, καθώς συνήλθα στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου. Λέγανε ότι είναι αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει των καιρών της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμα Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους δίδασκε και τους έλεγχε. Αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζαν, λέει: μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνια, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεσχημανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριο και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του, καθώς και τη θεϊκή νευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώχτες του. Όταν πει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η Ανάστασή του, η Ανάληψή του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός και τώρα που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραφούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύττουν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στο ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί, αδερφοί, αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει: ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας έρουν στη δικαστήρια. ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφ' ημάς. Αυτοί δεν βλαστημούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε για το όνομα. Ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4,14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε, «Εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού ανεβάβεται πάνω σας». Και λέει στο 16, «Αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό». Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέναβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει, δόξαζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππησίους 2,13. «Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας». Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Βλέπετε, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μας και μάλιστα μπορώ να σας πω κάνει πιο πολύ έργο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Εμείς λέμε, όχ, δύσκολη χριστιανική ζωή και πρέπει να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο και να μην κάνω το ένα και να μην κάνω το άλλο. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει, αυτός μας δίνει τη θέληση και τη δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Επειδή έτυχε λοιπόν να ζουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ελάχιστα φαινόταν να ενδιαφέρεται για πράγματα αιώνιας αξίας, προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των ειλικρινών ψυχών. Γιατί αδερφοί, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Α, δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν, να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική ή κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού για να καταστήσουν αποτελεσματικών των λόγων της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους. Γι' αυτό, αδερφοί, το παράδειγμα των μαθητών στην Αντιόχεια πρέπει να μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειον έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει «εγώ είμαι ευαγγελιστής» ή «εγώ είμαι επιμένας». Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτην και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του και εκεί που πειράζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δύο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχεις μια καλή μέρα και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό και την επόμενη φορά κάτι. Έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σάβουλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι Ο Θεός τον είχε καλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σαύλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω. Που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς και να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. «Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα». Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία, είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, «Πορεύου ότι σκεύος εκλογής έστιν μοιούτος». Τρία πράγματα. «Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ». Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. «Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ». Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενώ προσευχόταν στον ναό της Ιερουσαλήμ και του λέει, «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί, ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει, «Μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου, θα τους πείσω σιγά σιγά». Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, «Σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους». Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει το διακόπτη να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε σιγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5. Για το μυστήριο αυτό. «Το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα». Ποιο? «Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου». Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. «Αυτού του Ευαγγελίου», γράφει ο Παύλος, «έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο», λέει το κείμενο, «από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή». Ποια χάρη? «Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες τα επουράνια, διαμέσου της Εκκλησίας, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε, να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγαν το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδιο Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο: «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν». Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαπτίζουν, να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την Εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολλήν κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ρολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2:14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2:14, «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, ο ποιήσας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχον του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσο καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς. Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτόνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου. Ότι επίσημα ο Σαύλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Ο Κύριος μίλησε, νηστέψαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστείλαμε. Επίσημα. Οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, Κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανία και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποια ιδιαίτερη χάρη ή άλλη ικανότητα ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε: «Εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό?» Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησαν ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτήν η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς, δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση, στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλε τα χέρια στα βορτά και του λέει: «Όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να τους ευλογήσει». Του λέει: «Ξέρω εγώ ποιος ήταν ο πρωτότοκος και ποιος ο δεύτερος». Βλέπετε ότι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό, με τη χειρονομία τους αυτή, να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί. Γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό, ένα ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια, έκαναν το έργο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου? Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό τους έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στο Σαύλο από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική Εκκλησία δεν αφαιρήθηκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγινε αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιο, «αφορήσατε δημή των Βαρναβάν και Σαύλων εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια Εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της Εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλον το θέλημά του για ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδελφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την Εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την Εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει «εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην Εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει, αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπον εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τη μεσολαβεί ο άνθρωπος. Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει κανένα να τον ελέξει, να κάνει διάκριση και πάει και βρίσκει έναν τον άλλο και κάνει προφητείες. Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλε το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος, εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία. Μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί, η σάρκα είναι πάντα εκεί, ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει. Και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος. Που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από το Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτόν, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ποιμένα από πάνω καλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την Εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική τους κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε ναι, όλο είναι το χριστιαπόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξη τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει. Δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του λαού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον πρεσβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε εγκαλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε, μετά, από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολυπίστευσαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητείων, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζαν αυτές τις ενέργειες των μαθητών. Πώς? Όταν επιστρέφουν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγαν μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείον του στο όρος Θαβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί αιμορροούσα. Που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Ιάιρου, ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορροούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται. Δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα. Γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό, όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεσθημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο, Πράξεις 2:36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανεν αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανεν αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχιζαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές, γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια, θα ξεφτίζει αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είμαι το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσε να το αντιληφθούν ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσε να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κύριε, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας, Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύμφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με κατάνοιξη και συντριβή Άγιε Πατέρα, αυτή την ώρα δίδουμε την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας σε Εσένα τον Κύριο τον Θεό. Ουδής όμοιος Σου Κύριε, αληθής, ένδοξος και Άγιος. Ουδής όμοιος με Σένα, αιώνιος ο απαρχής. Κύριε, σε λατρεύουμε, σε υψώνουμε και σε ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και την φιλανθρωπία Σου για εμάς, τους ανθρώπους. Κύριε Σου, χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο. Ευλόγησέ μας και σκέπασέ μας με χάρη και έλεος, ώστε να είναι χρησμένο ό,τι ακουστεί και να ευλογηθεί, Κύριε, μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Και θέτω, ξεκινώντας το σημερινό κήρυγμα, μία ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, μία ερώτηση που την κάνω χωρίς να περιμένω κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Τι θα μας κρατήσει στο δρόμο του Κυρίου έως το τέλος? Τι θα μας κρατήσει κοντά Του? Τι μας δίδει ασφάλεια ώστε το έργο που Εκείνος ξεκίνησε να το τελειώσει, καθώς εμείς θα Του επιτρέπουμε καθημερινά να εργάζεται αυτό το έργο? Τι, αδελφοί? Η προσευχή? Αμήν. Το έργο μας για Εκείνον? Αμήν. Η αφιέρωσή μας? Συμφωνώ. Τα χαρίσματα? Αλληλούια. Όλα είναι ευλογημένα. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Αλλά πιστεύω, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, συμφωνώ με ό,τι λέτε και λέω αμήν. Αλλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό που θα μας κρατήσει έως το τέλος, μαζί με τον Κύριο, όρθιος, είναι η προσωπική μας σχέση μαζί Του. Η σχέση μας και η κοινωνία μας μαζί Του. Γι' αυτό και βλέπουμε και διαβάζουμε μες στη γραφή τον Παύλο να λέει «Να γνωρίσω Αυτόν». Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο. Και είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Να μην έχουμε μαζί Του απλά μια τυπική σχέση. Γιατί αυτό είναι θρησκεία. Και οι θρησκευόμενοι αυτό που κάνουν είναι να έχουν μια τυπική σχέση με τον Κύριο, που δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει άνοιγμα καρδιάς, παρά μόνον μία ξερή κοινωνία. Και καθώς πλησιάζουμε, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στο τέλος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε Εκείνον, να Τον ακολουθήσουμε και να αυξήσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την σχέση μας μαζί Του. Αμήν. Να μάθουμε την καρδιά Του. Πώς λειτουργεί, πώς εργάζεται, τι θέλει από μας, ώστε μέσα μας να είμαστε ασφαλείς. Κατά Μανθαίον 11:28. Έλθετε προς με, ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ο Κύριος σε άλλα εδάφια μας λέει να προσευχόμαστε, να ευαγγελίζουμε, να εργαζόμαστε το Άγιο Του όνομα, να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι να πάμε κοντά Του. Να γίνουμε ένα με Εκείνο. Να ανοίξει τόσο πολύ η καρδιά μας που Εκείνος με βαρέστηση και άνεση στην σφαίρα του Πνεύματος να θέσει τον θρόνο του πάνω από οτιδήποτε στην καρδιά και τη ζωή μας. Να τον αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να βάζουμε πρώτα εκείνον και μετά το δικό μας συμφέρον ή τον δικό μας εαυτό. Τα λιχινά παιδιά του Θεού, οι αφιερωμένοι του Κυρίου, ξέρουν ότι

έχει, προσέξτε, χριστιανική, αληθινή, ταπεινοφροσύνη και φρόνημα Χριστού, όταν πριν από όλα αυτά ο πιστός έχει πάει στον Κύριο, είναι ένα μαζί του, ή καθώς μένει μέσα στην παρουσία του σε μία σταθερή σχέση χωρίς θρησκευτικά στερεότυπα, σαρκικές πεπιθήσεις, απογοητεύσεις και φοβίες. Η αληθινή σχέση με τον Κύριο δεν έχει θρησκευτικά στερεότυπα. Δεν έχει φόβους. Γιατί καθώς έχουμε μάθει εκείνον και είμαστε ένα με εκείνον, ξέρουμε ποιος είναι μέσα μας, ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι ισχυρός, φοβερός και τρομερός. Και ότι αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και αυτή τη σχέση ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί Του. Να φύγουμε από τα νηπιακά. Αλλά και από οτιδήποτε επίσης άλλο μας εμποδίζει να αυξανόμαστε και να οριμάζουμε καθημερινά στην καρδιά του Κυρίου. Διαβάζοντας το λόγο, παρατηρούμε ότι ο Κύριος ήταν τέλειος κάθε στιγμή, στην κάθε του ηλικία. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αληθινή κοινωνία και σχέση με τον Πατέρα του. Αληθινή κοινωνία και σχέση. Ήξερε τον Πατέρα ο Κύριος, ο Υιός, ο Μεσσίας μας, ο Αρχιερέας των ψυχών ημών. Και ήξερε να συμπεριφέρεται σε αυτή τη σχέση. Δεν φοβόταν, δεν ντρεπόταν. Δεν υπολόγιζε το κόστος, γιατί ήξερε ποιον Κύριο, Πατέρα και Θεό είχε. Όπως και ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Κυρίου. Άρα και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση. Αμήν. Αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση που είχε ο Κύριος με τον Πατέρα. Που είχε ο Παύλος με τον Κύριο τον Θεό και ούτω καθεξής. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:1-3. Εδώ ο Κύριος μιλάει παραβολικά. Και να ξέρετε ότι αυτά τα εδάφια τα οποία θα σας διαβάσω σε λίγο, ο Κύριος τα μίλησε το βράδυ, το τελευταίο βράδυ πριν την σταύρωσή του. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν ημί μη φέρον καρπών, εκόπη αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα, σεις είστε καθαροί, για το λόγο των επίων ελάλησα προς εσάς. Είναι το τελευταίο βράδυ, ο Κύριος έχει μαζέψει τους μαθητές και τους αναλύει θαυμάσιες πνευματικές πτυχές. Και εδώ τους λέει να μείνουν κοντά του, να μείνουν με εκείνον. Όπως διαβάσαμε, το κλίμα που δεν φέρνει καρπό, Κύριος ο Θεός το κάνει, το κόβει, το αφαιρεί. Ενώ αυτό που φέρει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Η προσωπική επαφή ενός πιστού με τον Κύριο αλλάζει τα πάντα στην καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί πια δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε

0: στη ζωή αυτή, στις προκλήσεις, στη μαγεία, στη σάρκα, στο διάβολο, στους δαίμονες, οπουδήποτε άλλο δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αλλάξει πλήρως η καρδιά και η ζωή μας και να βάζουμε μπροστά τον Κύριο και μετά το δικό μας εαυτό. Να ζούμε δηλαδή για εκείνον και όχι για εμάς. Η στάση που πρέπει να πάρει ένας πιστός για να έρθει στον Χριστό πρέπει να είναι ποτισμένη από μία αποφασιστική θέληση που θα σπρώχνει τον πιστό να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα, τα σκύβαλα όπως χαρακτηριστικά τα λέει ο Παύλος, και να εμπιστεύεται τα πάντα μέσα στη ζωή του στον Κύριο. Στον Κύριο, αδελφοί, τα πάντα να αλλάξω. Και καθώς θα ξυπνάμε το πρωί, θα νιώθουμε αυτή την πνευματική αισιοδοξία ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, είτε η μέρα μας έχει ηλιοφάνεια, είτε σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Είτε η μέρα μας είναι αρνητική, είτε θετική. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να είμαστε και εμείς μαζί Του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:4-8. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Αυτός είναι ο τίτλος μας. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν ημί. Εγώ είμαι η άμπελος εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν ημί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπίρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ζητάμε τις ευλογίες. Κύριε, αύξησέ με πνευματικά. Δώσ' μου να εργαστώ για σένα. Γέμισέ με την παρουσία σου. Θέλω να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κύριε, ζητάω χαρίσματα για τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε και την φυσική μου τη ζωή. Το γάμο μου, τα παιδιά, ευλόγησε τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου. Και τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα. Καρπό θα δείτε μονάχα εάν είστε ενωμένοι με μένα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καρποφορούσα ζωή, πνευματικά αλλά και φυσικά, πρέπει να είμαστε ένα με τον Κύριο τον Θεό. Ένα με τον Κύριο της δόξης. Ένα με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, αδελφοί, τη ζωή μας. Την ταχύτητα της ζωής. Την ταχύτητα της ζωής, επαναλαμβάνω. Τη ροή της τρέχει τόσο γρήγορα που πολλές φορές όλη αυτή η ταχύτητα και η γρήγορη ροή των καταστάσεων μας σπρώχνουν να νιώθουμε εσωτερικά κενά, να νιώθουμε άδειοι πολλές φορές, να αισθανόμαστε κουρασμένοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι, απορριμμένοι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε μια σταθερή πνευματική αίσθηση αυτού που είναι ο Κύριος, της πραγματικότητας του Κυρίου. Θα ρίξει και την ώρα του προβλήματος μέσα στο πνεύμα μας, ο Κύριος πάει να υπάρχει. Την ώρα που υπάρχει ένα καύμα στη ζωή μας, πολλές φορές νιώθουμε τόσο μόνοι, ενώ ο Κύριος είναι δίπλα μας, στα δεξιά μας. Και αυτό θα το διορθώσουμε μονάχα εάν έχουμε μία σταθερή αίσθηση στην σφαίρα του Πνεύματος ότι ο Κύριος είναι πραγματικός και ότι εμείς είμαστε ένα μαζί Του. Η παράδοσή μας στον Κύριο όμως δεν θα γίνει με τους δικούς μας όρους, όπως θέλουμε εμείς. Η παράδοση, η αληθινή και η πραγματική ενός πιστού στον Κύριο γίνεται μονάχα με τους όρους του Κυρίου. Στο δικό του θέλημα, στο δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και όχι στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας πεποιθήσεις ή θέλω. Ο Κύριος μας λέει, καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Και για να είναι κάποιος ενωμένος μαζί μου, πρώτα πρέπει να ακούσει την φωνή μου, λέει ο Κύριος. Του τέστην, να τον γνωρίσουμε. Να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Να μάθουμε πραγματικά και αληθινά αυτό που είναι ο Κύριος. Να μην είναι δηλαδή μέσα μας κάτι το ξερό. Ο Κύριος. Κάτι κεφαλικό. Αλλά να στέκεται όλο αυτό σε μια υγιή βάση που θα έχει όνομα η αγάπη μας για τον Κύριο. Μια τέλεια γνωριμία. Τα χρόνια περνάνε και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά χρόνια στον Χριστό, είναι στάσιμοι. Για να μην σας πω ότι έχουν πάει και πίσω βήματα. Γιατί ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την σχέση με τον Θεό. Δεν ορίμασε η σχέση τους με τον Κύριο. Δεν μπήκαν σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνίας μαζί Του. Και μένουν στάσιμοι. Όπως τα νερά που αν μένουν στάσιμα βρωμίζουν και είναι άχρηστα. Και πρέπει τα νερά να κυλάνε, να υπάρχει αναζωογόνηση. Και αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε μια αναζωπηρωμένη σχέση με τον Κύριο, πρέπει όχι μόνο είμαστε μαζί Του, αλλά μάθουμε την καρδιά Του και να ζήσουμε τη δικιά Του ζωή. Ώστε να οριμάζουμε, να μεγαλώνουμε και χρόνο με τον χρόνο τα στάνταρ μας στην σφαίρα του Πνεύματος να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Αν κάνω μια ερώτηση, είμαστε ευχαριστημένοι στα όσα έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κύριο για εκείνον? Οι περισσότεροι θα πούν όχι. Ωραία, δεν θέλω κατάκριση, μη γένετο. Δεν είμαστε εδώ αδελφοί για να κατηγορήσουμε κανέναν και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να διορθωνόμαστε, να φτιάχνουμε, να καλυτερεύουμε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ένας οίκος κατάκρισης, ντροπής ή φόβου. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η Εκκλησία της ελευθερίας, της οριμότητας, της εκμάθυνσης, της δασκαλίας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να μορφώνεται τα του Κυρίου, να καταρτίζεται για να μπορέσει να έχει μια σχέση μαζί του άγια δυνατή, μια κοινωνία θαυμαστή και να μείνει όρθος μέχρι το τέλος αφού τον έχει υπηρετήσει. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Να σκουντάει τον πιστό, να τον σπρώχνει όταν τον βλέπει να είναι λίγο χαλαρός. Όπως είπα, ο Κύριος μας λέει ότι καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Αλλά για να ενωθούμε τέλεια με εκείνον, πρέπει πρώτα να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του. Να το πω αλλιώς, να Τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορώ να αποκτήσω μία τέλεια σχέση με έναν αδελφό ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Κάρπαθο, εκείνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο ή μέσω του Zoom, αλλά δεν θα αποκτήσω μια τέλεια σχέση αν δεν τον ζω καθημερινά, πρόσωπο προς πρόσωπο, και καθώς θα κάνουμε μαζί πράγματα ως προς τον Κύριο και ως προς τα πράγματα αυτής της ζωής. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε μια τέλεια γνωριμία με τον Κύριο. Να παραμερίσουμε τα εμπόδια, να τα συντρίψουμε, να δούμε τι μας εμποδίζει να αυξηθούμε, ώστε να δώσουμε περισσότερο ωριμότητα στην σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είπα πριν λίγο ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του και να Τον γνωρίσουμε περισσότερο. Και αυτό μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε Α. Σαμουήλ 1.21.27 εδάφιο. Α. Σαμουήλ 1.21.27 εδάφιο. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Ο Ελκανά είχε γυναίκα την Άννα. Η Άννα όμως, αδελφοί, δεν μπορούσε να δώσει παιδιά στον άντρα της. Ήταν μια άγια, μια ενάρετη γυναίκα. Που μάλιστα η άλλη γυναίκα του Ελκανά την πείραζε και την παρόξινε. Και η Άννα στεκόταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο. Γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος την ακούει, ποιος την βλέπει και ποιος είναι αυτός που μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Και αφού ο Κύριος της άνοιξε τα σπλάχνα και τη μήτρα, βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τα παρακάτω. Αλλά η Άννα, στο 22, δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβίω σου το πεδίον απογαλακτιστεί». Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθω εδώ έως σου απογαλακτείς αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και σύλλαζε τον υιόν αυτής έως σου απεγαλακτίστη. Και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θαυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκουίνου και έφερε αυτόν εις τον οίκο του Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίο ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί. Και είπε η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίων σου, δεωμένη του Κυρίου. Περί του πεδίου τούτου εδεόμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποία ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού θελήστε δανεισμένο εις τον Κύριο και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο». Πηγαίνει λοιπόν η Άννα, αφού το παιδί απογαλακτίστηκε, στον Ηλί, τον ιερέα, και του φανερώνει το τι είχε γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήταν η άτεκνη που προσευχόταν και εκείνος την παρεξήγησε, ότι ο Κύριος της έδωσε παιδί, το ονόμασε Σαμουήλ, και ότι θα το αφιέρωνε στον οίκο του Κυρίου. Όντως ο Σαμουήλ έμεινε στον οίκο του Κυρίου. Ήταν ένα μικρό παιδί με σεβασμό στον Θεό και με πολύ όριμο πνεύμα και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Κύριο τον Θεό. Τον υπηρετούσε, όπως επίσης υπηρετούσε τον Ηλί. Ό,τι του λέγαν για τον οίκο του Κυρίου το έκανε με προθυμία. Δεν δευτέρωνε κάποιος να του πει να κάνει κάτι. Με το που του έλεγε κάποιος να κάνει κάτι στον οίκο του Κύριου τον Κύριο, έτρεχε ο Σαμουήλ να το εκπεραιώσει. Είχε μια καλή καρδιά, αγαπούσε τον Θεό, ήταν στον οίκο του Κυρίου, προσευχόταν και έκανε ό,τι άλλο ως καλός πιστός θα έπρεπε να κάνει. Και διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. 3, 1, 10, Α. Σαμουήλ. «Και το πεδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνεται. κατ' εκείνο δε των καιρών, ότο ηλί, εκείτε το εν τον τόπο αυτού, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν η δίνη το να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ, εκείτε το εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Κοιτάξτε, αγάπη ο Σαμουήλ, ήταν μαζί με τον Κύριο συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά του έλειπε κάτι, το οποίο ο Κύριος του το έδωσε για να έχουν μία άγια και ολοκληρωμένη σχέση. Στο 4. Εκάλεσε ο Κύριος Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δεν σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς, και πήγε να κοιμηθεί. Ένα βράδυ τον καλεί ο Κύριος, τον φωνάζει. Αλλά επειδή δεν ήξερε τον Κύριο, δεν τον είχε μάθει, δεν ήξερε τη φωνή του, δεν είχαν μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση όριμη, αντί να πει, Κύριε εδώ είμαι, νόμιζε ότι τον φώναζε ο ιερέας ο Ηλί, και έτρεξε στον Ηλί και του λέει, Κύριε Ηλί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και ο Ηλί του λέει, δεν σε φώναξα, τράβα να κοιμηθείς. Στο 6. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Δευτερώνει ο Κύριος. Και πάλι ο Σαμουήλ τρέχει στον Ηλί. Ο Ηλί εκ νέου του λέει, δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε, ακούστε τη λέξη πόσο σημαντική είναι, δεν εγνώριζε έτι τον Κύριο, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτι αποκαλυφθεί εις αυτόν. Ενώ ήταν στον οίκο, τον υπηρετούσε, ήταν ένα με τον Θεό. Εδώ μόλις διαβάσαμε στο 3ο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο, Α Σαμουήλ, ότι ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ακόμη τον Κύριο. Αμήν. Κάθε λέξη είναι σημαντική, κάθε εδάφιο είναι σημαντικό, αν θέλουμε να το αναλύσουμε και να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε, πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίο. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει, θέλει σε πει, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου σε ακούει. Και ο Σαμουήλ υπήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσεν καθώς το πρώτερον. Σαμουήλ, Σαμουήλ! Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Σαμουήλ άκουσε την φωνή του Κυρίου, άκουσε το κάλεσμά του. Και τότε η σχέση τους άρχισε να οριμάζει. Άρχισε πραγματικά εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα, να γνωρίζει την καρδιά, το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε στην πορεία ότι ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ, έχρισε τον Δαβίδ. Ήταν ο πρώτος της σχολής των προφητών. Ήταν ένας αξιέπαινος άνθρωπος στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος εργάτης του Κυρίου. Γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο. Και είχε μια τέλεια σχέση μαζί του. Μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον κάλεσε, δεν είχε μια σχέση διαπροσωπική με τον Κύριο. Μετά το κάλεσμα αυτή η σχέση άλλαξε, έγινε μια διαπροσωπική σχέση και μέσα στον Σαμουήλ άρχισε να ξετυλίγεται το έργο του Κυρίου. Και η ερώτηση είναι, πόσοι πιστοί είναι? Σαν το Σαμουήλ πριν το κάλεσμα του Κυρίου και πόσοι άνθρωποι του Θεού μέσα σε μια εκκλησία είναι σαν το Σαμουήλ μετά το κάλεσμα του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν καρδιές που έχουν μια τυπική σχέση με τον Θεό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Μπορεί να έχουν μια αφιέρωση, μια εργασία τον Θεό, αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το μέταλλο μιας διαφορετικής πνευματικής σχέσης. Και ακόμα υπάρχει η θρησκεία και η τυπικότητα μέσα σε αυτές τις καρδιές. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανέβει επίπεδο, έρχονται τον Θεό, έχουν συντρίψει τα δεσμά της θρησκείας, ξέρουν τον Κύριο, ξέρουν την καρδιά Του, ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους, ξέρουν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, δυνατός, Άγιος, ξέρουν το θέλημά Του και με ζήλο θέλουν να το ζουν και να το κάνουν. Και προσέξτε, ο Κύριος μας λέει να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του. Αλλά εάν δεν προσέξουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αδελφοί, να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αν η καρδιά μας πλανήσει. Το προφήτης λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτήν? Δηλαδή, αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε ούτε την καρδιά μας, εκτός εάν μας την ανοίξει και μας την γνωρίσει ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μονάχα όταν έχουμε γνωρίσει Εκείνον. Πολλοί πιστοί μένουν μαζί με τον Κύριο, είτε καθώς τυπικά είναι σε μια εκκλησία, είτε καθώς έχουν μια θαυμάσια κοινωνία με Εκείνον. Και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με Εκείνον. Γιατί εάν δεν μείνουμε ενωμένοι με Εκείνον, οι ανάγκες της σάρκας και οι πραγματικότητες αυτής της ζωής ξυπνάνε μέσα σε πιστούς συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Εάν η σχέση μας με τον Κύριο δεν είναι όριμη, έχουμε να παλέψουμε με τη σάρκα μας, με τη μαγεία του κόσμου, με την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες που φοβίζουν τον άνθρωπο. Έχουμε να παλέψουμε τον διάβολο, τους δαίμονες. Και όλα αυτά, αν δεν έχουμε μια όριμη ενότητα με τον Κύριο τον Θεό, θα μας δημιουργήσουν συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Και διαβάζουμε κάποια εδάφια για να διαβεβαιώσουμε τα λόγια που λέμε. Κολοσσαΐς 4:10-14. Κολοσσαΐς 4 από το 10 έως το 14 εδάφιο. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες εάν έλθει προς εσάς υποδεχθείτε αυτόν, και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινε συνέκτης περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργοί μου στην Βασιλεία του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζει το Επαφράς, ώστις είναι από σας. Ο δούλος του Χριστού πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλη και πλήρης εις το ισπάν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού, ότι έχει ζήλο πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιερόπολη. Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας ασπάζεται και ο Δημάς. Ο Δημάς ήταν ένας έξοχος εργάτης του Κυρίου δίπλα στον Παύλο. Προσέξτε. Η προς Κολοσσαείς επιστολή γράφτηκε περίπου το 58 με 60 μετά Χριστό. Η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε μετά από περίπου 7-8 χρόνια. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Β' Τιμοθέου 4:9-10. Και επαλαμβάνω, η προς Κολοσσαείς γράφτηκε περίπου το 58-60 μετά Χριστό, ενώ η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε περίπου το 66-67 μετά Χριστό. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν είχε αποκτήσει τη σχέση που θα έπρεπε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την ώρα της δοκιμασίας τον τράβηξε η σάρκα, τον τράβηξε ο κόσμος, τον τράβηξε η μαγεία αυτής της ζωής. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, μονάχα το Δημά. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι μέσα στη γραφή. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί η σχέση τους δεν ήταν στηριγμένη στο θεμέλιο μιας όριμης κοινωνίας με το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός πρέπει πλήρως να αποποιηθεί κάθε προσωπικού του δικαιώματος, αφήνοντας κάθε τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο. Πολλές φορές παρεξηγάμε, ζητάμε πράγματα παράλογα. Βάζουμε τα δικαιώματα μας μπροστά από τα δικαιώματα του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει αυτό. Τα δικαιώματα του Κυρίου μπροστά, το θέλημά του, εκείνος και μετά τα άγια δικά μας δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, η σκέψη μας θα αλλάξει, ο νους μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Το πνεύμα μας θα αλλάξει, θα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και κάθε στιγμή θα έχουμε μια άγια κοινωνία με τον Κύριο. Θα το νιώθουμε κάθε στιγμή όπου και αν είμαστε. Γιατί όταν είσαι ενωμένος με κάποιον, το νιώθεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου και αν είσαι, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν μιλάς. Γιατί είσαι ένα με τον Κύριο, και αφού είσαι ένα με τον Κύριο και εκείνος είναι ένα μαζί σου, ένα μαζί μας, άρα το νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Την παρουσία του, την καρδιά του, την αγάπη του. Ξέρουμε να συγχωράμε. Όταν κάποιος ξέρει να συγχωρά, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο? Όταν κάποιος μιλάει όμορφα λόγια την ώρα που έχει ένα πρόβλημα με κάποιον και δεν βρίζει, δεν λαστιμάει, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο? Άρα δεν είναι ότι πάντοτε θα νιώθουμε ρίγοι και θα συγκλονιζόμαστε στο σώμα νιώθοντας την παρουσία του Θεού. Ένας που είναι ενωμένος με τον Κύριο συμπεριφέρεται και ζει όπως ο Κύριος. Άρα φανερώνει τον Κύριος και ο πιστός νιώθει την παρουσία του μέσα από τη δικιά του συμπεριφορά, που είναι όπως η συμπεριφορά του Κυρίου. Όποιες και να είναι οι περιστάσεις, ο πιστός με βεβαιότητα μένει μέσα στον Ιησού. Και ο Ιησούς μένει μέσα στον πιστό. Στην αρχή όλο αυτό ίσως να χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά μετά όλο αυτό γίνεται εντελώς φυσικά. Στην αρχή, επειδή ακόμα είστε άπειροι, το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε, το συζητάμε, το φτιάχνουμε, το φέρνουμε δεξιά, το φέρνουμε αριστερά, αλλά μετά από λίγο καιρό βγαίνει φυσικά. Είμαστε με τον Κύριο χωρίς να προσπαθούμε, ενωμένοι μαζί Του. Δεν προσπαθούμε, δεν πιεζόμαστε, δεν αγκομαχάμε, δεν ζοριζόμαστε, απλά φυσικά και με πολύ αγάπη και θέλω είμαστε μαζί Του. Αμήν, μαζί Του αδελφοί. Κατά Ιωάννη 1:35-43. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέ λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητάτε» οι δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Διδάσκαλε». «Πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έρχεται και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτού την ημέρα εκείνη η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο ήτινες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννη και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτό αδελφό Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε το Μεσσία, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός και έφερε αυτόν προς τον Χριστόν. Εμβλεύσας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων ο γιος του Ιωνά, συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Πόσο μ' αρέσει όταν μέσα στη γραφή ο Κύριος αλλάζει ονόματα ανθρώπων. Ο Αβραάμ έγινε Αβραάμ. Ο Ιακώβ είναι Ισραήλ. Ο Σάβλος έγινε Παύλος. Και ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Ο Κύριος μας αλλάζει το όνομα. Πότε? Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και το όνομα έχει πολύ μεγάλη σημασία μες στη ζωή μας. Γιατί ο μαθητής του Κυρίου είναι εκείνος που ζει τη νέα εν Χριστώ ζωή σταθερά και τέλεια, κάτι που φανερώνει το νέο εν Χριστώ Ιησού όνομά Του. Το όνομα που μας δίνει ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σε κάθε πτυχή και περίσταση της ζωής μας. Αυτό το όνομα φανερώνει κάθε στιγμή αυτόν που έδωσε το όνομα αυτό σε μας. Όταν ο Κύριος ονομάζει βασιλιά και ιερέα, πρέπει να ζεις ως βασιλιάς και ιερέας. Όταν μας ονομάζει γιους και θυγατέρες, πρέπει να ζούμε ως ιοί του και θυγατέρες του. Όταν μας ονομάζει στρατιώτες, πρέπει να ζούμε ως στρατιώτες. Και ούτω καθεξής. Ζούμε τον χαρακτηρισμό που υποδηλώνει το κάθε όνομα που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει εκείνον. Εκείνον που μας δίνει το κάθε όνομα στην σφαίρα του Πνεύματος στη ζωή μας. Α Ιωάννη 2:3-6. Α Ιωάννη επιστολή 2:3-6. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως τη λέγει, εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δε φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως τη όμως φυλάει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι μεθα εν αυτό. Πότε είμαστε μέσα αυτόν ενωμένοι μαζί του? Όταν πράττουμε τις εντολές του. Και για να πράξει κάποιος τις εντολές του Κύριου πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και να είναι ενωμένος μαζί του. Και ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου? Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, τη ψυχή, τη διάνοιά σου και αγάπα ομοίως τον πλησίον με αυτή την αγάπη. Καθώς εκπληρώνουμε αυτές τις δύο εντολές, εκπληρώνουμε αυτό που ζητάει ο Κύριος από εμάς, δείγμα ότι έχουμε πια γνωρίσει εκείνο. Και στο 6, ως της λέγει ότι μένει εν εαυτό, προσέξτε, όποιος λέει ότι μένει μέσα του, ότι είναι ένα με αυτόν, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν κάποιος από εμάς πει ότι εγώ αδελφέ, εγώ αδέλφια, μένω μέσα στον Κύριο. Αμήν, το δεχόμαστε και χαιρόμαστε για εσένα. Αλλά αυτό ως λόγος λέγεται εύκολα. Στην πράξη αυτό θα διαβεβαιωθεί και θα πιστοποιηθεί μονάχα εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό το λόγο περιπατεί όπως περιεπάτησε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλιώς ο λόγος του, όπως διαβάσαμε στα εδάφια πριν λίγο, είναι ψεύτικος και ο ίδιος είναι ψεύτης. Όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε Α' Ιωάννη Επιστολή 2-4. Όλη η ζωή του πιστού έχει μια πνευματική πρωτοτυπία. Μια πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα. Γιατί φανερώνει τη ζωή εκείνου. Τη ζωή του Κυρίου που κατοικεί μέσα στον πιστό, καθώς ο πιστός κατοικεί μέσα στον Κύριο. Η ζωή του μαθητή του Χριστού έχει ως βάση τη ζωή του Κυρίου. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε διδασκαλίες, ούτε δόγματα ανθρώπων, παρά μόνο τη ζωή του Κυρίου. Και προτού σας σηκώσω, θα διαβάσω ακόμη μερικά εδάφια και η προσευχή μας θα είναι να αυξηθούμε σε σχέση οριμότητας με Εκείνον. Ας σηκωθούμε και ας διαβάσουμε κατά Ιωάννη 15, 9 έως 11 εδάφια. Και ο Κύριος να μας οδηγήσει στην προσευχή που θα κάνουμε. Κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο 15, 9 έως 11 εδάφια. Καθώς με αγάπησε ο πατέρας μου και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα, ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης μέσα σας. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ποιος γνωρίζει τον Κύριο? Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, ποιος έχει επίγνωση του Κυρίου? Λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, είναι στο 9 και 23. Ας μην καυχάται ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μην καυχάται ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, και ας μην καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε θα καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος τι μας λέει? Ας μην καυχάσεις τη σοφία σου. Ας μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Ας μην καυχάσαι στη δύναμή σου. Ο Κύριος μας είναι λίγο παράξενος Κύριος. Κάνει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται εμείς να εργαζόμαστε. Είμαι 30 χρόνια μέσα στη διακονία περίπου και πιστεύω ότι ακόμα μαθαίνω τον Κύριο. Μπορεί να μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από την εξήτησή μου. Ξέρω πως έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την τελειότητα. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή που ο Κύριος με έχει βάλει και μας έχει βάλει, αυτό που ζητάμε είναι την τελειότητα του Κυρίου, να μάθουμε τον Κύριο, να εννοήσουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αμήν. Μας

Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Δεν είναι κακό. Αλλά δύσκολα δίνουμε έμφαση σε κάτι που πνευματικά μας δυσκολεύει στο να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να ζητήσουμε περισσότερο τον Κύριο. Μπορεί να έχουμε έτοιμα, στο πούμε, σαν προσευχή, που δεν λέω να τα φέρνουμε αυτά τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μέσα μας αυτό το αίτημα και αυτή η εξήτηση, να φέρνουμε ένα αίτημα προσευχής, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στην υγεία. Αλλά δεν φέρνουμε αίτημα προσευχής ότι έχω έλλειψη από προσευχή, έχω έλλειψη από επικοινωνία με τον Κύριο, έχω έλλειψη να διαβάσω, δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Αμήν. Όμως ότι όταν κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, αμέσως τι κάνουμε, αντιδρούμε και θέλουμε τον Κύριο τι να κάνει, να έρθει να μας θεραπεύσει. Ναι, ο Κύριος θέλει να έρθει να σε θεραπεύσει, θέλει να έχουμε υγεία, θέλει να έχουμε ζωή, αλλά τον Κύριο τον ενδιαφέρουν αιώνια πράγματα. Αμήν. Δεν θέλει να έχει ζωή εδώ και εκεί να μην σε απολαύσει, θέλει ο Κύριος εκεί να σε απολαύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να σε σώσει, αλλά θέλει να σε βάλει και στο θρόνο του. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν μας καλεί ο Κύριος, έρχεται με θεραπεία στη ζωή μας. Λέει μέσα στον Οσιέ, στο 6 κεφάλαιο και 1, ελθέτε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Μας ζητάει ο Κύριος να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και αυτό είναι και το Ευαγγέλιο μας. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους, αυτό που θέλουμε είναι να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον Κύριο. Αυτός που φύσηξε το πνεύμα μέσα τους θέλει να είναι δική του. Αμήν. Θέλουν να επιστρέψει το πνεύμα ο Κύριος σε αυτόν. Και λέει, ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μου. Τι θέλει ο Κύριος να σε κάνει? Να σε γιατρεύσει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δέσει τις πληγές σου. Αμήν. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εικόνα πως πλησιάζουμε τον Κύριο, αν και την αναφέρει νομίζω στον Ισαΐα, πως είμαστε όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά και γνωρίζουμε τον Κύριο, πως νομίζεις ότι είσαι? Μπορεί εξωτερικά να ήμασταν νέοι, 26 χρονών ήμουν εγώ, εξωτερικά όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον Κύριο μπορεί να είναι όμορφος, μέσα όμως στη ψυχή τι γίνεται? Μέσα το πνεύμα του μπορεί στον άνθρωπο να υπάρχουν πληγές, να υπάρχουν διάφορα πράγματα που ο Κύριος θέλει να τα αγγίσει, θέλει να πάει σε αυτό το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, να αγγίσει τις πληγές του, να αγγίσει και να θεραπεύσει, να φέρει θεραπεία. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν ένας γιατρός. Αμήν. Και κοντά του γινόμαστε κι εμείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν είμαστε με τον Κύριο, πάλι είμαστε αδύναμοι. Αμήν. Παρόλο που τον έχουμε γνωρίσει, παρόλο που έχουμε καταλάβει τη δόξα του, καταλαβαίνουμε τον λόγο του, καταλαβαίνουμε ότι μας καλεί ο Κύριος, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ο Κύριος μαζί μας, πάλι νιώθουμε την αδυναμία. Ποιον δυνατό διάλεξε ο Κύριος? Ποιον διάλεξε ο Κύριος να είναι δυνατός για να κάνει το έργο του? Λέει στους ψαλμούς το 6 και 2 εδάφιο, ελέησόν με Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Εδώ δείχνει ότι αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός είναι ότι είχε αδυναμία, δεν είχε δύναμη, ήταν ασθενής. Αμήν. Είμαστε πάρα πολλές φορές ασθενείς στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είμαστε ασθενείς ως προς τη σάρκα μας. Είμαστε ασθενείς ως προς την αμαρτία. Είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε δύναμη να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου. Δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε δύναμη να τον πλησιάσουμε. Και τι λέει εδώ ο ψάλμωδος? Λέει, γιάτρεψέ με, Κύριε. Αμήν. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ότι ασθενεί. Αμήν. Και ζητάει τον Κύριο τι να κάνει? Να ιατρεύσει. Δεν έχει να είναι προσωπολήπτης. Αμήν. Δεν μας κάλεσε και δεν σε κάλεσε γιατί είμαστε δυνατοί για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ νιώθω πολύ αδύναμος για κάτι τέτοιο. Βλέπω αυτή την γυναίκα που έχει φτάσει μέχρι την Ευρωβουλή για τα παιδιά της.

0: τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω κυριολεκτικά. Και λέω, που βρίσκει αυτή τη δύναμη? Εγώ δεν θα είχα τη δύναμη αυτή για τον Κύριο. Να σταθώ με τέτοιο σθένος. Νιώθα δύναμος. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος όταν διαλέγει τα σκεύη του, δεν ψάχνει για κάτι δυνατό. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, τι ήταν ο Μωυσής? 80 χρονών. Αν ήθελες εσύ μία ομάδα δίπλα σου, ανάλογα τη διακονία που έχουμε. Αμήν, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ποιμένος και θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι να είναι τριγύρω μου σαν τον Κύριο και να απαρτίζει αυτή η ομάδα. Τι θα διάλεγα, τι λέτε να διάλεγα? Πνευματικά, τι θα ήθελα να διάλεγα? Δυνατούς. Είναι έτσι? Ο Κύριος τι διάλεξε? Είναι το σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα πει, μπορούσε να ψάξει ανθρώπους που έχουν λέγει. Μπορούν να μιλήσουν, έχουν ευφράδια. Τι διάλεξε εμένα? Εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές, κάνω μπουρδουκλώματα. Διάλεξε ψαράδες. Διάλεξε τον Μωυσή, που του λέει, δεν είμαι εύλαλος, Κύριε, βρες κάποιον άλλο. Διάλεξε τον Ματθαίο. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Και διαβαίνον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη, και σηκωθείς, ακολούθησε αυτό. Πήγε στην αγορά για να βρει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Περπατούσα στους δρόμους για να βρει ανθρώπους να τους κάνει μαθητές που θα αλλάζανε τη ροή της ιστορίας. Ανθρώπους που τα λόγια τους θα τα γράφανε και θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και να τα ακούσουμε μέχρι σήμερα. Δεν έψαξε ο Κύριος Λόγιους. Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο που καθόταν σε τι? Σε ένα τελώνιο και ήτανε φοροϊσπράκτορας. Για σένα αυτός ο άνθρωπος τι θα ήτανε? Ξέρετε, για να δούμε λίγο την εικόνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί. Ήτανε, οι Ισραηλίτες ήταν κάτω από μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δεν ήταν ένας κοινός φοροϊσπράκτορας σας σήμερα. Εμείς όταν θα έρθει κάποιος από την εφορία να μας κάνει έλεγχο στο μαγαζί, τι γίνεται? Πώς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτοί είναι νόμιμοι. Είναι του κράτους. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήταν πάνω από τον Ισραήλ. Δηλαδή ήταν, αν μπορούμε να πούμε, οι φοροϊσπράκτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. Και ήταν Έλληνες. Και ερχόταν τον καιρό που ήμασταν κάτω από αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόταν ένας Έλληνας να σου φάει ή να σου πιει το αίμα. Γιατί μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι κάνανε? Παίρναν και κάτι παραπάνω. Πιέζαν το λαό. Είναι έτσι? Άρα για τους Ισραηλίτες αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι ήτανε? Μισητοί. Κακοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που δεν τους βάζανε μέσα στη συναγωγή. Δεν πένανε μέσα στο ναό. Τους θεωρούσαν προδότες. Και η μαρτυρία τους δεν τους δεχόντουσαν σαν μάρτυρες. Μα πώς διαλέγεις κάποιον τέτοιο που θα μαρτυρήσει για σένα? Θα μαρτυρήσει για το όνομά σου? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν ο Κύριος να καλέσει κάποιον που η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ κακιά, πάρα πολύ άσχημη? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εάν είστε, λέει, αμαρτωλοί εδώ, εγώ είμαι περισσότερο από όλους σας. Αμήν. Και το έλεγε με όλη του τη γνώση ο άνθρωπος. Δεν το έλεγε, άτε, για να κηρύξουμε και να πούμε ένα κήρυγμα. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε με παροπίδες και σκότωνε τους ανθρώπους. Και θα το δούμε αυτό μέσα. Όχι για τον Παύλο, γενικά. Και λέει και, ενώ λέει, κοιτάξτε λίγο τις εικόνες, και ενώ εκάθητο στην τράπεζα εν τη οικία, είναι στο 10, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Πάει ο Κύριος λοιπόν, καλεσμένος πλέον από τον Μαθαίο, να φάει μαζί με τον Λεβί, όπως το λέει και σε άλλα Ευαγγέλια, να κάτσει στο τραπέζι του. Ποιοι θα έρχοντανε στο σπίτι του Μαθαίου? Το συνάφι του. Μαζευτήκανε όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι τελώνες. Και κοιτάξτε την εικόνα. Είναι σαν να είναι, έχουμε μία αγάπη παραδείγματος χάρη και καθόμαστε εμείς οι μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Βάζουμε τον εαυτό μας στους μαθητές πλέον του Κυρίου. Έχουμε ανεβεί σκαλοπάτι. Βάζουμε τους μαθητές του Κυρίου και τον Ιησού στη μέση. Και ποιοι κάθονται μαζί του? Ποιοι κάθονται μαζί του? Όλα τα αποβράσματα, σε παρένθεση, της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράξενος είναι ο Κύριος. Αμήν. Πολύ παράξενος είναι ο Κύριος. Βλέπουμε όμως παντού υπάρχουν και ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Και λέει, και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν το λέγανε στον Ιησού. Πού πήγαιναν να το πούνε? Ούτε καν είχανε τη δύναμη να πάνε να το πούνε αυτό πώς. Ευθεία. Και το βλέπαν, λέει αυτό οι Φαρισαίοι, και τι λέγανε προς τους μαθητές αυτού? Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Εάν καταλάβουμε τι είναι Φαρισαίοι μετά από τόσα πολλά κηρύγματα, είναι χριστιανοί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που δικαιώνουν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Επειδή ήρθε ο Κύριος και μου άλλαξε τη ζωή και με ξεχώρισε, ξέρω εγώ, και τώρα είμαι επιμένας, είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα σκεύος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος όποτε θέλει και αν θέλει και όπως θέλει. Αμήν. Αυτό είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπω πίσω τη ζωή μου ή και τη ζωή μου εν Χριστώ που αγωνίζομαι, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος θέλει να έχω χάρη για τους ανθρώπους. Αμήν. Οι Φαρισαίοι τι βλέπουνε? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι αμαρτωλοί ανθρώποι? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι τελώνες? Τι λέτε, τον Κύριο τον νοιάζει αυτό? Τον νοιάζει αν αποδεκατίζουμε τον άνηθο, αν αποδεκατίζουμε το δυόσμο, αν έχουμε μακρές προσευχές και τα λοιπά? Τον νοιάζει αυτό? Ο Ιησούς, αδερφοί, ακούει τις σκέψεις μας. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να το γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας στο τραπέζι, ότι εμείς είμαστε οι μαθητές και αυτός είναι ο δάσκαλος. Αμήν. Να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε ο Κύριος να μας διδάσκει. Η απάντηση του Κυρίου ποια είναι? Που αυτή βέβαια την απάντηση ο Κύριος την έδωσε στους μαθητές. Και το άκουσε αυτό, ακούει ο Κύριος τη σκέψη μας. Και λέει, ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς, δεν έχουσι χρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί. Αμήν. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί είναι εκεί 300 μέσα στη βουλή. Τα έχουν κάνει όλα μια χαρά. Είναι όλα μια χαρά. Είναι άξιοι να είναι εκεί πέρα. Ο Κύριος για την εκκλησία του έχει άλλα μέτρα. Έχει άλλα σταθμά. Και μας λέει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι πληγές. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται θεραπεία. Δεν δικαιώνουν τους εαυτούς τους. δεν πάνε μπροστά στον Κύριο και λένε, ξέρεις Κύριε, εγώ είμαι καλός. Αλλά ο Σαμουήλ, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Κύριος λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά του. Αμήν. Πρέπει να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Και για να τον γνωρίσουμε πρέπει να κάτσουμε να συφάγουμε μαζί του σαν μαθητές του. Σε ένα τραπέζι που ο Κύριος τρώει και τρώει μαζί με ανθρώπους που είναι όχι της ελίτ κοινωνίας, που είναι τελώνες και τι είναι, και αμαρτωλοί. Οι πάσχοντες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από τον γιατρό. Και αν γυρίσουμε τώρα σε μας, ο Κύριος θέλει η εκκλησία του να λειτουργεί πώς. Τι θέλει να είναι η εκκλησία του, αν αυτός είναι γιατρός. Όταν θέλεις εσύ, όταν έρχεσαι εσύ μέσα στην εκκλησία σήμερα που ήρθες, τι θέλεις. Τι ζητάς από τον Κύριο. Πώς θέλεις να φύγεις σήμερα. Υγιής. Αμήν. Θέλεις ο Κύριος να αγγίσει τι. Τη ψυχή σου. Να κάνει ένα άγγιγμα. Να αλλάξει κάτι. Να βγάλει ίσως κάτι μέσα από την κακία μου, από το φθόνο μου, από τη ζήλια μου, όλα αυτά που ταράζουν το χαρακτήρα μου, που σε παρένθεση είναι τοξικά για το πνεύμα μου. Αμήν. Πολλοί νομίζουν ότι είναι τοξικά αυτά για το σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει άγχος, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κακία, έχει μιζέρια, έχει φθόνο, έχει αυτά, είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα πεθάνει γρήγορα. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το θέμα είναι τι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ο Κύριος σκέφτεται για τον δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν σε παρασύρει μόνο στον πρώτο θάνατο, σε παρασύρει και πού. Στο δεύτερο θάνατο. Και ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει και θέλει η εκκλησία του να λειτουργεί πώς. Πώς να λειτουργεί. Σαν ένα μέρος που η ψυχή του ανθρώπου θα αναπαύεται. Αμήν. Σας έχω πει ένα περιστατικό που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έχω πει και πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ξέρετε ότι δούλευα κάποια φορά με έναν άνθρωπο που ήταν Βούλγαρος. Καθαρόαιμος Βούλγαρος. Και κάποια στιγμή ήρθε, είχαμε ένα πελάτη που ήταν παπάς. Και αυτός ήταν κόκκινος. Κάθε φορά που ερχόταν η πίεση του ανέβαινε στο 18, 19, 21. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει. Φώναζε. Κάθε φορά με νεύρα. Αν γινόταν κάτι στο αυτοκίνητό του, φωνές. Τσακωνόταν συνέχεια με τους υπαλλήλους. Φοβόμασταν να πιάσουμε τα αμάξι του. Λέγαμε Και μια φορά είχε βγει εκτός αυτού, φώναζε. Και του λέει ο Βούλγαρος, όπα, όπα. Κύριε Τάδε, δεν ξέρω το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εσύ είσαι γιατρός ψυχής. Είσαι γιατρός ψυχής, του λέει. Τι φωνάζεις έτσι, είσαι γιατρός ψυχής. Βλέπετε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Ότι έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο που να μπορούν να του πούνε προβλήματα, δυσκολίες και να θεραπεύσει την ψυχή τους. Αμήν. Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Το θέλουμε αυτό. Λέει ο Ψαλμός 41 και 4. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον είσαι. Τι ζητάει εδώ ο ψαλμωδός. Λέει, Κύριε, γιάτρεψε την ψυχή μου. Αμάρτησα σε σένα. Γιάτρεψε την ψυχή μου. Ο Κύριος μας λέει ότι θέλει έλεος και όχι θυσία. Και αυτό βέβαια το πήρε ο Κύριος από πού. Από τον Οσιέ το πήρε. Λέει στον Οσιέ. Διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Τι λέει. Θέλω έλεος και όχι θυσία. Ναι, Μπορεί να κάνεις προσευχές, μπορεί να δώσεις, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, το σώμα σου να καυθεί, να κάνει. Αν δεν έχεις αγάπη, τι είσαι, τι είμαι, τι είμαστε? Κύμβαλο παλαλάζει. Και δεν θέλουμε η Εκκλησία του Κυρίου να είναι ένα κύμβαλο παλαλάζει. Αμήν. Θέλουμε να είναι η Εκκλησία ένα μέρος που οι ψυχές των ανθρώπων θα βρίσκουν ανάπαυση, όπως και εγώ βρήκα ανάπαυση με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Δεν μας φτάνουν να είναι ωραίοι οι ύμνοι μας. Και μάλλον ο Κύριος αυτό μας είπε σήμερα. Ακόμα και από τους ύμνους μας θέλει να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Δεν είμαστε μία καινούρια θρησκεία, μία άλλη θρησκεία. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι που υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε την παρουσία Του. Δεν είμαστε θρησκεία. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί κάνουν λάθος που έχουν το θυμιατό και εμείς είμαστε οι σωστοί που ψάλουμε. Εάν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη, ό,τι κάνουν αυτοί κάνουμε και εμείς. Με διαφορετικό τρόπο. Θρησκεία αυτή, θρησκεία και εμείς. Και πρέπει να επιλέξουμε, εάν θέλουμε να είμαστε μία ζωντανή εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Και μας λέει ο Κύριος ότι δεν του αρέσουν τα ολοκαυτώματα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να έχει, λέει, επίγνωση του Θεού ο άνθρωπος. Ωραία, αφήσαμε λίγο τη γνώση και πήγαμε στην επίγνωση. Θέλει δηλαδή να έχουμε βαθιά γνώση για ποιον? Για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε για νόμους, να ξέρουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να τη ξέρουμε απ' έξω. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε τους νόμους του Κυρίου. Πρέπει. Αλλά ο Κύριος θέλει να ξέρουμε την καρδιά Του. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε την καρδιά Του. Ένα παράδειγμα. Όταν φέραν αυτή τη γυναίκα που μίχευσε και την πιάσανε παυτοφόρο μπροστά στον Κύριο. Εάν ήσουν εσύ κριτής του Ισραήλ, εάν ήσουν εκείνη την ημέρα δάσκαλος του Ισραήλ και υπηρετούσες το λαό Ισραήλ και σου φέρνανε αυτή τη γυναίκα και σου λέγανε πιάστηκε παυτοφόρο επιμοιχεία, τι θα την κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Για πείτε. Πείτε, τι θα λέγαμε? Λιθοβολισμό! Ας μην ξεγελιόμαστε. Λιθοβολισμό! Εγώ το ακούω και σήμερα αυτό. Μέχρι σήμερα το ακούω. Ο Κύριος γιατί? Γιατί δεν είπε κι αυτός? Ναι, ο νόμος του Θεού λέει αυτό. Εφόσον ο νόμος του Θεού το λέει αυτό, άρα πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, γιατί της έδωσε ξανά ευκαιρία. Ποιος είναι ο λόγος που το έκανε ο Ιησούς να πάει αντίθετα από τον νόμο του Θεού? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχε επίγνωση του Θεού. Αμήν. Είχε επίγνωση της καρδιάς του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Κυρίου και είναι βασικό αυτό. Ποιος από εμάς θέλει να γίνει γιατρός στις ψυχές των ανθρώπων? Λίγοι. Ο Κύριος λέει ότι εμείς δεν φτάνουμε. Όμως αδερφοί, να πούμε λίγο τι γίνεται στο φυσικό τομέα. Για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει 6 χρόνια ιατρική, τη βασική ιατρική. Αμήν. 1 χρόνο θα πρέπει να κάνει το αγροτικό του, 5 χρόνια την ειδικότητά του, 2 χρόνια εξειδίκευση και είναι εντάξει. Να τα μετρήσουμε. 6 χρόνια ιατρική, 1 χρόνο αγροτικό, 5 χρόνια, ανάλογα είναι η ειδικότητα, άλλες είναι λίγο πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, 5 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια εξειδίκευση. Στα 34 βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, θέλω να τα κρατήσουμε αυτό. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, μετά μπορεί να κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και να κάνει άλλα 4 χρόνια διδακτορικό. Όλα αυτά για το σώμα. Σκεφτείτε το. Τώρα μιλάμε ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του από τα χέρια ενός γιατρού, θα χάσει τη ζωή του. Εάν ένας αδερφός σκανδαλιστεί μέσα στην εκκλησία, τι θα χάσει? Την ψυχή του. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Ξέρετε, το να γυρίζω πίσω συνέχεια και να βλέπω τον εαυτό μου και να ψάχνω τα λάθη μου μπροστά στον Κύριο, είναι γιατί νιώθω βάρος. Ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον Κύριο και εάν έχει χάσει κάποιος τη ψυχή του εξαιτίας μου, θα είναι βάρος. Αμήν. Δεν μιλάμε ότι κάποιος κάνει τη ζωή του από ένα λάθος. Ξεχνάει ένας γιατρός ένα ψαλίδι, πάει ο άνθρωπος, τελείωσε. Το χάσαμε τον κακομοίρη. Εάν εγώ ξεχάσω κάτι και η ψυχή αυτή φύγει, χαθεί εξαιτίας μου, τότε τι γίνεται, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στη διακονία μου μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή τη δέρνει την Εκκλησία, όπως δέρνει και τον κόσμο, είναι τα διαζύγια. Ανθρώποι, ακόμα και πιστοί, φτάνουν σε ένα σημείο να λένε χωρίζουμε. Και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι γιατροί, τι λένε? Δεν μπορείς να χωρίσεις. Νόμος. Δεν γίνεται αυτό να χωρίσεις. Είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη. Έχει νόμους η Καινή Διαθήκη. Καινούριους νόμους. Εκτός μοιχεία ή θανάτου, τα υπόλοιπα καταργούνται. Τελειώσανε. Πω. Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε σε αυτή που μύχευε και της έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει άλλη ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διάβασα λιγάκι έτσι λίγο για την φαρμακευτική και θα πούμε λίγα κινέζικα. Όποιος τα καταλάβει, τα καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αναλυτική χημεία? Θα μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι η αναλυτική χημεία? Και καλά το ξέρουμε την αναλυτική χημεία, πάμε παρακάτω. Οργανική χημεία. Φαρμακευτική χημεία. Ραδιοφαρμακευτική χημεία. Αυτή τη ξέρω. Ανοίγεις το ράδιο και μαθαίνεις. Σκεφτείτε κάτι, αδελφοί. Ότι για να μάθουν αυτά τα πράγματα ξοδέψανε χρόνια στο θρανείο. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί να έχουμε επίγνωση του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να βοηθήσουμε ανθρώπους. Θέλει να μελετήσουμε το λόγο του, να τον κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε την καρδιά του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον νόμο από το πνεύμα, το γράμμα του νόμου από το πνεύμα. Να μπορούμε να έχουμε μια δίκαια κρίση ώστε να φέρνει θεραπεία η απάντησή μας στον άνθρωπο. Και βέβαια ανάλογα που βρισκόμαστε. Αμήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ποιμένας αν δεν του έχει δοθεί να γίνει ποιμένας. Αλλά το να γνωρίζουμε τον Κύριο ξεκινάει ακόμα και από τον Ευαγγελισμό. Όταν βγαίνεις έξω, οι άνθρωποι αυτοί τι είναι? Ασθενείς, και μάλιστα είναι ασθενείς σε κακή κατάσταση. Αμήν. Είναι τραυματισμένοι από τον κόσμο. Μπορεί να έχουν ακούσει για το Θεό χίλια δυο, να έχουν επηρεαστεί από ανέμους διδασκαλίες. Μπορεί να είναι γεμάτοι από πνεύματα. Και καλείσαι να πας εκεί σαν ένα άνθρωπος που έχει το Ευαγγέλιο, έχει μέσα του τη σοφία, έχει τη σύνεση, έχει το φάρμακο για να θεραπευτεί η καρδιά του και η πληγή του, να γίνουν τα πρώτα αγγίγματα μέσα του. Δεν είναι απλά πράγματα, αδερφοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος όμορφα στοιχεία. Αμήν. Αλλά από την άλλη, δεν είναι αδύνατο να γίνουν. Γιατί ο Κύριος μας διάλεξε ψαράδες. Αμήν. Μας διάλεξε σαν τον Μαθαίο, τελώνιδες. Όμως, ο Κύριος ξέρει έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Πέτρο και είναι ψαράς, να τον αλλάξει ο Κύριος, και μαζί με την αλλαγή αυτή που κάνει ο Κύριος στον Πέτρο, να αλλάξει και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Μπορούμε να έχουμε επιρροή σε ανθρώπους. Γιατί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ πέρα? Είναι μόνο για να σώσεις τη ψυχή σου, για να σωθείς εσύ? Αμήν. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία, έχουν νιώσει τη σωτηρία του Κυρίου, είναι εντάξει μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Προοδεύουν πνευματικά. Αμήν. Είναι όμως άλλοι που θέλουν τι να κάνουν? Θέλουν να ασχοληθούν, να μιλήσουν. Αλλά όταν θέλεις να ασχοληθείς και θέλεις να μιλήσεις, σε παρακαλώ, αδερφέ και αδερφή, πρέπει να μάθουμε να έχουμε επίγνωση της καρδιάς του Κυρίου. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις γνώση, αλλά να έχεις και επίγνωση. Δεν αβαραστεί το Κύριος σε θυσίες, αλλά θέλει ο Κύριος να έχεις τι? Έλεος. Να έχεις χάρη. Αμήν. Να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να μιλήσεις σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και κάθε γεγονός είναι διαφορετικό. Αμήν. Κάθε τι που περνάει ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Μπορεί να έχεις μπροστά σου ένα φωνιά και δίπλα το άλλον ένα φωνιά. Είναι ίδιοι? Ο ένας μπορεί να σκότωσε, ξέρω εγώ, γιατί? Γιατί είχε μίσος, είχε φόβος, είχε οτιδήποτε. Ο άλλος μπορεί να είναι σαν τον άλλο τον κριτικό που του σκότωσαν το παιδί και σου λέει: εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Έκρυψε το πιστόλι εκεί και λέει: τα, το σκότωσα, ησύχασα. Εγώ ησύχασα και το παιδί μου, τώρα κλείστε με φυλακή. Ο άλλος μπορεί να σκότωσε γιατί του κλέψε ένα μέτρο από το χωράφι. Όλες οι καταστάσεις αυτές είναι ίδιες? Οι συμπεριφορές είναι ίδιες? Σε όλους θα δώσουμε ντεπών? Σε όλους θα δώσουμε ασπιρίνη? Δεν πιάνει το φάρμακο, αδερφή. Δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιζα ότι είχα ψήξει. Πήρα έμπλαστρα, έβαζα. 5 η ώρα τα μεσάνυχτα ξυπνούσα από τον πόνο. Και μια μέρα λέω: δεν πάει άλλο. Τραβάω το έμπλαστρο και μόλις το τράβηξα, ίσιοσα. Λέω: αμάν, κάτι άλλο έχω, δεν έχω ψήξει. Βάζω πάγο, ηρέμησα. Τόσο καιρό του δίνα ζεστά και πονούσε. Του βάλα παγωμένα, ίσιοσε. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αμήν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάκριση να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν τοξικολογία. Υπάρχει φαρμακοκινητική. Υπάρχει κοσμετολογία. Υπάρχει μοριακή βιολογία. Μέχρι εκεί είμαστε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Διάλεξα μερικά. Για να γίνεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση αυτού που κάνεις. Αμήν. Έχουμε έρθει εδώ για θεραπεία. Και ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Λέει μέσα στο λόγο του, στην προς Ρωμαίους, στο 15:1. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αμήν. Λέει, οφείλουμε. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, οφείλουμε να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν λέει τα ασθενήματα, τι εννοεί? Τι είναι η ασθένεια? Η αρρώστια? Για αρρώστια εδώ μιλάει. Είναι αδυναμίες. Είναι δυσκολίες. Είναι πράγματα που για μένα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά για κάποιον άλλο τι είναι? Δύσκολα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι τι? Δυνατός. Είναι εύκολο. Ξέρεις να του πω κάτι? Αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό. Και εκεί τελειώνουν όλα. Μα αν ήταν δυνατός, θα το έκανε. Αμήν. Όμως είναι αδύνατος να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν εύκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ο Κύριος δεν θέλει να καπνίζουμε. Πρέπει να το κόψεις, τελεία και παύλα. Είσαι αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο άμα καπνίζεις. Μα το ξέρω. Το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορώ. Ποιοι έχουμε αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον Κύριο? Έχει κάποιον που είναι ελεύθερος? Άρα όλοι τι είμαστε? Τι είμαστε? Αδύναμοι. Σε κάποιο τομέα ο κάθε ένας μας τι είναι? Αδύναμος. Και θαυμάζω τον Κύριο ότι έχει βάλει αδύναμους να υπηρετούν τι? Αδύναμους. Αμήν. Αλλά εκεί που εγώ νιώθω δυνατός, ο Κύριος με έχει βάλει να μπορώ να σηκώσω το βάρος του αδερφού μου. Θα πάω, θα ξαναπάω, θα μιλήσω, θα ξαναμιλήσω, θα προσευχηθώ. Δεν θα κουραστώ. Αμήν. Δεν θα κουραστώ. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει. Είναι εδώ μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ μέσα? Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ? Θέλουμε τον Κύριο. Τον αγαπάμε τον Κύριο. Παρόλο που έχουμε τις αδυναμίες μας, είμαστε εδώ γιατί τον αγαπάμε. Και δεν είναι εδώ κανένας να κατακρίνει κανέναν. Αμήν. Ο Κύριος μας μαθαίνει όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους, όχι να κατακρίνουμε τους αδερφούς μας, αλλά να βοηθούμε τους αδερφούς μας. Γι' αυτό μας λέει, εάν είσαι δυνατός, έχεις όφελος να βαστάζεις την αδυναμία του αδερφού σου. Όταν το διάβαζα αυτό, γιατί ο Κύριος παρακάτω τι μας λέει, προς Ρωμαίους το 14, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 14:1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, όχι λες σε φιλονικίες διαλογισμών. Πού ασθενεί ο άνθρωπος? Στην πίστη. Αμήν. Τι λέτε, ασθένησε ποτέ ο Κύριος? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ελάτε. Αν ένιωσε, πού ένιωσε? Ο Ιησούς ένιωσε αδυναμία όταν κουβαλούσε το σαυρό. Ήταν εξασθενημένος. Ήταν έτοιμος να πέσει. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αγκάρεψαν οι Ρωμαίοι το Σίμωνα, τον Κυριναίο. Για ποιο λόγο τον αγκάρεψαν? Να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Ξέρετε, δεν τα γράφει τυχαία αυτά ο λόγος μέσα. Πάρα πολλές φορές μας λέει ο Κύριος, ας βαστάξει ο καθένας στο σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το λέει ο Κύριος. Αμήν, το λέει. Άρα τι δουλειά έχω εγώ με το σταυρό σου, αδερφέ? Εγώ κουβαλάω το δικό μου. Αμήν. Κι όμως έχεις. Όταν βλέπεις ότι ο αδερφός σου λυγίζει και δεν μπορεί να κρατήσει πλέον το σταυρό για να φτάσει μέχρι το Γολγοθά του, γιατί ο Θεός θέλει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τέλους θέλει να φτάσουμε. Μετά έχει Ανάσταση. Αμήν. Ναι, έχει η πορεία μας μέχρι το Γολγοθά δυσκολία. Έχει. Για όλους μας είναι αυτό. Σηκώνουμε όλοι ένα σταυρό. Άλλος σηκώνει πιο βαρύ, άλλος πιο ελαφρύ. Για τον κάθε ένα ο ζυγός αυτός που σηκώνει, το φορτίο αυτό που σηκώνει είναι βαρύ. Ποιος νομίζει ότι το φορτίο του αδερφού του είναι πιο ελαφρύ? Όλοι λένε πιο ελαφρύ είναι το φορτίο σου. Ξέρεις τι τραβάω εγώ? Ξέρεις τι? Ρωτάς έναν παντρεμένο και λέει, μακάρι να ήμουν ελεύθερος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω. Ρωτάς έναν ανήπαντρο, τι σου λέει? Θέλω να είμαι παντρεμένος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Άρα όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, είτε παντρεμένοι, είτε ανήπαντροι, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε ο άνθρωπος είναι έτσι. Εκεί λοιπόν που κουβαλάει το σταυρό του και βλέπεις τον αδερφό σου να πέφτει, να γονατίζει, τι κάνεις? Τι κάνεις? Μπορεί να συμπεριφερθείς έστω και σαν το Σίμωνα που το ένιωσε ότι ήταν τι? Γιατί λέει μέσα ο λόγος τον αγκάρεψαν. Δεν είναι και πολύ καλό, ε? Είμαστε χρήσιμοι ο καθένας και όλοι μαζί σαν το σώμα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, ο καθένας μας έχει τα δυνατά του σημεία. Και εκεί που ο άλλος αδυνατεί, μπορεί ο άλλος να είναι δυνατός και να σε σηκώσει. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το σώμα του το έκανε διαφορετικό. Άλλα είναι τα χέρια, άλλα είναι τα πόδια. Το συγκέρασε ο Κύριος όλο του το σώμα. Για να τι, για ποιο λόγο λέει το έκανε έτσι ο Κύριος? Για να έχει ο κάθε ένας μας την ανάγκη του άλλου. Φτάνει αυτό που θα πούμε να είναι μια σωστή συμβουλή. Αμήν. Να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους, το λέω στη δημοτική για να το καταλάβουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους λοιπόν στο 14:1, το διαβάσω στο βάμα πρώτα. Το δε ασθενδούντα κατά την πίστη προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμού. Το διαβάσουμε λίγο στην καθομιλουμένη, τη δημοτική. Λέει επίσης τον αδύνατο στην πίστη αδερφό σας να τον συμπαραστέκεστε χωρίς να κριτικάρετε τις απόψεις του. Και μάλιστα το λέει παρακάτω. Λέει ένας για παράδειγμα πιστεύει πως επιτρέπεται να φάει απ' όλα. Ενώ αντίθετα κάποιος άλλος που είναι αδύνατος στην πίστη τρώει μόνο χόρτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα κάνουμε? Ναι, ο Θεός μας λέει ότι μπορούμε να φάμε κρέας, μπορούμε να φάμε γλυκά, μπορούμε να φάμε το ένα, μπορούμε να φάμε το άλλο. Και έρχεται ένας αδερφός και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω να τρώω χόρτα μόνο. Είμαι χορτοφάγος. Και εσύ τι θα πιάσεις, θα το ανοίξεις τη γραφή και θα λες, κοίτα εδώ τι γράφει, αδερφέ. Εδώ λέει ότι μπορούμε να φάμε. Όχι. Κάνει κάποια αμαρτία ο αδερφός σου? Δεν κάνει καμιά αμαρτία. Εσύ γιατί προσπαθείς να τον πείσεις να φάει? Και αν αυτός είναι χορτοφάγος, πρέπει εσένα να προσπαθεί να σε πείσει να φας χόρτα? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί να μπλέκουμε μέσα σε αυτούς τις φιλονικίες? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτός για το Θεό το κάνει αυτό και τρώει χόρτα, θέλει να είναι καλή η υγεία του, και ο άλλος θέλει να τρώει τα κρέατά του, θέλει να τρώει τα γλυκά του, θέλει να πίνει την κοκακόλα του και δεν τον ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ το σώμα του θα χαλάσει, τη ψυχή του δεν τη χαλάει. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ψυχή του. Χαλάει η ψυχή του? Όχι. Τι σε πειράζει λοιπόν αυτό το πράγμα? Άστο στην κρίση του αλουνού να κάνει αυτό που θέλει. Εάν δεν αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο, μην μιλάς. Γι' αυτό λέει ο άλλος είναι αδύναμος, λέει, στην πίστη. Αμήν. Πώς το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Αδύναμο. φοβάται ίσως. Κάνει την χορτοφαγία του, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Όμως, ο λόγος του Κυρίου μας λέει να συμπεριφερθούμε σαν γιατροί της ψυχής. Αμήν. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μας είναι να είμαστε θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Εάν έχουμε γνώση για κάποιο πράγμα, μπορεί μέσα στη συζήτησή μας μιλάμε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε. Χωρίς να επιβάλλουμε ένα στη γνώμη στον άλλο. Να ξέρουμε τα όρια μας ποια είναι. Αμήν. Μην υπερβαίνεις τα όρια. Μην περνάς τα όρια. Ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές μας. Είναι ερωτευμένος με τις ψυχές μας. Και αυτές θέλει να τις δει να είμαστε αιώνια μαζί του. Οπότε να βλέπεις τα όρια που σου έχει δώσει ο Κύριος. Ένας λοιπόν για παράδειγμα λέει ότι επιτρέπεται να φάει απ' όλα, ενώ αντίθετα κάποιος άλλος είναι αδύνατος στην πίστη, τρώει μόνο χορταρικά. Εκείνος λοιπόν που τρώει απ' όλα, τι λέει, αυτή είναι στάση καρδιάς, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει απ' όλα. Από πού ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό? Από την καρδιά σου. Μην το περιφρονείς. Το ίδιο και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Αφού ο Θεός τι τον έκανε, το δέχτηκε. Τι λέτε, εάν εγώ πιω την Coca-Cola μου, ξέρω εγώ, ή φάω τα γλυκά μου, ο Θεός δεν με δέχεται? Ναι, κάνω κακό στον οργανισμό μου, θα φύγω κάποια στιγμή από ζάχαρο. Εγώ θέλω να φύγω από ζάχαρο. Να ζήσω μια γλυκιά ζωή. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Κοντεύεις να πεθάνεις με το ζάχαρο, θέλω να φάω μια τούρτα ολόκληρη. Αφού θα πεθάνω, που θα πεθάνω. Μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Μη. Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως λέει, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπηρέτη? Αν στέκεται ή πέφτει, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Όμως θα σταθεί τελικά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να το στερεώσει. Αμήν. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε? Ο Κύριος λέει όμως έχει τον τρόπο του να το στερεώσει. Αμήν. Θα το στερεώσει μέσα από το λόγο, μέρα με τη μέρα. Θα φέρει καταστάσεις. Όταν ο Κύριος ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ και να βγάλει τον υποσκελισμό από μέσα του, το έφερε το λάβαν. Έχει ο Κύριος τους τρόπους του. Αμήν. Θα σε περάσει μέσα από την παιδεία του. Πατέρας μου κάπνιζε. Πάει στο γιατρό, του λέει, Παυλή, ο γιατρός, ή θα το κόψεις μαχαίρι ή θα σε κόψει αυτό. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Την άλλη μέρα το κόψε. Δυνατός είναι ο Κύριος να τον αλλάξει. Να το στερεώσει. Έστω και άπιστος άνθρωπος. Ας τον πούμε άπιστο. Πήρε απόφαση και το κόψε μαχαίρι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει απέναντι στο πρόβλημά σου. Και αν τον αγαπάς, λέει ότι ο Κύριος είναι δυνατός να σε στερεώσει. Αμήν. Άρα εμπιστευόμαστε τις καρδιές των ανθρώπων. Εμπιστευόμαστε τα αδέρφια μας. Πού? Πού τα εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Στον Κύριο. Αμήν. Εδώ ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε, ψάλουμε, το λατρεύουμε, κάνει εργασία με στη ψυχή μας. Το κάνει. Μια με το ένα κήρυγμα, μια με το άλλο, μια με τον ένα αδερφό που κηρύττει, μια με τον άλλο αδερφό που κηρύττει. Ο Κύριος μέσα σε αυτή την ποικιλία που μας δίνει από το φαγητό του, μας δίνει, αν είσαι ο χορτοφάγος, μπορεί το κήρυγμά μου, ξέρω εγώ, να μην σ' αρέσει. Μπορεί να πετάω κρέατα εγώ. Ο Κύριος σηκώνει και άλλους αδερφούς που πετάνε χόρτο. Αμήν. Και θα φάμε. Έχει ποικιλία ο Κύριος. Αμήν. Έχει ποικιλία από ιδέες. Έχει ποικιλία από αποκαλύψεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τον όμορφο αυτό λόγο του που τι μας κάνει. Μας χτίζει, μας αλλάζει. Είναι δικιά του δουλειά να μας στερεώσει. Είναι δικιά του δουλειά. Επίσης λέει, ένας μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μιας μέρας και της άλλης, ενώ ένας άλλος θεωρεί ίδιες όλες τις μέρες. Ο καθένας ας κρατά τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Τώρα, ξέρετε, λέει ο λόγος του Κύριου ότι πρέπει να υπάρχουν αγρανάπαυση. Να ξεκουράζει το αγρός, να ξαναφυτέψει. Δεν μπορείς να φυτέψεις πατάτες και φέτος και του χρόνου και του αντίχρονου και το χωράφι να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Υπάρχει νόμος μέσα που θέλει αγρανάπαυση. Σήμερα δεν κάνουν αγρανάπαυση και τι κάνουνε? δώσ' το εκεί λίπασμα, δώσ' το εκεί λίπασμα, δώσ' το εκεί λίπασμα. Και τι κάνουμε? Τρώμε λίπασμα. Υπάρχουν νόμοι. Ο Θεός τους έθεσε, αυτοί οι νόμοι εκεί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ο καθένας τον άλλο. Ας κρατάει, λέει, ο καθένας τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα, το ξεχωρίζω να αγιάζω κάποια μέρα, για τον Κύριο τη ξεχωρίζει. Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο τον κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Άλλωστε κανένας από μας δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Αμήν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο, και αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για αυτόν. Την έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Αμήν. Γιατί βέβαια λέει, αν ζούμε για τον Κύριο ζούμε, και αν πεθάνουμε για τον Κύριο πεθαίνουμε. Επομένως είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σε ποιον ανήκουμε? Στον Κύριο. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη δεύτερη ζωή μας. Αμήν. Είναι αδιάφορος για αυτήν. Και μιλάμε ότι είναι αδιάφορος γιατί αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για να φτιάξει ο χαρακτήρας μας. Εάν αυτή η δοκιμασία κρατήσει 100 χρόνια, 150, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούν κάποιοι, 100 χρονών και εντάξει. Και πόσο πέθανε ο Ιησούς? Στα 33 και μισό. Όχι, το κακομοίρι ήταν νέος, νεαρός πάνω στο σταυρό. Είχε χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αδικία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν νιώθουμε? Έτσι νιώθω για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε στα Τέμπη. Ο Θεός όμως μπορεί να τα έχει κοντά του. Αμήν. Και αυτό με αναπαύει. Ο Ιησούς που ήτανε μετά? Την άλλη μέρα, μετά τρεις μέρες από τη σταύρωσή του, τι έκανε? Πού ζητάτε τον νεκρό ανάμεσα στους ζωντανούς? Αναστήθηκε. Έκατσε, λέει, στα δεξιά του πατρός. Οι γυναίκες τον κλαίγανε, πάμε που χτυπούσαν τα στήθια τους. Και τους λέει ο Κύριος, μην χτυπάτε για μένα τα στήθια σας, μην κλαίτε για μένα. Να κλαίτε για εσάς και για τα παιδιά σας. Αμήν. Πόσο χρονών πέθανε ο Ιωάννης? Άνθρωπος του Κυρίου αποκεφαλίστηκε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Μεγαλύτερος, λέει, του Ιωάννη δεν πέρασε. Αμήν. Ένας άνθρωπος που η διακονία του κράτησε μερικούς μήνες. Η διακονία του. Για τον Κύριο ζει. Για τον Κύριο πεθαίνει. Έτρωγε ακρίδες και μέλι. Άτε τώρα να τον είχε στον Ιωάννη αυτό στην εκκλησία μέσα. Και να του λέγες, αδερφέ, γιατί τρως ακρίδες και μέλι? Ο Θεός μας έδωσε τα παϊδάκια για να τα απολαμβάνουμε. Πήγα προχτές εκεί πέρα, κάτι παϊδάκια. Για τον Κύριο το κάνει. Αμήν. Για τον Κύριο το κάνει. Ο Κύριος το έγραψε αυτό. Και από την άλλη, ο Ιησούς τι έκανε? Παϊδάκια, παϊδάκια. Τον καλούσαν, έτρωγε παϊδάκια. Του βάζανε κρασί, έπινε ο Κύριος. Δεν ήταν πότης μέθησος, έπινε. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έβλεπε το ποτό και μακριά. Και λέει ο Κύριος, ήρθε ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει, δεν το δέχεσαι. Ήταν ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε, δεν το δέχεσαι κι αυτόν. Δεν έχει σημασία, αδερφέ. Θα πεις, γιατί ο Ιωάννης δεν έτρωγε και ο Ιησούς έτρωγε? Υπάρχει καμία σημασία? Αφιερωμένος ο ένας στο Θεό, αφιερωμένος κι άλλος στο Θεό. Διάλεξε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις. Θες να πάρεις του Ιησού, πάρτον. Θες να πάρεις του Ιωάννη, πάρτον. Γιατί, στο λέει στο 9, ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει την κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Εσύ λοιπόν, γιατί επικρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ ο άλλος, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας. Να ζούμε πάντα με το φόβο του Κυρίου. Όταν μιλάς με κάποιον αδερφό, πρόσεχε τι του λες. Δεν είσαι ο πάνσοφος. Έρχονται αδέρφια και με ρωτάνε κάποια πράγματα για τα κληρονομικά τους, το ένα τους, το άλλο. Λέω, κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δεν με έβαλε για αυτό το λόγο. Αμήν. Δεν με έβαλε ο Κύριος να μου πεις αν θα αλλάξεις δουλειά, δεν αλλάξεις, αν πάρεις άλλο αυτοκίνητο ή αν δεν πάρεις, ή αν πάρεις άλλο σπίτι, ή αν δεν πάρεις, ή αν αφήσεις. Δεν με έβαλε. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ τη ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Όμως σαν φίλος μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Σαν φίλος. Και το λέω πάντα. Αδερφέ, δεν σου λέω να το κάνεις αυτό και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Ποιμένας μου είπε να αγοράσω άλλο σπίτι. Όχι, αδερφέ, δεν σου είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σαν φίλος, όπως κάτσαμε σε μια συζήτηση και μιλήσαμε και μιλάμε σαν φίλοι όλοι, και μπορεί ο καθένας να πει μια κουβέντα στον άλλο και να δώσει μια φιλική συμβουλή, θα το κάνω σαν φίλος. Δεν πάει να πει ότι είναι νόμος αυτό. Αμήν. Όταν θα πω κάτι που αφορά την Εκκλησία, ναι. Γιατί θέλουμε να βαδίζουμε όλοι με ένα πνεύμα, με μία πίστη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θέλω να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως πήγε ένας αδερφός και είπε του Κυρίου, πήγαινε και πεις τον αδερφό μου για την κληρονομιά, πώς θα τη μοιράσουμε την κληρονομιά. Και λέει, ποιος με έβαλε ανάμεσά σας? Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε για την κληρονομιά αυτή. Οπότε θέλω κάποια πράγματα να ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να ξέρουμε τη θέση που ανήκουμε. Λέει, αφού λέει, στη γραφή διαβάζουμε, ζω εγώ, λέγει Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει το Θεό. Άρα λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό, άρα λοιπόν ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Για ποιον θα δώσεις? Για τον εαυτό σου. Αμήν. Και για να έχει ο Κύριος το μέτρο του γεμάτο έλεος και χάρη για σένα, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Να έχεις το μέτρο σου για τους αδερφούς σου πώς? Γεμάτο έλεος και χάρη. Αμήν. Γιατί ο Κύριος όταν θα πιάσει το μέτρο να σε μετρήσει, πώς θα σε μετρήσει? Ανάλογα με αυτό το μέτρο που εσύ μετρούσες. Θα σου πει, για φέρουμε αυτό το μέτρο που χρησιμοποιούσες. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Αμήν. Και η δικαιοσύνη του στέκεται πάνω στον τρόπο που εμείς κάναμε χάρη και έλεος. Αμήν. Να έχουμε επίγνωση, όπως διαβάσαμε παραπάνω το εδάφιο, να έχουμε επίγνωση του Θεού ότι ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, λέει, και έλεος. Είναι πολύ έλεος ο Κύριος. Αυτή είναι η επίγνωση. Να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος. Οπότε όταν κρίνεις, ας είναι το μέτρο σου μεγάλο για τους αδελφούς σου. Αμήν. Για να μπορώ και εγώ να βρω τι? Χάρη μπροστά στον Κύριο. Επομένως, λέει, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλο, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε αυτή την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάψει ο αδελφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του. Αμήν. Να μην δημιουργούμε αφορμές. Ναι, μπορεί να σκοντάψει. Είναι έτσι? Μπορεί να κλονιστεί η πίστη του. Δεν είμαστε πάντα αιτία εμείς που φεύγει κάποιος. Μπορεί να γίνει.

Και ο Κύριος θέλει να μην είμαστε σαν το εσύ, το νοσοκομείο αυτό. Αμήν. Που πας και έχει έλλειψη από γιατρούς. Έχει έλλειψη από νοσοκόμες. Έχει έλλειψη από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα. Εδώ θέλει να λειτουργούν όλα. Θέλει ο Κύριος να έχουμε ασθενοφόρα. Αμήν. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν. Κάποιοι αδερφοί είναι σαν τους νοσοκόμους. Θα κάνουν την ένωση, το ένα, θα βοηθήσουν εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, θα καθαρίσουν. Άλλος είναι χειρούργος. Και ξέρετε, χειρουργία υπάρχουν πολλά, ε. Να κάνεις ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Να κάνεις κάτι στον εγκέφαλο. Που είναι λεπτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να λειτουργήσεις με πολύ λεπτές ισορροπίες. Λίγο να κουνηθεί το χεράκι σου, τα χάλασες όλα, τελείωσε. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν έναν γιατρό να έχει Πάρκινσον? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Οπότε, αδερφοί, ας μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου όσον αφορά τα αδέρφια μας. Αμήν. Και όλους αυτούς που είναι έξω. Να μπορέσουμε να φερθούμε σαν γιατροί, σαν φαρμακοποιοί, σαν νοσοκόμοι, σαν ΕΚΑΒ. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Και να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ και να βρει θεραπεία μες στην καρδιά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αμήν. Πρώτα λοιπόν πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου μας, το τι μας θέλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στις ζωές των ανθρώπων για να μπορέσουμε μετά να το δώσουμε. Αν λοιπόν θέλεις να γίνεις χειρούργος, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Αμήν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τόσο χρόνο επένδυση, πόσο χρόνο επένδυση πρέπει εσύ να δώσεις στο λόγο του Κυρίου? Πόσο χρόνο επένδυση πρέπει να δώσεις στην προσευχή σου, ώστε ο νόμος να μετατραπεί μέσα σου σε τι? Σε πνεύμα. Να μην του δώσεις ξέρω τον νόμο. Α, το ξέρω. Ο νόμος είναι αυτός. Τα, τελείωσε. Θυμάμαι μια φορά έτρεχα. Πήγαινα 160 πρέπει να ήταν. 150-160 και ήμουνα στη διασταύρωση εκεί κοντά στη Γεωργιούπολη. Είναι που έχει και κάμερες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί το μέρος. Και έχει κάμερες εκεί. Αλλά πριν τις κάμερες είχε τροχέα. Τότε κάνανε μπλόκο. Μου σταματάει ένας τροχονόμος. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, 70 χιλιόμετρα γράφει. Εσύ πήγαινες 150. Είχε το ραντάρ. Μου λέει 150 πήγαινες. Του λέω, το ξέρω, του λέω, ότι πήγαινε 150. Και μάλιστα μου ανάψαν και φώτα. Αλλά εγώ λέω, δεν σταμάτησα. Γιατί θα χάσω το αεροπλάνο, του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω, γράψε με και φεύγω. Μου λέει το εισιτήριό σου. Του δείχνω το αυτό, με γράφει για ένα λαμπάκι. Μου λέει, άκου και να τρέχεις, μου λέει, δεν κερδίζεις χρόνο. 5-10 λεπτά θα κερδίσεις, δεν κερδίζεις παραπάνω. Μου λέει, φύγε. Εάν αυτός ήταν του νόμου, τι θα έκανε? Ποιο δίπλωμα? Και το αυτοκίνητο. Θα μου έλεγε, γερανός εδώ και μαζί με το γερανό. Και όπου θέλει να σπάει το αυτοκίνητο. Αρχόταν ο γερανός, θα έλεγα στο αεροδρόμιο να μου πάρει. Θα το αφήσει και το αυτοκίνητο εκεί. Όταν όμως βλέπει, ναι, υπάρχει, έχει χάρη. Και είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να τους βρίσκουμε. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς χάρη. Δεν είναι ωραία η χάρη? Αμήν. Η χάρη είναι ωραία. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύουμε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύσουμε την καρδιά σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε, γιατί δεν έχουμε κατανόηση, Κύριε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, αυτό το βάθος της καρδιάς σου, της αγάπης σου, Κύριε, του ελέους σου, Κύριε, της μακροθυμίας σου, Κύριε, της πολυεσπλαχνίας σου, Πατέρα Άγιε, όλα αυτά τα επίθετα, Κύριε, που σε ακολουθούν, Πατέρα Άγιε, όπως τα είδε, Κύριε, ο Ηλίας, Κύριε, καθώς πέρασες, Κύριε, από μπροστά του, Πατέρα. Αυτός νόμιζε ότι ήσουν στο σεισμό, Κύριε, ήσουν στη φωτιά, Πατέρα Άγιε, αλλά εσύ ήσουν σε αυτό τον άνεμο, Κύριε, το λεπτό, Πατέρα Άγιε. Και είδε, Κύριε, όλο αυτό που σε ακολουθούσε, Πατέρα, την αγαθότητά σου, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Κύριε, την καρδιά σου, Πατέρα, να την καταλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, γιατί μέσα μας, Κύριε, υπάρχει μια σκληρή καρδιά.

0: Διάκυρε, και εσύ μας είπες ότι σε αυτή την καινούρια διαθήκη θα μας δώσεις μία καινούρια καρδιά, Πατεράγε. Και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτή την καρδιά, Πατεράγε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Όχι απλά για μας, Πατεράγε, αλλά για να εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη Σου, να εκφράσουμε το θέλος Σου, Πατεράγε, στους αδερφούς μας, στις αδερφές μας, Πατεράγε. Να εκφράσουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, στον κόσμο, Κύριε, ώστε να βρει παρηγοριά, Κύριε Ιησού μου, μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε, να βρει θεραπεία, Κύριε, μέσα στην Εκκλησία Σου, Πατεράγε. Δώσε μας, Κύριε, το πνεύμα του νόμου, Πατεράγε. Να κρατήσουμε τον αγιασμό, Πατεράγε, αλλά και την δική Σου καρδιά, Πατέρα, της συγχώρεσης, της αγάπης, Πατεράγε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά μας, Κύριε, που κάνεις θαυμάσια, Πατεράγε. Και θέλω, Κύριε, το έργο Σου, Κύριε, να το τελειώσεις, Πατεράγε. Μη σταματήσει ο ζήλος Σου, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε. Αλλά να αυξάνει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, μέχρι να τελειώσεις, Κύριε, το έργο Σου στον κάθε ένα μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας. Τα λόγια που θα ακούσουμε, εσύ κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Κύριε μας, στη ψυχή μας, στο σώμα μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε μέσα από το λόγο σου, Κύριε μας, και αντλούμε δύναμη καθημερινά, Ιησού μας. Για να ζήσουμε, Κύριε μας, κάθε μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, μέχρι να σε δούμε, Κύριε μας, πρόσωπο προς πρόσωπο, και εκεί θα είναι μία μέρα πια, Κύριε, για πάντα. Αμήν, Ιησού μου. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να χτίζονται γυμναστήρια και διάφορα τέτοια ινστιτούτα, ούτως ώστε το σώμα μας να γυμνάζεται, είτε είσαι νεαρός, είτε σε μεγάλη ηλικία, και όχι μόνο για να χάσουμε κιλά, αλλά για να γυμναζόμαστε. Από την άλλη έχουμε τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, για να γυμνάσουμε το νου μας. Να έχουμε πολλή πληροφόρηση, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Αλλά πολλά λίγα ξέρουμε για την άσκηση του πνεύματός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι η πηγή της πίστης και ότι η πίστη είναι ένα προϊόν που έρχεται από πάνω, δεν είναι δηλαδή από τα συναισθήματα. Καμιά φορά συγχυζόμαστε. Όλη η γνώση που έχουμε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά μέσα από τις αισθήσεις να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό. Οι αισθήσεις τι κάνουν, λαμβάνουν απλώς φυσικά γεγονότα και τα μεταδίδουν σε νοητικά σημάδια. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει, καμιά σχολή σκέψης δεν είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ναι, είναι ένα σώμα με ψυχή, αλλά όλη η ουσία είναι το πνεύμα, το αναγεννημένο, και είναι η πηγή εκεί που μας δίνει ο Κύριος να έχουμε ικανότητες δημιουργικές μέσα από το πνεύμα Του και το πνεύμα μας. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να καλλιεργούμε αυτόν το αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα. Από την άλλη ξέρουμε υπάρχουν οι πνευματιστές και τα medium που έχουν καλλιεργήσει το μη αναγεννημένο πνεύμα τους, το νεκρό πνεύμα, και το παρέδωσαν στο διάβολο για να μορφωθεί και να κάνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα. Και οι άλλοι λένε, πώς μπορείς να κάνεις αυτό ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και κάποιες συναυλίες συγκροτημάτων που ομολογούν πίστη στο διάβολο, ίσως είναι πνευματικές, αλλά δεν είναι προϊόν του αναγεννημένου πνεύματος. Είναι προϊόν ενός δαιμονισμένου και ελεγχόμενου ανθρώπινου πνεύματος. Το αναγεννημένο πνεύμα έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή με την ικανότητα που μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο η πηγή της δημιουργικής ενέργειας και ικανότητας, αλλά είναι η πηγή της πίστης. Γιατί πολλές φορές λέμε πιστεύω Κύριε, πιστεύω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, προσπαθώ με πίστη να προσευχηθώ, να λάβω, και απογοητευόμαστε γιατί συχνά δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και το ζητήσαμε με πίστη. Αλλά πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το γεγονός ότι η πίστη που άσκησε ο Κύριος Ιησούς και η Εκκλησία που έχει δείξει στο πέρασμα των αιώνων είναι προϊόν του αναδημιουργημένου πνεύματος που ο Θεός ξύπνησε μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός πίστης και μεταδίδει την πίστη Του στον αναγεννημένο άνθρωπο. Όμως το νέο ανθρώπινο αυτό πνεύμα που έχουμε όχι μόνο παράγει ξεχωριστή ικανότητα και πίστη, αλλά όπως λέει στους Ρωμαίους 5:5, είναι και η πηγή της αγάπης. Λέει, η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Σκεφτείτε ένα συντριβάνι που αναβλύζει συνέχεια αυτό το νέο είδος αγάπης. Ο φυσικός ο άνθρωπος στον ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν έχει έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, δεν έχει σωστή αγάπη. Μπορεί να υπάρχει σεξουαλική έλξη, τα ένστικτα, να έχει φροντίδα για τα παιδιά του, όπως έχουν και τα ζώα, δηλαδή μια αρκούδα, αν της πάρεις τα αρκουδάκια της, άλλη μόνο σου. Όμως αυτό είναι μόνο για έστικτο, για ένα διάστημα. Όταν μεγαλώσουν και δεν έχουν ανάγκη και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, δεν υπάρχει, θέλω να πω, αληθινή αγάπη στον σαρκικό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή έχει δοθεί στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μαζί του έρχεται ένα νέο είδος αγάπης. Και αυτό το νέο είδος αγάπης έχει επηρεάσει τα παιδιά του. Γιατί η πίστη και η αγάπη είναι που τους έλκυσαν στον Κύριο Ιησού. Δηλαδή δεν υπάρχει οικογένεια αναγεννημένων που να μην έχουν σωσμένα μέλη, έστω από την καταγωγή τους, από τη συγγένειά τους, γιατί βλέπουν την πραγματική αγάπη και ελκύονται. Μπορεί να μην σωζόνται όλοι, αλλά σχεδόν κάθε οικογένεια έχει άτομα που έχουν λάβει την αιώνια ζωή γύρω τους. Από την άλλη, τι βλέπουμε, αδελφοί, δυστυχώς, τα σύγχρονα δικαστήρια με τα διαζύγια, τι αποκαλύπτουν? Αποκαλύπτουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Ότι ενώ όλοι αρχίζουν καλά, όλοι είναι αγαπημένοι, που λέμε για αγάπη ανθρώπινη, ερωτευμένοι, και θα σε τιμώ και θα σε φροντίζω και θα είμαι μαζί σου κλπ. Στο τέλος βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός καταλήγει θες διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούν. Περιμένουν περισσότερα και περισσότερα και δεν έχει να δώσει το ένα μέλος στο άλλο μέλος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το αναγεννημένο πνεύμα γεννά πίστη και αγάπη. Είναι δηλαδή η πηγή μέσα από την οποία βγαίνει η σοφία. Όλοι θέλουμε να έχουμε σοφία. Αλλά η σοφία από τον Κύριο δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, όπως είπα πριν. Γιατί με τις εμπειρίες μας μπορεί να αποκτήσουμε σοφία. Από τις ικανότητες, δηλαδή με τα χρόνια, βλέποντας, κρίνοντας, παθαίνοντας κακά κλπ. Λες, α, δεν θα την ξαναπάθω, και έχεις ένα βαθμό σοφίας. Αλλά αυτή η σοφία που μας λέει ο Λόγος του Θεού, που κατεβαίνει από ψηλά, που ο Θεός έκανε τον Ιησού σοφία για μας, είναι το νέο είδος σοφίας. Και εμείς οι πιστοί, άμα το σκεφτούμε ότι έχουμε ουράνια σοφία, όσον έχουμε, γιατί είναι και πόσον ανοίγεσαι για να λάβεις αυτήν τη σοφία, αν ένας πιστός δηλαδή καλλιεργούσε τη δημιουργική ικανότητα που μας δίνει ο Κύριος και τη σοφία, την ουράνια, θα ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα στον κύκλο του, στην κοινότητά του. Δηλαδή, σωστοί αναγεννημένοι άνθρωποι, όριμοι πιστοί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γύρω τους. Και με τις ικανότητές τους και με τη σοφία τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε έναν πρόεδρο να έχει σύμβουλους, πιστούς χριστιανούς που να του δίνουν σοφές συμβουλές για να παίρνει σωστές αποφάσεις και να μην κάνει λάθη. Και οποιαδήποτε άλλα αξιώματα μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς χρειάζεται να μάθουμε να ασκούμαστε σε αυτήν τη γραμμή. Όπως είπα στην αρχή, όπως ασκείσαι και γυμνάζεσαι και γυμνάζεις τους μυς σου, όπως χτίζεσαι διανοητικά για να χτίσεις μέσα σου μνήμη, να θυμάσαι πράγματα για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου, έτσι και τώρα πρέπει να χτίσουμε τη ζωή της αγάπης. Να χτίσουμε τη σοφία μας. Δηλαδή αυτήν τη δημιουργική ενέργεια μέσα μας. Και το ερώτημα είναι πώς. Τρεφόμενοι από το Λόγο του Θεού. Προσεύχεσαι, διαβάζεις και ο Κύριος σου ανοίγει και αντλείς μέσα από το Λόγο. Ο Λόγος είναι η σοφία του Θεού. Είναι η ικανότητα του ουράνια ο μας Πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να τον δούμε, να τον πιάσουμε. Αλλά μπορούμε να δούμε το θέλημα του, το χαρακτήρα του μέσα από το Λόγο του. Και καθώς τρεφόμαστε με Αυτόν, το πνεύμα μας καλλιεργείται, δυναμώνει, οικοδομείται. Και αυτό είναι που χτίζεται μέσα μας και δεν γίνεται σε μια στιγμή σύντομα. Ναι, αναγεννηθήκαμε και αλλάξαμε, αλλά από εκεί και πέρα πια είναι η μαθητεία, να μάθεις. Να κτιστεί πίστη μέσα σου, να κτιστεί η ικανότητα του Θεού μέσα σου. Δηλαδή, εσωματώνει σε μένα και σε σένα κάθε ελκυστικό πράγμα που βλέπουμε στη ζωή του Ιησού. Και λέμε, Κύριε, αφού το κάνεις εσύ και λες ότι μπορούμε κι εμείς, μπορώ κι εγώ. Αλλά είναι να πάρεις την πίστη και με ταπεινό χαρακτήρα να το λάβεις. Γιατί η δέσμευση του λόγου στη μνήμη δεν το κάνει. Όπως είπα και την άλλη φορά, το να μαθαίνεις βιβλία της Αγίας Γραφής απ' έξω δεν είναι αρκετό. Το να μάθεις και ακόμα και εβραϊκά και αρχαία ελληνικά Δεν το κάνει. Δεν είναι εκεί που θα πάρει τη σοφία. Μόνο ένα πράγμα θα το κάνει. Να πράττεις το λόγο, να ασκείς το λόγο, να τον ζεις το λόγο στην καθημερινή σου ζωή, να εμπιστεύεσαι το λόγο του Θεού, γιατί είναι εκεί τώρα που λέμε, μα θα γίνει, δεν θα γίνει. Να ενεργούμε σύμφωνα με το λόγο. 1 Τιμοθέου 4:6. Ένα μυστικό. Υποδεικνύοντας, λέει ο Παύλος, αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος Χριστού Ιησού. Γιατί θα ανατρέφεσαι με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. Με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας. Αλλά παράτα τους βέβυλους μύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές και γύμναζε τον εαυτό σου σε τι, στην ευσέβεια. Γιατί ενώ η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, ωφέλιμη αλλά για λίγο. Ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή έχει υπόσχεση για ζωή, την τωρινή και την μελλοντική. Τι μας λέει εδώ στην αρχή πάνω, παρατηρήστε ότι χρειάζεται να τραφείς με το λόγο, λέει, για την καλή διδασκαλία. Αυτή είναι η τροφή που μπαίνει μέσα στο πνεύμα. Να θρέψουμε δηλαδή τον εαυτό μας, να τον καλλιεργήσουμε. Και χρειάζεται να πίνουμε από το ειλικρινές γάλα του λόγου. Ώστε το πνεύμα μας κυβερνήσει τις ικανότητες της σκέψης μας. Γιατί το μυαλό μας σκέφτεται και μπαίνουν μέσα παρισφρίου πολλά άλλα, να μην πω σκουπίδια, άχρηστα πράγματα ή που δεν τα θέλει ο Κύριος. Εάν σκεφτείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει ο λόγος την διάνοια μας μέσα μας, γεμίζοντας το πνεύμα μας, εκεί τώρα κυριαρχήσει από τον Κύριο. 1 Πέτρου 2:2. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία, αν γευτήκατε ότι καλός ο Κύριος. Επίσης, Εβραίους 4:12 είναι μια άσκηση στο λόγο ούτως ώστε να δοθούμε σε Αυτόν. Λέει ότι ο λόγος του Θεού, αυτόν τον γνωστό εδάφιο, ζωντανός και ενεργητικός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και διεισδύει μέχρι χωρισμό ψυχής πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει σκέψεις και προθέσεις καρδιάς. Δηλαδή μπαίνει μέσα βαθιά ο λόγος και μπορεί να διαχωρίσει ακόμα και τα πιο λεπτά πράγματα που θα θέλαμε ίσως να κρύψουμε ή δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μας ξεγελούν και μας ξεφεύγουν. Αυτός ο ζωντανός λόγος είναι γρήγορος, λέει, να διακρίνει τις προθέσεις και τις σκέψεις της καρδιάς. Όχι του νου, όχι έκανα μια πονηρή σκέψη να τη βγάλω. Είναι προθέσεις που δεν τις ξέρεις. Δεν λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Λες πώς φέρθηκα έτσι. Τι ήταν αυτό που με έκαμε να αντιδράσω έτσι. Γιατί δεν έλεξες την καρδιά σου από πριν. Δεν άφησες το λόγο να κόψει και να σου πει γιατί έχεις αυτή την τάση. Σε αυτόν τον τομέα γιατί θέλεις να ενεργήσεις έτσι. Γιατί έχεις αρνητικότητα σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να μπεις μέσα να δεις, αλλά πρέπει να αφήσεις το λόγο να ενεργήσει. Διαλογίζεσαι σε αυτό. Βλέπετε πως αποκαλύπτεται ο λόγος στα πνεύματά μας, στις ικανότητες της σκέψης μας και στο σώμα μας, δείχνοντας τη σχέση του ενός με του άλλου. Αυτός ο ζωντανός λόγος, αδερφοί, είναι το πράγμα που χρειάζεται να κατευθύνει τη σκέψη μας και τους διαλογισμούς μας. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσουμε να δράσει. Ψαλμός 19:14. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Ιαχβέ, φρουριό μου και λυτρωτή μου. Κύριο, λέει το Βάμπας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σου. Μελέτη της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που ελέγχει το διαλογισμό του θα ελέγχει τη συμπεριφορά του, θα ελέγχει την ομιλία του. Βλέπετε, κτίζεις και αυτό που έχεις από μέσα θα βγει έξω. Ψαλμός 104:34. Όταν μαθαίνουμε το μυστικό του διαλογισμού στο λόγο, δηλαδή παραδίδοντας το μυαλό μας στο λόγο, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει εδώ, η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Δηλαδή ο διαλογισμός μας θα είναι γλυκός για αυτόν και θα χαιρόμαστε με τον Θεό. Δεν θα είναι κούραση ή
2: κόπος. Τα πνεύματα μας,
1: αδερφοί, μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να αποκτήσουμε, και μέσα σας φανεί εγωιστικό, να αποκτήσουμε θεϊκή ευφυΐα. Μα θα γίνουμε θεοί, ο Κύριος μας έσωσε και θέλει να μας δώσει τα πάντα. Όσο μένουμε ταπεινοί και δεχόμαστε, ο Κύριος μας δίνει. Για κοιτάξτε τους τρεις παιδες, για παράδειγμα, ή ακόμα τον ίδιο τον Δανιήλ, πόση σοφία ο Θεός του έδινε. Δεν ήταν απλά να εξηγεί όνειρα ή μυστήρια. Ήξερε πώς να ενεργήσει, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Εμπιστευόταν τον Κύριο τέλεια και ο Κύριος τον έβγαζε από κάθε περίπτωση. Είχε μπροστά του μεγιστάνες, βασιλιάδες, κοσμοκράτορες, ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν, πέθαιναν και αυτός έμεινε εκεί μέχρι να γεράσει και να πεθάνει από γυρατιά. Δέστε την εικόνα, ανθρωπάκια απλά που δεν τα απολογίζει κανείς δούλη και υπάρχουν και συνεχίζουν και οι βασιλιάδες πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Το μυαλό μας ασυναίσθητα πηγαίνει σε Αυτόν για καθοδήγηση και σοφία για την κάθε ημέρα, εφόσον αγαπούμε τον Κύριο. Κύριε, πώς θέλεις να ζήσω σήμερα, τι να κάνω. Δείξε μου τι θέλεις. Αυτό το αρέσει του Κυρίου. Και όσο μπορεί, όσον το επιτρέπουμε, θα μας αποκαλύψει. Εβραίους 5:12. Έχουμε να ασκηθεί στο λόγο, μέχρι ότου όλο μας το είναι να είναι γεμάτο με αυτόν. Αλλά τι συμβαίνει δυστυχώς, συνήθως. Λέει ο Παύλος, ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, δηλαδή με τα πολλά χρόνια που είσαι πιστός, πιστή, έπρεπε να είστε δάσκαλος. Πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού. Και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Το γάλα το παίρνει το βρέφος. Στερεή τροφή το τρώει ο μεγάλος, που έχει δόντια. Γιατί καθένας που τρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Και κανείς από εμάς δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι πιστοί ζητούν πίστη και δεν εμπιστεύονται τη δική τους πίστη και λένε, έλα σε παρακαλώ, βοήθησέ με, προσευχή σου για μένα, κάνε αυτό για μένα. Εσείς, έλα ποιμένα, έλα αδέρφια, βοηθήστε με. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τι δείχνει, το να αναζητείς πάντα κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα, με προσευχή πίστης. Μοιάζουμε αυτά τα άτομα, Δευτέρα Τιμοθέου 3:7, που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δεν δύναται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δηλαδή, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε ένα μέρος που τα πνεύματα τους να ξεκουραστούν, να είναι ήσυχα. Θέλουν και ζητούν από τους άλλους. Εντάξει, μέσα στην κοινωνία των πιστών το έχουμε και αυτό. Όπως λέει, για παράδειγμα, ο Ιάκωβος, είναι κάποιος ασθενής μεταξύ σας, να έρθουν οι πρεσβύτεροι να τον αλείψουν με λάδι και η προσευχή που θα γίνει με πίστη θα το θεραπεύσει. Αμήν. Αυτό όμως δείχνει πάλι ένα επίπεδο πιο χαμηλό, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε από αυτόν. Το να έχεις μια συνεχή μάχη με τον αντίπαλο δεν είναι υγιές. Δεν μπορείς να λες, έχω αυτή τη μάχη 30 χρόνια. Κάτι συμβαίνει. Δεν έχεις οριμάσει, δεν έχεις μεγαλώσει. Λέει στο Κολοσσαίς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια, αφού θριάμβευσε εναντίον τους με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Είναι για μας όπως η μάχη του Ιησού με τον αντίδικο πριν αναστηθεί από τους νεκρούς, όταν ο Κύριος τον νίκησε. Ήταν ο αντικαταστάτης μας και η μάχη του με τον αντίπαλο ήταν η δική μας μάχη. Νίκησε τον Σατανά και του αφαίρεσε την εξουσία. Εμείς τώρα ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή η νίκη γίνεται δική μας. Όταν θυμόμαστε ότι ο αντίδικος μας που μας πολεμά έχει ήδη κατακτηθεί και είναι υποκείμενος μας, αντί να ήταν αφέντης μας. Δηλαδή, εφόσον ο Κύριος τον πάτησε κάτω, μας έχει δώσει την εξουσία να τον πατήσουμε κι εμείς και να κυριαρχούμε πάνω του. Αυτό δεν είναι για να νιώθουμε ότι είμαστε εμείς θεοί ή είμαστε εγωιστές, αλλά πρέπει να πούμε στο όνομα του Ιησού, δαίμονα άφησέ με και πρέπει να φύγει. Γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε αυτά. Εβραίους 2:14. Επειδή τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Μέσω του θανάτου του ο Κύριος κατήργησε αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου. Ο Σατανάς νικήθηκε, κατακτήθηκε, αφαιρέθηκε η εξουσία του και εσύ και εγώ με την ένωση μας με τον Κύριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει κύριοι του διαβόλου. Από πάνω, γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο, γιατί λέμε τώρα, μα είναι δυνατόν, μπορώ εγώ, ο διάβολος είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο έως ότου αυτό το γεγονός γίνει πραγματικότητα για μας. 1 Κορινθίους 2:6 λέει, σοφία όμως μιλούμε μεταξύ των τελείων, σοφία όμως όχι του αιώνα τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. Τι είναι οι άρχοντες του αιώνα τούτου που καταργούνται? Είναι οι δαίμονες και οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι που τους ακολουθούν. Κατά Ιωάννη 14:13. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε, αδερφοί, ένα νόμιμο δικαίωμα, να χρησιμοποιούμε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Είναι η υπόσχεσή του. Και μάλιστα ο λόγος που λέει ό,τι ζητήσετε, φανερώνει και σαν απέτηση. Κύριε, θέλω αυτό. Γιατί λέει, ό,τι ζητήσετε, αυτό θα κάνω. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι στο θέλημά του, αλλά απευθύνεται εδώ στους μαθητές του, σε παιδιά δηλαδή δικά του, που το θέλημά τους είναι το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή είναι υπόσχεση σε εμάς για τη χρήση του ονόματός του στην αντιμετώπιση των δαιμόνων ή των ασθενειών, όπως Πράξεις 3:6, η γνωστή περίπτωση με τον Πέτρο που είπε στον άντρα στην ωραία μπύλη, ασήμι και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και τον τράβηξε πάνω και ο άνθρωπος στάθηκε. Ο Παύλος επίσης, Πράξεις 16:18, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ήταν εκείνη η περίπτωση με τη δούλη που είχε πνεύμα μαντίας και τους ενοχλούσε μέρες. Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύμα, όχι στην κοπέλα, μίλησε απευθείας στο πνεύμα και είπε, «Σου παραγγέλλω στο όνομα Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και εξήλθε αυτή την ώρα. Βλέπετε, όταν κάποιος ασκείται στο πνεύμα, γίνεται κύριος των δαιμόνων. Τους διατάζει και τους διώχνει. Θυμάστε ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Στο τέλος του κατά Μάρκον 16:17, λέει μάλιστα για αυτούς που θα πιστέψουν, όχι τους μαθητές του, τους Αποστόλους, αυτοί που θα άκουγαν τον λόγο και θα πιστέψουν, ποια σημεία θα συνοδεύουν. 5 πράγματα. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, στο όνομα του Κυρίου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει και θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Εάν μπορέσεις να θεραπεύσεις μια ασθένεια στο όνομα του Ιησού, μπορεί να θεραπεύσεις οποιαδήποτε ασθένεια. Γιατί λέει, θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Γενικά, θα θεραπευτούν. Δηλαδή γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Δεν μένει τόπος για κάτι άλλο, γιατί το λέει ο λόγος. Αλλά από το λέει ο λόγος μέχρι να μπει βαθιά μέσα σου, να ριζώσει, να γίνει ένα μαζί σου, είναι αυτή η διαφορά που παλεύουμε. Μπαίνει η αφιβολία, μπαίνει η απιστία, μπαίνει ο εχθρός, ο ψιθυριστής και σε ανακατεύει. Θυμάστε όταν ο Παύλος τέλειωσε εκείνο το ναυάγιο στη Μάλτα και βγήκαν έξω και πήρε να πάρει λίγα ξυλαράκια να βάλει να ψου φωτιά να ζεσταθούν. Βγήκε, λέει, το φίδι και κρεμάστηκε από το χέρι, το δάγκωσε. Και ήταν δηλητηριώδες, θανατηφόρο. Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι του τόπου εκεί, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τη λογική. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τα φωνιάς. Για να μπορέσει να γλιτώσει τόσο ναυάγιο, να μην πνιγεί, να μην πεθάνει. Και να πεθάνει τώρα από το φίδι, γιατί οπωσδήποτε θα πεθάνει, ξέραν το δηλητήριο του φίδιου αυτού, η θεία δίκη, δεν είπα Θεός, αλλά είναι το ίδιο, δεν τον άφησε να ζήσει. Δηλαδή, όταν είσαι κακός άνθρωπος φωνιάς, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πεθάνεις. Δεν πεθάνεις από το ναυάγιο, θα πεθάνεις από το φίδι. Και όμως ο Παύλος λέει, τον τίναξε στη φωτιά και ενώ περίμενα να πριστεί να πέσει κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί ο λόγος ήταν ριζωμένος μέσα του. Δεν άρχισε ούτε να φωνάζει, ούτε κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε με, κάντε κάτι, ρουφήξτε το δηλητήριο, ελάτε να μου προσευχηθείτε. Εντάξει, δεν έχει και πιστούς. Αλλά θέλω να πω ότι ήσυχα, με τέλεια εμπιστοσύνη, δούλεψε ο λόγος μέσα του. Λέει, θα σηκώνω φίδια. Όταν λέει θα σηκώνεις φίδια, εννοεί ότι το δηλητήριό του, λέει, και αν βγουν κάτι θανάσιμο, δεν θα του βλάψει. Πάλι, και εκεί να το δει, πάλι, σαν δηλητήριο. Προσέξτε, δεν θα παίρνουμε δηλητήρια να πίνουμε για να δούμε αν δουλεύει ο λόγος. Εννοείται ότι αν δηλητηριάσει κάποιος ή από ατύχημα έγινε, ο Κύριος θα φυλάξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πίστη δεν είναι προϊόν αισθητηριακών αποδείξεων. Να δω για να πιστέψω, όπως το Θωμά. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Η πίστη είναι κάτι που αναδύεται μέσα από το πνεύμα σου. Που περπάτησες το λόγο, έζησες το λόγο και στο οποίο ο λόγος κυριάρχησε μέχρι να γίνεις εντελώς ένα με το λόγο. Δηλαδή προσεύχεσαι για θεραπεία, δεν προσεύχεσαι και ανοίγεις το να μάτι να δεις γίνεται, δεν γίνεται, θα ρεζιλευτώ τώρα, τι θα πούν, αν δεν γίνει. Το κάνεις με τέλεια εμπιστοσύνη στο λόγο, δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δεν σε ενδιαφέρει να δεις το φυσικό. Εσύ ενεργείς όπως ο Κύριος έδωσε και διέταξε. Ιωάννης 15:7. Ο λόγος μένει μέσα σου και αυτό δεν είναι διανοητική σκέψη, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αν μείνετε με μένα, εννοεί ενωμένοι, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει, αλλά βάζει ένα αν μεγάλο μπροστά. Με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον, να το σταματήσεις στον δρόμο και να του πεις ζήτησε ό,τι θέλεις στο όνομα του Ιησού και θα σου γίνει. Γιατί είπες το όνομα? Όχι. Είσαι ενωμένος με αυτόν. Τα λόγια του μένουν μέσα σου, μέσα σου, να ζουν μέσα σου. Αν είσαι παιδί του Θεού, μένεις σε αυτόν. Αν αυτός ο λόγος έχει βρει τη θέση του στη ζωή μου και στη ζωή σου, κυβερνώντας, διδάσκοντας, νουθετώντας σε κάθε φάση της πορείας μας, τότε μένει μέσα μας και ζούμε στο λόγο. Ακριβώς όπως περπατούμε στην αγάπη, ζούμε στην αγάπη, αναπνέουμε αγάπη, τώρα περπατούμε στη συνειδητή εξουσία και την ικανότητα αυτού του λόγου στη ζωή μας. Είναι απλά, αδερφοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολα με την έννοια της αφιέρωσης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη από γάλα. Γιατί είναι φορές που πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά και μπορεί να μην είναι όλα τόσο κατανοητά, αλλά ο λόγος είναι εκεί. Είναι ο ζωντανός λόγος στα χείλη μας που θεραπεύει άρρωστους ανθρώπους, σώζει χαμένους ανθρώπους, δίνει θάρρος και δύναμη στους λιποψύχους. Δηλαδή η συνείδησή μας μας δίνει μέσα αυτήν την εξουσία του λόγου και βγαίνει στα χείλη μας. Δηλαδή πρέπει να λέω και να λες στον εαυτό μου, ο λόγος του Θεού στα χείλη μου είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν στα χείλη και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Παύλου, γιατί και αυτοί χρησιμοποιούσαν το λόγο του Θεού. Τον ίδιο λόγο έχουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λόγο ή λιγότερο. Και το ότι οι μαθητές έζησαν με τον Κύριο και τον είδαν και τον άγγιξαν, δεν έχει τόση σημασία, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Γι' αυτόν είπε στο Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Εμείς έχουμε παραπάνω ευλογία και μακαριότητα, γιατί δεν τον έχουμε δει, αλλά αν τον πιστεύουμε το ίδιο όπως εκείνοι, ο Κύριος θα ενεργήσει το ίδιο. Ας δούμε ξανά το Εβραίους 5:12. Ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Γιατί πολλοί πιστοί, να μην πω οι περισσότεροι, λένε σώθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο, αγιάστηκα, έκανα το ένα το άλλο, καλά είμαι. Τώρα απλά μένει να διατηρηθώ στην πίστη μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Γιατί αυτά τα βήματα μπορεί να τα πάρεις στους 1-2 μήνες. Έχει ανθρώπους που σώζονται, βαφτίζονται και πολύ γρήγορα βαφτίζονται και με πνεύμα Άγιο. Και λέει μια χαρά είμαι, τα έκανα όλα. Τι άλλο να κάνω? Τώρα πια θα συνεχίσω την πορεία μου με τον Κύριο. Ναι, αλλά θα χτίσεις σχέση. Το να λες, όπως ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει αυτά που άκουσε, τις λέξεις που άκουσε, δεν είναι αρκετό. Ο ενήλικας πιστός, δηλαδή όριμος με τον Κύριο, όχι μόνο έχει λάβει την αιώνια ζωή, αυτό το παίρνεις όπως το ληστήμα στο Σταυρό. Κύριε, δέξουμε, σε δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ζούσε αυτός ο ληστής, αν εκατέβαινε από το Σταυρό κάτω, πώς θα ζούσε? Πρέπει να προχωρήσεις στην πράξη του λόγου, στη μελέτη του λόγου, να γεμίσεις με τον λόγο. Ο πιστός πρέπει να έχει εμπειρία στο λόγο που διδάσκει για τη δικαιοσύνη του. Ξέρει ότι είναι η ικανότητα να στέκεται μπροστά στον Πατέρα χωρίς την αίσθηση της ενοχής ή της κατωτερότητας. Κάνω μια σκέψη, αμάρτησα, δεν θα με θέλει, δεν με αγαπά ο Κύριος. Δηλαδή μορουδίστηκα πράγματα, ενώ ο λόγος μας λέει πώς πρέπει να είμαστε, δεν λέω να αμαρτάνουμε, αλλά πολλοί πιστοί είναι συνέχεια μέσα στην κατάκριση και μέσα στο τι έκανα και δεν έπρεπε και δεν θα προχωρήσω. Τώρα να δεις ο διάβολος τι θα μου κάνει, ο Θεός θα με αφήσει, θα μου γυρίσει την πλάτη για να με τιμωρήσει, για να με βασανίσει και θα έρθει ο εχθρός και το ένα και το άλλο και ζουν έτσι. Ενώ έχουν το λόγο μπροστά, δεν μπαίνουν μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται την ασθένεια, να φοβάται τον ίδιο τον διάβολο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εφόσον ο Κύριος είναι μέσα μου και κρατιέμαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Ο σωστός πιστός είναι άφοβος, γιατί έχει βιώσει την πραγματικότητα του ζωντανού λόγου στη δική του καρδιά. Συνεχίζουμε εδώ στους Εβραίους, στο επόμενο εδάφιο, το 13. Γιατί καθένας που τρέφεται μεγάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Αλλά των όριμων, των τελείων, λέει το κείμενο, είναι η στερεή τροφή. Εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα για διάκριση καλού και κακού. Θα δούμε στο αρχαίο. «Πας γάρ ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ έστιν. Τελείων δε έστιν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού». Βλέπετε αδερφοί, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, εννοεί τον στηριγμένο. Έχουν ασκήσει τον εαυτόν τους στο λόγο και όχι στις αισθήσεις, έως ότου γίνουν ισχυροί στην πνευματική τους πορεία. Είναι πολύ άσχημο ο πνευματικός άνθρωπος να περιμένει με σαρκικόν τρόπο να δει τον Κύριο να εργάζεται. Δευτέρα Κορυθίους 9:10. Εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή, έτσι, αυτός, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας, δηλαδή του δίκαιου κόπου σας. Προσέξτε, η αίσθηση, όπως είπα πριν, της ενοχής και της κατωτερότητας μας στερεί την καρποφορία. Γινόμαστε καρποφόροι πότε? Όταν αναγνωρίσουμε την ακεραιότητα του λόγου και εισερχόμαστε στην κληρονομιά της δικαιοσύνης μας. Εάν ο εχθρός καταφέρει να σου ψιθυρίσει, να σου περάσει μέσα χωρίς να φανεί ότι υπάρχει αυτός, την αίσθηση της ενοχής και της κατωτερότητας, σου στερεί την καρποφορία. Εάν καταφέρει να σου περάσει μέσα ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι τέλεια για σένα, σου στερεί την καρποφορία. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια είπε ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να σας τα δώσει όλα. Σας κρύβει πράγματα. Εάν καταφέρει να σου περάσει αυτό μέσα, ότι δεν σου τα δίνει όλα, σου στερεί πράγματα, δεν σε εμπιστεύεται το ένα το άλλο, εκεί κατεβαίνεις κάτω από την τελειότητα που μας θέλει, που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή. Φιλιππισίους 1:20, ένα όμορφο παράδειγμα. Σύμφωνα με τη μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά με παρησία, όπως πάντοτε και τώρα, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή μου, είτε με το θάνατό μου. Βλέπετε πώς ενεργούσε και σκεφτόταν ο Παύλος. Δεν τον ένοιαζε η ζωή εδώ, τι θα γίνει και αν πάθω το ένα ή το άλλο, δεν εξαρτιόταν από αυτό. Λέει, σύμφωνα με μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, με παρησία θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατο. Γιατί μπορεί και ο θάνατος σου να είναι δόξα για τον Ιησού, αν πεθάνεις με ένδοξον τρόπο, δηλαδή να τον διακηρύξεις με το θάνατό σου. Ο Παύλος με όσα έκανε και είπε, ήθελε να μεγαλυνθεί ο Κύριος Ιησούς στο σώμα του. Στο σώμα του γιατί? Γιατί το πνεύμα του ήταν γεμάτο με τον Κύριο, με τον Λόγο. Ήλθε ο Κύριος να μεγαλοποιηθεί, να γίνει ελκυστικός ώστε να τον θέλουν οι άνθρωποι αδερφοί. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ασκούμαστε στο Λόγο. Ο Λόγος. Δεν είναι απλά γράμματα, δεν είναι απλά εντολές, δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο Θεός ο ίδιος μέσα μας. Και θέλει αυτός ο Λόγος να μπει μέσα βαθιά στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας. Και μέσα από αυτό θα γίνουμε όπως τον Ιησού που είναι το παράδειγμα μας και το λέμε τόσες και τόσες φορές. Να σκεφτόμαστε όπως τον Ιησού, να βλέπουμε όπως τον Ιησού, ενώ και ο Κύριος πόσους πειρασμούς είχε και ηρωνίες είχε και επιθέσεις είχε που μπορούσε να λυγίσει λίγο. Αλήθεια είσαι ο Υιός του Θεού, για κάνε αυτό, για κάνε εκείνο. Και γιατί είσαι εσύ και ποιος είσαι εσύ και γιατί το ένα και το άλλο και συνέχεια προσπαθούσαν να το ξεγελάσουν, να τον κάνουν να πέσει, να χάσει. Αλλά ο Κύριος δεν τους άφηνε καθόλου γιατί είχε το λόγο μέσα του. Και αυτό είναι το παράδειγμα και για μας. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μας υποσχέθηκε ένα βίο ανθόσπαρτο όσον είμαστε πιστοί. Ναι, μεν έγραψαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας λέει ότι μας κάθισε μέσα στο θρόνο. Αλλά είμαστε απλά ανθρωπάκια, αν το δούμε από την άλλη σκοπιά. Άνθρωποι απλοί μέσα στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να ξεχωρίζουμε. Μπορεί πνευματικά ο Κύριος να μας βλέπει όπως τα φώτα μέσα στον κόσμο, μέσα στο σκοτάδι, αλλά οι άλλοι και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει ο Κύριος όμως να μας το περάσει αυτό, να το καταλάβουμε. Βλέπεις τον εαυτό σου να λάμπει μέσα στον κόσμο, επειδή έχεις το Λόγο του Θεού μέσα σου. Βλέπεις ότι έχεις επιρροή στους γύρω σου, ότι αλλάζεις μόνο με την παρουσία σου, με την άβραν αυτή που φέρνεις μαζί σου, την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το αναγεννημένο σου πνεύμα, το ανακαινισμένο σου πνεύμα είναι που αλλάζει καταστάσεις. Προσεύχεσαι, ζητάς πράγματα, δοκιμάζεις το λόγο. Δεν είσαι τέλειος από την αρχή, είσαι νήπιο και κτίζεις. Προσευχήθηκα και δεν έγινε. Ξανά, ο λόγος είναι εκεί, δεν αλλούται. Ξανά, ξανά, ξανά μέχρι να οριμάσεις και να τελειοποιηθείς. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνω όλα από την αρχή, αλλά είναι το ένα τεστ μετά το άλλο. Και βάσει αυτού χτίζεις. Και δεν θα απογοητεύεσαι, αλλά θα πεισμώνεις με την καλή έννοια ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρεις για να δουλέψεις ο Κύριος από μέσα σου, γιατί θέλει να σε εμπιστευτεί. Το αν προσευχηθείς 2, 3, 5, 10 φορές και δεν γίνει κάτι και απογοητευτείς, δεν έκανες χαρούμενο τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αφού το λέω και δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνεις διαγώνισμα στο σχολείο και επειδή δεν παίρνεις κάποια διαγωνίσματα, λες θα κάτσω σπίτι μου. Ο Κύριος σου λέει όχι. Συνέχισε να μελετάς και θα τα καταφέρεις. Είναι σαν να τρέχεις στο στάδιο και δεν φέρνεις καλούς χρόνους στο τρέξιμο σου. Κάνε και άλλες προπονήσεις, όχι να κάτσεις εντελώς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Το να είσαι ώριμος πιστός δεν είναι θέμα χρόνου, γιατί λέει και ο Παύλος, περνάει ο χρόνος, αλλά είσαι ακόμα σαν να είσαστε από την αρχή. Άρα μπορεί να είσαι 50 χρόνια πιστός και να μην έχεις προχωρήσει και ο άλλος στα 2 χρόνια να σε έχει ξεπεράσει. Γιατί δοκιμάζει και δουλεύει και δέχεται μέσα του με πραγματική αγάπη και εμπιστοσύνη το λόγο του Κυρίου. Ήθε αδερφοί ο Κύριος μας να μας δυναμώνει και να το ανοίξει αυτό μέσα μας ούτως ώστε να πάρουμε τον λόγο όπως πραγματικά είναι, λόγο Θεού μέσα στα πνεύματά μας. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εδραίωσε τα μέσα μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για το λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Όλα τα ρήματα που είναι εκεί, όλο το θέλημα Σου Κύριε. Την δύναμη του ονόματός Σου Κύριε μας που ρίχνει κάτω κάθε εμπόδιο του εχθρού Χριστέ μας. Και σπάει Κύριε μας κάθε οχυρό Κύριε που στέκεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε Κύριε για την δύναμη που μας έδωσες. Βοήθησε μας να στεκόμαστε όπως μας θέλεις, ταπεινοί και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, Κύριε, γιατί εσύ μας τα έδωσες και θέλεις να τα κρατήσουμε και να τα διεκδικήσουμε, Χριστέ μας. Μέχρι τέλους, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός Θεός. Σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκες, είσαι ζωντανός. Και όπου δύο και τρεις συνηγμένοι μας είπες ότι είσαι εν το μέσο και είμαστε, Κύριε, εδώ να μαρτυρήσουμε. Να επιβεβαιώσουμε ότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί πέρα για πέρα. Εσύ, Κύριε, μας κάλεσες κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, Κύριε. Είμαστε εδώ επειδή εσύ μας στήριξες. Εσύ μας δίδαξες και μας διδάσκεις. Είσαι ζωντανός με το πνεύμα σου, το Άγιο, το ζωοποιούν μέσα στην Εκκλησία σου. Εσύ μας οδηγείς. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο σου. Και σου ζητάμε και αυτό το βράδυ εσύ να χρήσεις, Κύριε, κάθε λόγο, Κύριε. Είμαστε, Κύριε, άχρηστοι δούλοι σου. Μας κάλεσες, Κύριε, και μας τίμησες για να σταθούμε για το όνομά σου στη γενιά μας. Θέλουμε κάθε λόγος, Κύριε, να επιδράσει, να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα μέσα στις ζωές μας, ώστε να σταθούμε ακριβώς στο θέλημά σου, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εκείνο που μου έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου απόψε, να μιλήσουμε, αδελφοί, για το μέρος το δικό μας. Και κυρίως για την αποτελεσματική προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Απλά η προσευχή είναι η συζήτηση, η επικοινωνία μας με το ζωντανό Θεό. Η προσευχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Στη βίβλο μπορούμε να δούμε κάποιες φράσεις που μιλάνε προσευχή, όπως «επικαλέστηκα το Θεό», λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς. «Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο», λέει πάλι ο Δαβίδης. «Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου». Αλλού μας λέει «ζητάτε τον Κύριο». Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος, να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός. Μας δίδει δηλαδή εντολή στην Αλφα Χρονικών στο 16-11. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό. Στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσαΐς, στο Δέλτα 2, στην Άλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17, αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίος, το 26-41, στο Λουκά, στο 18, στο κατά Ιωάννη, Ιώτα Σίγμα, 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής, ο Κύριος λοιπόν λαχταρά, δεν λέω απλά θέλει, η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω,

ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί σε κάθε ένα παιδί του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται. Δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις, χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε, αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Τα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον, θα συνδέεσαι μαζί του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες τις δικές του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν λέει εσείς, πονηροί όντες, ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος, όταν του το ζητήσετε, αλλά θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε. Θα του το ζητήσεις. Μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα. Κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρείς σημαντικό? Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα Του, το θεωρείς σημαντικό? Ναι ή όχι? Εάν το θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνεις? Θα κάνεις το παν για να τα αποκτήσεις. Κύριε, το θέλω! Δεν είμαι ικανοποιημένος όπως είμαι. Θέλω εσένα, έλα, αφού ξέρω ότι είσαι πιστός, είσαι αληθινός. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή την καρδιά.

0: πολύ. Δεν ευαρεστείται, ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά, και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει? Δεν ήταν απλά χαλαροί. Μας υποσχέθηκε το ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν. Το πίστεψαν. Και ενέμενον. Με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις? Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί του. Και μάλιστα, λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις. Με προσμονή προσμένεις. Ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς Αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, παίρνε τα μηνύματα, παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του ήλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? Θέλει να σώσει την Ελλάδα? Και όχι μόνο, το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή, να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα. Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά. Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά, νιώθεις ησυχία, νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, νιώθεις ασφάλεια, μα τι θα γίνει, μα πόλεμη, μα το... Σε διαβεβαιώνει εκείνος, σε διαβεβαιώνει που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του Πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα Μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του Πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου. Πες μου για το Θεό σου. Πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην Εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία του Θεού. Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος, Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά. Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται, είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου, αλλά όμως δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντη δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλος σου, ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε, το ενεργήν σου, ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστεως.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης, λοιπόν. Χωρίς να διστάζουμε. Με πίστη χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του. Το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον Αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει. Να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει. Όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Αμήν. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα, εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής, λαός εξήτησης, λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Δώσε ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, βιαστές, Κύριε, της βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου. Πολεμιστή. Ενάντια στον εχθρό. Ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου, που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού, που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους, ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Θα νερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε εγώ, Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, διά να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην εκ της κοιλίας, σ' είσαι η σκέπη μου εκ των σπλάγνων της μητρός μου, είσαι θελείστε πάντα ο ύμνος μου. Ως τέρας σε κατεστάθην εις πολλούς, αλλά σ' είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσει περί εμού και οι παραφυλάτονται στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ως σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή. Ας εσκυνθώσιν ή εξαλειφθώσιν η εχθροί της ψυχής μου, ας σκεπαστώσιν από ονείδους και εντροπή συζητούνται στο κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμε να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμει Κυρίου του Θεού. Αλήθεια τα λέμε αυτά στον εαυτό μας ποτέ? Ή αρχίζουμε μία προσευχή του κλάματος και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολυάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτη τη γενεά, την δύναμη σου εις πάντας τους μεταγενέστερους. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι να κάνω? Να κηρύξω τη δόξα σου σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα. Αμήν. Είμαι παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα εμάς τους παλαιούς που ασπρίζαν τα μαλλιά μας, που έχουμε χρόνια με τον Κύριο, ξαφνικά να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι? Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν, ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τι ομοιό σου. Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε αυτό, θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ώστις έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε, Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει, θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεγνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του, να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει, τελειωμένος είσαι. Τι πας και κάνεις τώρα. Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι, του λέω μπορείς να κάνεις αυτό για μένα. Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα. Πώς βλέπει ο κόσμος έξω και είναι 30 χρονών παιδί μόνο. Και εγώ Θεέ μου, τι θα κάνω, θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σ' ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη σου την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς

ζητούνται στο κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδελφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι? Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε? Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε? Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε κατατρεγμένη νύμφη, θα είμαστε πλούσια νύμφη, όμορφη νύμφη, ευλογημένη, ζηλευτή νύμφη. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδελφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πει κρύες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Ε, το φαντάζεσαι? Ωραία νύφη. Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδής άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο Κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται? Αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω? Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ως εδάφο τη ζωή μου. Με κάθισε εις σκοτεινούς τόπους ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμε τα αρχαία ημέρα, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβόνων εις τον Λάκκομ. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο? Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία κουβαλάς μαζί σου για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Δαβίδ τα άφηνε όλα στον Κύριο. Τα άφηνε και ερχόταν σε σχέση με τον Κύριο και έλεγε, Κύριε, μπορεί να ήρθαν οι εχθροί μου, μπορεί να έγινε αυτό, μπορεί να έγινε το άλλο. Αλλά εσύ θα ενεργήσεις αύριο το πρωί υπέρ μου. Και τι έκανε το πρωί? Ο Κύριος του μιλούσε. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος σου. Διότι επισέθεσα το θάρρος μου. Ο Κύριος θέλει να έχουμε το θάρρος που είχε ο Δαβίδ, που έλπιζε στον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος, Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό, και να πει ο Δαβίδ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος θέει?

0: Όχι, εγώ φταίω, έλεγε ο Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιον σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφοί. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας? Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να λάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω. Έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το ελαιόν σου. Διότι επειδή έθεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. Να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέει ύψωσά την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε. Προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και είναι το ονόματό σου, Κύριε. Ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ της στενοχωρίας. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Αν έβγαλε το Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40 το 4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει τους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε? Εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτείς σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε? Είναι, λέει, υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζέ με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το... Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδείς ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροσθέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις. Ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος? 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις: Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά Σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω αύριο μια καινούρια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδελφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα. Γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει, αν πιστηρίζεσαι στους βραχιώνες Του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροστέν σου και θέλει πει εξολόθρευνον. Θα σου πει τώρα, ξέρεις κάτι, άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα Μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφή, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα έδινε το Πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες? Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε, θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε, θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι, θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα, ίσως την επόμενη χρόνο δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει Αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί? Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε Πράξεις 14:22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί, έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε, επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύω τον Χριστό? Όχι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. Δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει, αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουνε. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας? Μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας? Μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας? Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε? Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριζομένη επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομή στον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα σεντολάς μου και τα σκρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσου τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστα σε εντολάς Κυρίου του Θεού σας, διανακυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας διαπαντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί. Σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο. Αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο. Πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στο Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει θα μείνει σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει και κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον κάθε έναν από εμάς περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, 12-19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλω σε είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνει πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα με ένα απλό κήρυγμα πόσο ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας με σταθερή καρδιά να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήρ αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαής, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α' Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Θα τη δείτε διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχθετε, είτε διαλόγου είτε δια επιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από τον Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε η πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε ποτέ είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως σαφήκε την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωροί, ακούμε? Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει? Σαλπίζει εχθρός στην εκκλησία. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. Την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Στους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει, κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το ελέος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα απειρικό καροτσάκι, να του πεις, για δες και αυτό. Ω, ναι, αδερφέ, είμαι καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν θα σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πράξε το λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός, αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, διά του Πνεύματος του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το Ματθαίο στο 24 κεφάλαιο που ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε θα έρθεις, πότε θα εμφανιστεί η παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα έρθουν πολλοί επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων. Προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Θλίψεις μεγάλες θα έρθουνε. Αν διαβάσει το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τρομερά γεγονότα να εξελίσσονται. Βέβαια ξέρουμε ότι μετά που θα έχει αρπαχτεί η Εκκλησία θα γίνουν όλα αυτά, αλλά μας λέει παρακάτω, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους, το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πείνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει να παραβιάσει το φυσιολογικό. Θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε, νομίζω, ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της, είχε έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο, σαν νόμους μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα αγερθούν Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση, λέει «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς». Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα μας χρειαστεί, θα δούμε πόσο ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κύμα θλίψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος.

έχει ξεχυλήσει η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλώμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο ήταν απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας. Ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο Λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο, που θέλει να εκφραστεί και με αυτά τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη του, να σου δώσει το πνεύμα του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το πατρί και εφανερώθη σε μας. Αυτή η ζωή αιώνιος, αυτός ο λόγος της ζωής φανερώθηκε σε μας στο πρόσωπο του Χριστού. Και ακούστε τι λέει στο 3, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμε προς εσάς για να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμόν. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε ήταν αυτό της μάρτυρας ο Ιωάννης. Αυτά τα όμορφα, τα άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλωμε προς εσάς, για ποιο λόγο? Για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμόν. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή, σας απαγγέλωμε τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών, η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν Εκκλησία είναι όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, το λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν. Αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος,

0: Έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος. Και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε το εξής, όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση, που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δυο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου. Και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. Μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει. Θα έχεις φόβο μετά, θα είσαι ανασφάλιες, θα έχεις θλίψεις. Ο Παύλος λέει, εν μέσω θλίψεων με τα χαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα, πήρ καταναλύσκον. Αυτό γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο Λόγος της ζωής. Και αυτός ο Λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς κάθε φορά, αυτός ο Λόγος που μπαίνει μέσα σου, είναι ο Λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί Του. Και η κοινωνία μας με το Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α9. Πιστός ο Θεός, για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? για να είμαστε συγκοινωνοί με το γιο του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α' Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουν. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδελφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με το Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α' Ιωάννου γάμα 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και υπάρχει κοινωνία, σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος το οποίο έδωκες εμάς. Εάν τα εντολές, τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε ο Ιω, στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτάζητα 21, λέει, για να είναι πάντα σεν, καθώς σύ πάτερ είσαι εν ημίν και εγώ εν σύ, για να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Από την αρχή. Ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς. Και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς. Ο Λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί. Να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με εκείνον. Να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε εκείνον, για να γίνουμε πάντες ένα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες ένα. Τι εννοεί εκεί να είναι, να είμαστε πάντες ένα? Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί Του θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από Εκείνον, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό Του και έχεις κοινωνία μαζί Του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Α' Ιωάννη. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας, μας λέει στην Α' Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλαμε σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις, είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές, είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε μας όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμό για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας. Η ζωή λέει εφανερώθη. Και λέει εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσα σε μέ την οδό της ζωής και το αποτέλεσμα χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε μας. Είπαμε από την αρχή. Αλλά και πού αλλού έρχεται. Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννη, στη Γ Ιωάννη. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές. Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο. Να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία. Δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού. Πέστε μου. Όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής. Όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής. Ποιος χαίρεται εκεί. Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται. Καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής. Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει λέει μεγαλύτερη χαρά από αυτό. Αμήν. Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια. Η αγάπη είναι η αλήθεια. Αμήν. Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω, πω, πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και λέει στο 4 εδάφιο. Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Τι λέει πάλι εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάποια από τα τέκνα σου κάποια περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή μου, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία, ο Ιωάννης. Ως γράφων προς σε εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία έχουμε να απαρχείς, να αγαπούμε αλλήλους και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή καθώς οικούσατε από αρχής και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει τότε μια εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζει σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί.
1: Αμήν.
0: Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και δυο αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος σε αυτή την εντολή, αυτά λάλησα λέει προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και πιο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με μας ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου του βαδίζεις. Συγχώρεσε, άφησε και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πω πω, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις, καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί? Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν. Και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας λέει να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλιώς καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίση μόν, ή η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού. Διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει, ποιος είναι η δόξα και η χαρά. Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος λέει διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Προσέξτε, είμαστε αδερφοί τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις να ξύστε, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά του. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά. Αμήν. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζει παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο, όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλλονται, λέει, όταν βαδίζεις στον δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κύριου και μετά φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, θλίψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι μπαίνουν μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Κλίψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πώς? Όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. Εάν προσέξεις αν έχεις κοινωνία μαζί του. Ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του. Και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γιέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαείς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένη πάντα στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφοί, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προσγαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη και το δεύτερο, αμέσως μετά, είναι χαρά, ειρήνη, ακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε. Και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Αν είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι? Μέσα στα Ευαγγέλια. Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τι όρισε, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδερφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17. Λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κυρίου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση, χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη, αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος, μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες είναι τεράστια χαρά. Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφοί, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν. Λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει. Συναγωνιά. Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Γιατί συστενάζει. Γιατί λέει συστενάζει. Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Α, τι θα γίνει. Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε να φανερωθούν οι πραγματικοί γιοί του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί, θα δούμε το γιατί. Θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο στην Ισαΐα στο 55. Να δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γη του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελείστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις όντι σε ό,τι αυτόν αποστέλω. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη. Και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε. Και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί. Τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει, αδερφοί. Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου, ε! Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου. Εμείς θα εξέλθουμε με χαρά. Αλλά εκεί είναι που θα χαίρεται ο Κύριος. Γιατί η σωτηρία του, αδερφοί, θα απλώσει σε όλη τη γη. Από ποιους? Από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μέσα στα προβλήματά μας, στη μιζέρια μας, στις λήψεις μας. Όχι. Γι' αυτό και ο Κύριος σε καλεί κοντά του. Να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει Κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει Μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αδελφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου, που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος. Φτάκι, φτάκι, πώς. Κύριε, λύτρωσέ με. Να γίνει αρπαγή, να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ. Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλωτας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδελφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με Εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε «Κύριε, γέμισέ μας με χαρά». Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να γινόταν με μια προσευχή. Όμως γίνεται καθώς παίρνουμε μια απόφαση να πλησιάσουμε κοντύτερα σε Εκείνον. Κοντύτερα στο Λόγο Του, κοντύτερα στο Πνεύμα Του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. «Τα κλειδιά της ευτυχίας». Ή τα κλειδιά της αληθινής χαράς. Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παροικίας του. Και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί. Μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός. Θέλω, αδελφοί, καθώς είπαμε την περασμένη Κυριακή και θα το προσπεράσω σαν περίληψη, να επισημάνουμε ξανά την σπουδαιότητα της προσευχής. Γιατί να προσεύχουμε; Είχαμε πει γιατί το όρισε ο Κύριος και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή, αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router. Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση; Πανικός. Είναι έτσι; Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό; Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, να ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία. Καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι, πέρα τα ωφέλη που απολαμβάνεις, της ειρήνης, της χαράς, της

η γλυκιά καρδιά του Κυρίου, τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι, η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις, γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια Χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον, επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού. Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του πνεύματος, την ομορφιά του πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη, πού ήταν, τι έκαναν, ομοθυμαδών στην προσευχή και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του, να διοικείσαι από εκείνον, γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις, το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις σκοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου, τις έγνοιες, τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό, η περιστερά δεν μπορεί. Θέλει τον κατάλληλο τόπο. Τα αφήνεις. Και το Κύριο, αδελφοί, το Κύριο και το πρώτιστο είναι όταν έρχεσαι στην προσευχή, τι κάνεις. Καθώς έρχεσαι, αυτή η υπερηφάνεια που τα κάνει όλα και τα μπορεί όλα. Κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη, Κύριες, έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου. Εκεί είναι κατάλληλος τόπος για να έρθει η δόξα του Κυρίου. Περιμένεις και περιμένεις. Ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι εκείνο

είναι πιστός και αληθινός. Ενώ τον περιμένεις και τον προσμένεις μέσα στην προσευχή, είναι πιστός. Θα έρθει, θα σε αγγίξει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει τις ομορφιές του. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα. Λέει, εάν λέει εσείς, οι οποίοι είστε και πονηροί, δίνετε, ξέρετε και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι? Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι, Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα. Καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη Βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε? Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε? Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα έρχονται και θα μας ρωτάνε, θέλω να γνωρίσω το Θεό σου. Γιατί βλέπουν επάνω μας, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου. Το μόνο που εκείνο που σου ζητάει είναι έλα στα πόδια μου τα Άγια. Πάρε τη σωστή θέση και στάση. Και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β 22, πώς πλησιάζουμε το Θεό? Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Με αληθινή καρδιά.
Αν θέλεις η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του λόγου. Ή ακόμα η καρδιά η οποία, καθώς έρχεται στον Κύριο, δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου, βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό, το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου, το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα, το να ψιθυρίζω, ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα

0: αντιλαμβάνεται. Αμήν. Καθώς παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του. Το πρώτο, τις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό θα... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα σου. Θέλω, Κύριε, το δικό σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα. Έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος, του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί. Ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης. Ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε, στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου. Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό. Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω. Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχεις θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τις εντολές του, να ξέρεις το λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι, να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος, με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει? Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει? Λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει. Λέει μέχρι εκεί. Μέχρι εδώ. Από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο σε όλο σου το είναι, ο Κύριος ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά του και όλο του το θέλει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση. Τι έκανε? Πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα, αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, να ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε, στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδελφέ μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιες μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου. Εν τέλει, όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και να διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διενυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται. Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη, διενυχτέρευε. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί, να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, η πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου. Πρέπει, είναι ανάγκη, να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο, θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση και ζήτησε του. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να με λούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν υπάρχει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαό σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτης και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς σου. Να σε προσμένουμε, να σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε, μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε πως είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως, της γενωμένης επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθενε ως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενήρ αλλούντες στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν και προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Οι προσπάθειες τους λοιπόν συνήθως περιορίζονταν, όπως βλέπουμε εδώ, στους Εβραίους και στους Ελληνιστές Ιουδαίους. Δηλαδή, ήταν μεγάλες απικίες που έκαναν τότε στις πόλεις του κόσμου οι Ελληνιστές. Τώρα πολλοί συγχύζονται με τους Ελληνιστές Ιουδαίους και νομίζω ότι είναι Έλληνες. Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη που δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, LXX, γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτή. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναρχίτε ακούς για τους Μακαβαίους, γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και γίνει και φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσανε, με το ζόρι τους επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει, θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες π.Χ. Και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσαν πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες, με διοργανωμένων εμπόριων κλπ. Και είχε διαφημιστεί, εκτός από αυτόν η Αντιόχεια, ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων. Εντάξει. Τώρα οι συνθήκες της εποχής δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν πολλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά για την εποχή ήταν ένα κέντρο αναψυχής για τους κυνηγούς των απολαύσεων. Και το καλό κλίμα, το ωραίο περιβάλλον, ο πλούτος, η πνευματική ανάπτυξη που κυριαρχούσαν εκεί είχαν συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και την εποχή των Αποστόλων είχαν εξελιχθεί σε μια πόλη χλειδής αλλά και ανηθικότητας. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, το ξέρουμε αυτό. Όταν χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20 στο τέλος, λέει «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Είχαν πάει εκεί και «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». «Και ειν χείρ Κυρίου μεταυτών, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν

καρδίας προσμένει το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρεπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους. Δηλαδή οι προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρένθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός, αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή περιουσία, τα έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε ενεργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιο έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτο ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στη σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον Λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 1126, καθώς συνήλθα στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, λέγανε ότι είναι αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, ο Χριστός, ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαμε μεσολαβήσει τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμα Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους δίδασκε και τους έλεγχε, αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζαν, λέει: μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνια, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεθσεμανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα, για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριον και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του, καθώς και τη θεϊκή ευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώχτες του. Όταν πει: πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η ανάσταση του, η ανάληψη του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός
Και τώρα

0: που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραβούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύτταν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στο ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί αδερφοί, αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει, ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας έρουν στη δικαστήρια. Ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφ' ημάς. Αυτοί δεν βλαστημούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε για το όνομα. Ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4:14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε, εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναβάβεται πάνω σας. Και λέει στο 16, αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό. Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέλαβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει, εδόξαζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππισίους 2:13. Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Βλέπετε, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μας και μάλιστα μπορώ να σας πω κάνει πιο πολύ έργο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Εμείς λέμε, όχ, δύσκολη χριστιανική ζωή και πρέπει να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο και να μην κάνω το ένα και να μην κάνω το άλλο. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει, αυτός μας δίνει τη θέληση και τη δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Επειδή έτυχε λοιπόν να ζουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ελάχιστα φαινόταν να ενδιαφέρεται για πράγματα αιώνιας αξίας, προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των ειλικρινών ψυχών. Γιατί αδερφοί, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Α, δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν, να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική ή κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού για να καταστήσουν αποτελεσματικό το λόγο της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους. Γι' αυτό, αδερφοί, το παράδειγμα των μαθητών στην Αντιόχεια πρέπει να μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειο έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει «εγώ είμαι ευαγγελιστής», «εγώ είμαι επιμένας». Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο Ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτη και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις, δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του Και εκεί που πειράζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δύο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχεις μια καλή μέρα και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό. Και την επόμενη φορά κάτι, έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σαύλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι ο Θεός τον είχε καλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σαύλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω. Που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς και να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα. Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως, και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα, εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία, είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής εστιν μοιούτος. Τρία πράγματα. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενώ προσευχόταν στον ναό της Ιερουσαλήμ και του λέει «Πήγαινε γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί, ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει «Μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου, θα τους πείσω σιγά σιγά». Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει το διακόπτη να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε σιγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5. Για το μυστήριο αυτό. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα. Ποιο? Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. Αυτού του Ευαγγελίου, γράφει ο Παύλος, έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο, λέει το κείμενο, από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή. Ποια χάρη? Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε, να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγαν το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο. «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν». Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαπτίζουν, να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η χριστιανική εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολύ κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ρολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμα τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2:14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2:14, «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, οποίησας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχον του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσο καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς. Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτώνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου, ότι επίσημα ο Σαύλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα Έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Κύριος μίλησε, νηστεύσαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστήλαμε. Επίσημα, οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανίαν και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποια ιδιαίτερη χάρη, ή άλλη ικανότητα ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Αν μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε, εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό? Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησαν ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτήν η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς, δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση, στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλε τα χέρια στα βορτά και του λέει: Όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να του ευλογήσει. Του λέει: Ξέρω εγώ ποιο ήταν ο πρωτότοκος και ποιο ο δεύτερος. Βλέπετε ότι έβανε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό, με τη χειρονομία τους αυτή, να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί. Γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό, ένα ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια, έκαναν το έργο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου? Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό τους έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στο Σαύλο, από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική εκκλησία δεν αφαιθήκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγινε αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιο, «αφορήσατε δημή των Βαρναβάν και Σαύλων εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της Εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλο το θέλημά του για ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδελφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την Εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του, φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την Εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει «εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην Εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει, αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπον εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τι μεσολαβεί ο άνθρωπος? Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει κανένα να τον ελέξει, να κάνει διάκριση και πάει και βρίσκει έναν τον άλλον και κάνει προφητείες. Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλεν το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος, εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία. Μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί, η σάρκα είναι πάντα εκεί, ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει. Και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος. Που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από τον Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ποιμένα από πάνω γαλλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την Εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική τους κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε, χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε, ναι, όλο είναι το χριστιαπόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξεις τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει. Δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του αλλού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον πρεσβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε εγκαλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε, μετά, από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολλοί πίστεψαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητείων, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζαν αυτές τις ενέργειες των μαθητών, πώς? Όταν επιστρέφονταν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγαν μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι οι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείον του στο όρος Θαβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί αιμορροούσα. Που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Άιρου, ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορροούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται. Δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα. Γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό. Όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεσθημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη Σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Να κλείσω με ένα εδάφιο, Πράξεις 2:36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανεν αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανεν αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχισαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές. Γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια. Θα ξέφτιζαν αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είμαι το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσε να το αντιληφθούν ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσε να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κύριε, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας, Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με κατάνοιξη και συντριβή Άγιε Πατέρα, αυτή την ώρα δίδουμε την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας σε Εσένα τον Κύριο τον Θεό.
2: Αμήν.
1: Ουδείς όμοιος Σου Κύριε, αληθής, ένδοξος και Άγιος. Αμήν. Ουδείς όμοιος με Σένα, αιώνιος ο απαρχής.
2: Αμήν.
1: Κύριε, σε λατρεύουμε,
2: Αμήν.
1: Σε υψώνουμε.
2: Αμήν.
1: Και σε ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και την φιλανθρωπία Σου για εμάς, τους
2: Αμήν.
1: Ανθρώπους. Κύριε Σου, χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο. Ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με χάρη και έλεος,
2: Αμήν.
1: Ώστε να είναι χρησμένο ό,τι ακουστεί και να ευλογηθεί, Κύριε, μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Και θέτω, ξεκινώντας το σημερινό κήρυγμα, μία ρητορική ερώτηση, δηλαδή μία ερώτηση που την κάνω χωρίς να περιμένω κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Τι θα μας κρατήσει στο δρόμο του Κυρίου έως το τέλος? Τι θα μας κρατήσει κοντά Του? Τι μας δίδει ασφάλεια ώστε το έργο που Εκείνος ξεκίνησε να το τελειώσει, καθώς εμείς θα το επιτρέπουμε καθημερινά να εργάζεται αυτό το έργο? Τι, αδελφοί, η προσευχή? Αμήν. Το έργο μας για Εκείνον? Αμήν. Η αφιέρωσή μας? Συμφωνώ. Τα χαρίσματα? Αλληλούια. Όλα είναι ευλογημένα. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Αλλά πιστεύω, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, συμφωνώ με ό,τι λέτε και λέω αμήν. Αλλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό που θα μας κρατήσει έως το τέλος, μαζί με τον Κύριο, όρθιος, είναι η προσωπική μας σχέση μαζί Του. Η σχέση μας και η κοινωνία μας μαζί Του. Γι' αυτό και βλέπουμε και διαβάζουμε μες στη γραφή τον Παύλο να λέει «Να γνωρίσω Αυτόν». Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο. Και είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Να μην έχουμε μαζί Του απλά μια τυπική σχέση. Γιατί αυτό είναι θρησκεία. Και οι θρησκευόμενοι αυτό που κάνουν είναι να έχουν μια τυπική σχέση με τον Κύριο, που δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει άνοιγμα καρδιάς, παρά μόνο μία ξερή κοινωνία. Και καθώς πλησιάζουμε, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στο τέλος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε Εκείνον, να Τον ακολουθήσουμε και να αυξήσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την σχέση μας μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Να μάθουμε την καρδιά Του. Πώς λειτουργεί. Πώς εργάζεται. Τι θέλει από μας. Ώστε μέσα μας να είμαστε ασφαλείς. Κατά Μανθαίον 11:28. Έλθετε προς με, ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύση. Ο Κύριος σε άλλα εδάφια μας λέει να προσευχόμαστε, να ευαγγελίζουμε, να εργαζόμαστε το Άγιο Του όνομα, να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι να πάμε κοντά Του. Να γίνουμε ένα με Εκείνο. Να ανοίξει τόσο πολύ η καρδιά μας που Εκείνος με βαρέστηση και άνεση στην σφαίρα του Πνεύματος να θέσει τον θρόνο του πάνω από οτιδήποτε στην καρδιά και τη ζωή μας. Να τον αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να βάζουμε πρώτα εκείνον και μετά το δικό μας συμφέρον ή τον δικό μας εαυτό. Τα λιχινά παιδιά του Θεού, οι αφιερωμένοι του Κυρίου, ξέρουν ότι το έργο του Θεού έχει θυσίες και κάποιος που αγαπά ξέρει να θυσιάζει, ξέρει να δίνει, να προσφέρει, ξέρει να ανοίγει την καρδιά του στον πλησίον, στον αδελφό του, στον εργάτη του Κυρίου, κατ' επέκταση στον Κύριο. Το έργο, η προσευχή, το κήρυγμα,

ευχήσεις, απογοητεύσεις και φοβίες. Η αληθινή σχέση με τον Κύριο δεν έχει θρησκευτικά στερεότυπα. Δεν έχει φόβους. Γιατί καθώς έχουμε μάθει εκείνον και είμαστε ένα με εκείνον, ξέρουμε ποιος είναι μέσα μας, ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι ισχυρός, φοβερός και τρομερός. Και ότι αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και αυτή τη σχέση ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί Του. Να φύγουμε από τα νηπιακά. Αλλά και από οτιδήποτε επίσης άλλο μας εμποδίζει να αυξανόμαστε και να οριμάζουμε καθημερινά στην καρδιά του Κυρίου. Διαβάζοντας το λόγο, παρατηρούμε ότι ο Κύριος ήταν τέλειος κάθε στιγμή, στην κάθε του ηλικία. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αληθινή κοινωνία και σχέση με τον Πατέρα Του. Αληθινή κοινωνία και σχέση. Ήξερε τον Πατέρα ο Κύριος, ο Υιός, ο Μεσσίας μας, ο Αρχιερέας των ψυχών ημών. Και ήξερε να συμπεριφέρεται σε αυτή τη σχέση. Δεν φοβόταν, δεν ντρεπόταν. Δεν υπολόγιζε το κόστος, γιατί ήξερε ποιον Κύριο Πατέρα και Θεό είχε. Όπως και ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Κυρίου. Άρα και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση. Αμήν. Αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση που είχε ο Κύριος με τον Πατέρα, που είχε ο Παύλος με τον Κύριο τον Θεό και ούτω καθεξής. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:1-3, εδώ ο Κύριος μιλάει παραβολικά. Και να ξέρετε ότι αυτά τα εδάφια τα οποία θα σας διαβάσω σε λίγο, ο Κύριος τα μίλησε το βράδυ, το τελευταίο βράδυ πριν την σταύρωσή Του. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο Πατέρας μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν ημί μη φέρον καρπόν, εκόπη αυτό. Και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερον καρπόν. Τώρα, σεις είστε καθαροί για το λόγο των επίων ελάλησα προς εσάς. Είναι το τελευταίο βράδυ, ο Κύριος έχει μαζέψει τους μαθητές και τους αναλύει θαυμάσιες πνευματικές πτυχές. Και εδώ τους λέει να μείνουν κοντά Του. Να μείνουν με Εκείνον. Όπως διαβάσαμε, το κλίμα που δεν φέρνει καρπό, Κύριος ο Θεός το κάνει, το κόβει, το αφαιρεί. Ενώ αυτό που φέρει καρπό, το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Η προσωπική επαφή ενός πιστού με τον Κύριο αλλάζει τα πάντα στην καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί πια δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε στη ζωή αυτή, στις προκλήσεις, στη μαγεία, στη σάρκα, στο διάβολο, στους δαίμονες, οπουδήποτε άλλο δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αλλάξει πλήρως η καρδιά και η ζωή μας και να βάζουμε μπροστά τον Κύριο και μετά το δικό μας εαυτό. Να ζούμε δηλαδή για Εκείνον και όχι για εμάς. Η στάση που πρέπει να πάρει ένας πιστός για να έρθει στον Χριστό πρέπει να είναι ποτισμένη.

0: Μένει από μία αποφασιστική θέληση που θα σπρώχνει τον πιστό να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα, τα σκύβαλα όπως χαρακτηριστικά τα λέει ο Παύλος, και να εμπιστεύεται τα πάντα μέσα στη ζωή του στον Κύριο. Στον Κύριο, αδελφοί, τα πάντα να αλλάξουν. Και καθώς θα ξυπνάμε το πρωί, θα νιώθουμε αυτή την πνευματική αισιοδοξία ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, είτε η μέρα μας έχει ηλιοφάνεια, είτε σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Είτε η μέρα μας είναι αρνητική, είτε θετική. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να είμαστε και εμείς μαζί Του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:4-8. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Αυτός είναι ο τίτλος μας. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν ημί. Εγώ είμαι η άμπελος εσείς τα κλίματα. Ο μένων εν ημί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις σπίρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ζητάμε τις ευλογίες. Κύριε, αύξησέ με πνευματικά. Δώσ' μου να εργαστώ για σένα. Γέμισέ με την παρουσία σου. Θέλω να είμαι πλήρης πνεύματος Αγίου. Κύριε, ζητάω χαρίσματα για τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε και την φυσική μου τη ζωή. Το γάμο μου, τα παιδιά, ευλόγησε τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου. Και τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα. Καρπό θα δείτε μονάχα εάν είστε ενωμένοι με μένα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καρποφορούσα ζωή, πνευματικά αλλά και φυσικά, πρέπει να είμαστε ένα με τον Κύριο τον Θεό. Ένα με τον Κύριο της δόξης. Ένα με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, αδελφοί, τη ζωή μας. Την ταχύτητα της ζωής. Την ταχύτητα της ζωής, επαναλαμβάνω. Τη ροή τρέχει τόσο γρήγορα που πολλές φορές όλη αυτή η ταχύτητα και η γρήγορη ροή των καταστάσεων μας σπρώχνουν να νιώθουμε εσωτερικά κενά, να νιώθουμε άδειοι πολλές φορές, να αισθανόμαστε κουρασμένοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι, απορριμμένοι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε μια σταθερή πνευματική αίσθηση αυτού που είναι ο Κύριος, της πραγματικότητας του Κυρίου. Θα δεις και την ώρα του προβλήματος μέσα στο πνεύμα μας ο Κύριος πάει να υπάρχει. Την ώρα που υπάρχει ένα κάπνισμα στη ζωή μας, πολλές φορές νιώθουμε τόσο μόνοι, ενώ ο Κύριος είναι δίπλα μας, στα δεξιά μας. Και αυτό θα το διορθώσουμε μονάχα εάν έχουμε μία σταθερή αίσθηση στην σφαίρα του πνεύματος ότι ο Κύριος είναι πραγματικός και ότι εμείς είμαστε ένα μαζί Του. Η παράδοσή μας στον Κύριο όμως δεν θα γίνει με τους δικούς μας όρους, όπως θέλουμε εμείς. Η παράδοση, η αληθινή και η πραγματική ενός πιστού στον Κύριο, γίνεται μονάχα με τους όρους του Κυρίου, στο δικό του θέλημα. στο δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και όχι στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας πεποιθήσεις ή θέλω. Ο Κύριος μας λέει, καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Και για να είναι κάποιος ενωμένος μαζί μου, πρώτα πρέπει να ακούσει την φωνή μου, λέει ο Κύριος. Του τέστην να τον γνωρίσουμε. Να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Να μάθουμε πραγματικά και αληθινά αυτό που είναι ο Κύριος. Να μην είναι δηλαδή μέσα μας κάτι το ξερό. Ο Κύριος. Κάτι κεφαλικό. Αλλά να στέκεται όλο αυτό σε μια υγιή βάση που θα έχει όνομα η αγάπη μας για τον Κύριο. Μια τέλεια γνωριμία. Τα χρόνια περνάνε και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά χρόνια στον Χριστό, είναι στάσιμοι. Για να μην σας πω ότι έχουν πάει και πίσω βήματα. Γιατί ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την σχέση με τον Θεό. Δεν ορίμασε η σχέση τους με τον Κύριο. Δεν μπήκαν σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνίας μαζί του. Και μένουν στάσιμοι. Όπως τα νερά που αν μένουν στάσιμα βρωμίζουν και είναι άχρηστα. Και πρέπει τα νερά να κυλάνε. Να υπάρχει αναζωογόνηση. Και αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε μια αναζωπηρωμένη σχέση με τον Κύριο, πρέπει όχι μόνο να είμαστε μαζί Του, αλλά μάθουμε την καρδιά Του και να ζήσουμε τη δικιά Του τη ζωή. Ώστε να οριμάζουμε, να μεγαλώνουμε και χρόνο με τον χρόνο τα στάνταρ μας στην σφαίρα του Πνεύματος να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Αν κάνω μια ερώτηση, είμαστε ευχαριστημένοι στα όσα έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κύριο για εκείνον? Οι περισσότεροι θα πούνε όχι. Ωραία, δεν θέλω κατάκριση, μη γένετο. Δεν είμαστε εδώ αδελφοί για να κατηγορήσουμε κανέναν και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να διορθωνόμαστε, να φτιάχνουμε, να καλυτερεύουμε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ένας οίκος κατάκρισης, ντροπής ή φόβου. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η Εκκλησία της ελευθερίας, της οριμότητας, της εκμάθησης, της δασκαλίας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να μορφώνεται τα του Κυρίου, να καταρτίζεται για να μπορέσει να έχει μια σχέση μαζί του άγια δυνατή, μια κοινωνία θαυμαστή και να μείνει όρθος μέχρι το τέλος αφού τον έχει υπηρετήσει. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Να σκουντάει τον πιστό, να τον σπρώχνει όταν τον βλέπει να είναι λίγο χαλαρός. Όπως είπα, ο Κύριος μας λέει ότι καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Αλλά για να ενωθούμε τέλεια με εκείνον, πρέπει πρώτα να ακούσουμε τη φωνή του, το κάλεσμά του. Να το πω αλλιώς, να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορώ να αποκτήσω μια τέλεια σχέση με έναν αδελφό ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Κάρπαθο, εκείνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο ή μέσω του Zoom, αλλά δεν θα αποκτήσω μια τέλεια σχέση αν δεν τον ζω καθημερινά, πρόσωπο προς πρόσωπο, και καθώς θα κάνουμε μαζί πράγματα ως προς τον Κύριο και ως προς τα πράγματα αυτής της ζωής. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε μια τέλεια γνωριμία με τον Κύριο. Να παραμερίσουμε τα εμπόδια, να τα συντρίψουμε, να δούμε τι μας εμποδίζει να αυξηθούμε, ώστε να δώσουμε περισσότερο ωριμότητα στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είπα πριν λίγο ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του και να Τον γνωρίσουμε περισσότερο. Και αυτό μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά Και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Ο Ελκανά είχε γυναίκα την Άννα. Η Άννα όμως, αδελφή, δεν μπορούσε να δώσει παιδιά στον άντρα της. Ήταν μια άγια, μια ενάρετη γυναίκα, που μάλιστα η άλλη γυναίκα του Ελκανά την πείραζε και την παρόξινε. Και η Άννα στεκόταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος την ακούει, ποιος την βλέπει και ποιος είναι αυτός που μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Και αφού ο Κύριος της άνοιξε τα σπλάχνα και τη μήτρα, βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τα παρακάτω. Αλλά η Άννα, στο 22, δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβίω σου το πεδίον απογαλακτιστεί». Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθω εδώ έως σου απογαλακτείς αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλαζε τον υιόν αυτής έως σου απεγαλακτίστη. Και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν μεθαυτής με τα τριών μόσχων και νόσεφα αλεύρου και ασκουίνου και έφερε αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίον ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίον προς τον Ηλί. Και είπε η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου. Περί του πεδίου τούτου εδεόμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού θελήστε δανεισμένο εις τον Κύριο και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο». Πηγαίνει λοιπόν η Άννα, αφού το παιδί απογαλακτίστηκε, στον Ηλί, τον ιερέα, και του φανερώνει το τι είχε γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήταν η άτεκνη που προσευχόταν και εκείνος την παρεξήγησε, ότι ο Κύριος της έδωσε παιδί, το ονόμασε Σαμουήλ, και ότι θα το αφιέρωνε στον οίκο του Κυρίου. Όντως, ο Σαμουήλ έμεινε στον οίκο του Κυρίου. Ήταν ένα μικρό παιδί με σεβασμό στον Θεό και με πολύ όριμο πνεύμα και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Κύριο τον Θεό. Τον υπηρετούσε, όπως επίσης υπηρετούσε τον Ηλί. Ό,τι του λέγαν για τον οίκο του Κυρίου το έκανε με προθυμία. Δεν δευτέρωνε κάποιος να του πει να κάνει κάτι. Με το που του έλεγε κάποιος να κάνει κάτι στον οίκο του Κύριου τον Κύριο, έτρεχε ο Σαμουήλ να το εκπεραιώσει. Είχε μια καλή καρδιά, αγαπούσε τον Θεό, ήταν στον οίκο του Κυρίου, προσευχόταν και έκανε ό,τι άλλο ως καλός πιστός θα έπρεπε να κάνει. Και διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. 3, 1, 10, Α Σαμουήλ. «Και το πεδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνο δε των καιρών, ότο Ηλί εκείται το εν τον τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν η δίνει το να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείται το εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν ο κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί». Κοιτάξτε, αγάπη ο Σαμουήλ, ήταν μαζί με τον Κύριο συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά του έλειπε κάτι. το οποίο ο Κύριος του το έδωσε για να έχουν μία άγια και ολοκληρωμένη σχέση. Στο 4. Εκάλεσε ο Κύριος Σαμουήλ. Ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δεν σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς, και πήγε να κοιμηθεί. Ένα βράδυ τον καλεί ο Κύριος, τον φωνάζει. Αλλά επειδή δεν ήξερε τον Κύριο, δεν τον είχε μάθει, δεν ήξερε τη φωνή του, δεν είχαν μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση όριμη, αντί να πει Κύριε εδώ είμαι, νόμιζε ότι τον φώναζε ο ιερέας ο Ηλί, και έτρεξε στον Ηλί και του λέει Κύριε Ηλί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και ο Ηλί του λέει, δεν σε φώναξα, τράβα να κοιμηθείς. Στο 6. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Δευτερώνει ο Κύριος. Και πάλι ο Σαμουήλ τρέχει στον Ηλί. Ο Ηλί εκ νέου του λέει, δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε, ακούστε τη λέξη πόσο σημαντική είναι, δεν εγνώριζε έτι τον Κύριο, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτι αποκαλυφθεί εις αυτόν. Ενώ ήταν στον οίκο, τον υπηρετούσε, ήταν ένα με τον Θεό. Εδώ μόλις διαβάσαμε στο 3ο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο, Α Σαμουήλ, ότι ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ακόμη τον Κύριο. Αμήν. Κάθε λέξη είναι σημαντική, κάθε εδάφιο είναι σημαντικό, αν θέλουμε να το αναλύσουμε και να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε, πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με εκάλεσες. Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίο. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλει πει, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου σε ακούει. Και ο Σαμουήλ υπήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Τότε ο Σαμουήλ απεικρίθη λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Σαμουήλ άκουσε την φωνή του Κυρίου, άκουσε το κάλεσμά του. Και τότε η σχέση τους άρχισε να οριμάζει. Άρχισε πραγματικά εκείνη τη στιγμή από εκεί και πέρα να γνωρίζει την καρδιά, το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε στην πορεία ότι ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ, έχρισε τον Δαβίδ. Ήταν ο πρώτος της σχολής των προφητών. Ήταν ένας αξιέπαινος άνθρωπος στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος εργάτης του Κυρίου. Γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο. Και είχε μια τέλεια σχέση μαζί του. Μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον κάλεσε, δεν είχε μια σχέση διαπροσωπική με τον Κύριο. Μετά το κάλεσμα αυτή η σχέση άλλαξε, έγινε μια διαπροσωπική σχέση και μέσα στον Σαμουήλ άρχισε να ξετυλίγεται το έργο του Κυρίου. Και η ερώτηση είναι, πόσοι πιστοί είναι? Σαν τον Σαμουήλ πριν το κάλεσμα του Κυρίου και πόσοι άνθρωποι του Θεού μέσα σε μια εκκλησία είναι σαν τον Σαμουήλ μετά το κάλεσμα του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν καρδιές που έχουν μια τυπική σχέση με τον Θεό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Μπορεί να έχουν μια αφιέρωση, μια εργασία τον Θεό, αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το μέταλλο μιας διαφορετικής πνευματικής σχέσης. Και ακόμα υπάρχει η θρησκεία και η τυπικότητα μέσα σε αυτές τις καρδιές. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανέβει επίπεδο, έρχονται τον Θεό, έχουν συντρίψει τα δεσμά της θρησκείας, ξέρουν τον Κύριο, ξέρουν την καρδιά Του, ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους, ξέρουν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, δυνατός, Άγιος, ξέρουν το θέλημά Του και με ζήλο θέλουν να το ζουν και να το κάνουν. Και προσέξτε, ο Κύριος μας λέει να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του. Αλλά εάν δεν προσέξουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αδελφοί, να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αν η καρδιά μας πλανήσει. Το προφήτης λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα, διεφθαρμένη. Και ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτήν? Δηλαδή, αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε ούτε την καρδιά μας, εκτός εάν μας την ανοίξει και μας τη γνωρίσει ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μονάχα όταν έχουμε γνωρίσει Εκείνον. Πολλοί πιστοί μένουν μαζί με τον Κύριο, είτε καθώς τυπικά είναι σε μια εκκλησία, είτε καθώς έχουν μια θαυμάσια κοινωνία με Εκείνον. Και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με Εκείνον. Γιατί εάν δεν μείνουμε ενωμένοι με Εκείνον, οι ανάγκες της σάρκας και οι πραγματικότητες αυτής της ζωής ξυπνάνε μέσα σε πιστούς συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Εάν η σχέση μας με τον Κύριο δεν είναι όριμη, έχουμε να παλέψουμε τη σάρκα μας, με τη μαγεία του κόσμου, με την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες που φοβίζουν τον άνθρωπο. Έχουμε να παλέψουμε τον διάβολο, τους δαίμονες. Και όλα αυτά, αν δεν έχουμε μια όριμη ενότητα με τον Κύριο τον Θεό, θα μας δημιουργήσουν συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Και διαβάζουμε κάποια εδάφια για να διαβεβαιώσουμε τα λόγια που λέμε. Κολοσσαΐς 4:10-14. Κολοσσαΐς 4 από το 10 έως το 14 εδάφιο. Σας ασπάζεται Αρίσταχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες εάν έλθει προς εσάς, υποδεχθείτε αυτόν, και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινε συνέκ της περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργή μου στην Βασιλεία του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζει το Επαφράς, ώστις είναι από σας. Ο δούλος του Χριστού πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλη και πλήρης εις το εις παν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού, ότι έχει ζήλο πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιερόπολη. Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Σας ασπάζεται ο Λουκάς, ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας ασπάζεται και ο Δημάς. Ο Δημάς ήταν ένας έξοχος εργάτης του Κυρίου δίπλα στον Παύλο. Προσέξτε. Η προς Κολοσσαείς επιστολή γράφτηκε περίπου το 58 με 60 μετά Χριστό. Η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε μετά από περίπου 7-8 χρόνια. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Β' Τιμοθέου 4:9-10. Και επαλαμβάνω, η προς Κολοσσαείς γράφτηκε περίπου το 58-60 μετά Χριστό, ενώ η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε περίπου το 66-67 μετά Χριστό. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν είχε αποκτήσει τη σχέση που θα έπρεπε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την ώρα της δοκιμασίας τον τράβηξε η σάρκα, τον τράβηξε ο κόσμος, τον τράβηξε η μαγεία αυτής της ζωής. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, μονάχα το Δημά. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι μέσα στη γραφή. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί η σχέση τους δεν ήταν στηριγμένη στο θεμέλιο μιας όριμης κοινωνίας με το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός πρέπει πλήρως να αποποιηθεί κάθε προσωπικού του δικαιώματος, αφήνοντας κάθε τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο. Πολλές φορές παρεξηγάμε, ζητάμε πράγματα παράλογα. Βάζουμε τα δικαιώματα μας μπροστά από τα δικαιώματα του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει αυτό. Τα δικαιώματα του Κυρίου μπροστά. Το θέλημά του. Εκείνος και μετά τα άγια δικά μας δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, η σκέψη μας θα αλλάξει. Ο νους μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Το πνεύμα μας θα αλλάξει. Θα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και κάθε στιγμή θα έχουμε μια άγια κοινωνία με τον Κύριο. Θα το νιώθουμε κάθε στιγμή όπου και αν είμαστε. Γιατί όταν είσαι ενωμένος με κάποιον, το νιώθεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου και αν είσαι, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν μιλάς. Γιατί είσαι ένα με τον Κύριο, και αφού είσαι ένα με τον Κύριο και εκείνος είναι ένα μαζί σου, ένα μαζί μας, άρα το νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Την παρουσία του, την καρδιά του, την αγάπη του, ξέρουμε να συγχωράμε. Όταν κάποιος ξέρει να συγχωρά, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Όταν κάποιος μιλάει όμορφα λόγια την ώρα που έχει ένα πρόβλημα με κάποιον και δεν βρίζει, δεν λαστιμάει, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Άρα δεν είναι ότι πάντοτε θα νιώθουμε ρίγη και θα συγκλονιζόμαστε στο σώμα νιώθοντας την παρουσία του Θεού. Ένας που είναι ενωμένος με τον Κύριο συμπεριφέρεται και ζει όπως ο Κύριος. Άρα φανερώνεται ο Κύριος και ο πιστός νιώθει την παρουσία του μέσα από τη δικιά του συμπεριφορά, που είναι όπως η συμπεριφορά του Κυρίου. Όποιες και να είναι οι περιστάσεις, ο πιστός με βεβαιότητα μένει μέσα στον Ιησού. Και ο Ιησούς μένει μέσα στον πιστό. Στην αρχή όλο αυτό ίσως να χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά μετά όλο αυτό γίνεται εντελώς φυσικά. Στην αρχή, επειδή ακόμα είστε άπειροι, το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε, το συζητάμε, το φτιάχνουμε, το φέρνουμε δεξιά, το φέρνουμε αριστερά. Αλλά μετά από λίγο καιρό βγαίνει φυσικά. Είμαστε με τον Κύριο χωρίς να προσπαθούμε, ενωμένοι μαζί Του. Δεν προσπαθούμε, δεν πιεζόμαστε, δεν αγκομαχάμε, δεν ζοριζόμαστε. Απλά, φυσικά και με πολύ αγάπη και θέλω είμαστε μαζί Του. Αμήν. Μαζί Του, αδελφοί. Κατά Ιωάννη 1:35-43. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητάτε» και δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Διδάσκαλε». «Πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έρχεται και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτού την ημέρα εκείνη η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο ήτινες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννη και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτό αδελφό Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε το Μεσσία, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός, και έφερε αυτόν προς τον Χριστόν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων ο γιος του Ιωνά, συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Πόσο μ' αρέσει όταν μέσα στη γραφή ο Κύριος αλλάζει ονόματα ανθρώπων. Ο Αβραάμ έγινε Αβραάμ. Ο Ιακώβ έγινε Ισραήλ. Ο Σαύλος έγινε Παύλος. Και ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Ο Κύριος μας αλλάζει το όνομα. Πότε? Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και το όνομα έχει πολύ μεγάλη σημασία μες στη ζωή μας. Γιατί ο μαθητής του Κυρίου είναι εκείνος που ζει τη νέα εν Χριστώ ζωή σταθερά και τέλεια, κάτι που φανερώνει το νέο εν Χριστώ Ιησού όνομά Του. Το όνομα που μας δίνει ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σε κάθε πτυχή και περίσταση της ζωής μας. Αυτό το όνομα φανερώνει κάθε στιγμή αυτόν που έδωσε το όνομα αυτό σε μας. Όταν ο Κύριος ονομάζει βασιλιά και ιερέα, πρέπει να ζεις ως βασιλιάς και ιερέας. Όταν μας ονομάζει γιους και θυγατέρες, πρέπει να ζούμε ως ιοί Του και θυγατέρες Του. Όταν μας ονομάζει στρατιώτες, πρέπει να ζούμε ως στρατιώτες. Και ούτω καθεξής. Ζούμε τον χαρακτηρισμό που υποδηλώνει το κάθε όνομα που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει εκείνο. Εκείνο που μας δίνει το κάθε όνομα στην σφαίρα του Πνεύματος στη ζωή μας. Α Ιωάννη 2:3-6. Α Ιωάννη επιστολή 2:3-6. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως τις λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως τις όμως φυλάει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν αυτό. Πότε είμαστε μέσα σε αυτόν ενωμένοι μαζί Του? Όταν πράττουμε τις εντολές Του. Και για να πράξει κάποιος τις εντολές του Κύριου, πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και να είναι ενωμένος μαζί Του. Και ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου? Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, τη ψυχή, τη διάνοιά σου, και αγάπα ομοίως τον πλησίον με αυτή την αγάπη. Καθώς εκπληρώνουμε αυτές τις δύο εντολές, εκπληρώνουμε αυτό που ζητάει ο Κύριος από εμάς, δείγμα ότι έχουμε πια γνωρίσει εκείνο. Και στο 6, ώστις λέγει ότι μένει εν εαυτό, προσέξτε, όποιος λέει ότι μένει μέσα του, ότι είναι ένα με αυτόν, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν κάποιος από εμάς πει ότι εγώ αδελφιά, μένω μέσα στον Κύριο. Αμήν. Το δεχόμαστε και χαιρόμαστε για εσένα. Αλλά αυτό ως λόγος λέγεται εύκολα. Στην πράξη αυτό θα διαβεβαιωθεί και θα πιστοποιηθεί μονάχα εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό το λόγο περιπατεί όπως περιεπάτησε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλιώς ο λόγος του, όπως διαβάσαμε στα εδάφια πριν λίγο, είναι ψεύτικος και ο ίδιος είναι ψεύτης. Όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε Α' Ιωάννη επιστολή 2:4. Όλη η ζωή του πιστού έχει μια πνευματική πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα, γιατί φανερώνει τη ζωή εκείνου. Τη ζωή του Κυρίου που κατοικεί μέσα στον πιστό, καθώς ο πιστός κατοικεί μέσα στον Κύριο. Η ζωή του μαθητή του Χριστού έχει ως βάση τη ζωή του Κυρίου. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε διδασκαλίες, ούτε δόγματα ανθρώπων. Παρά μόνο τη ζωή του Κυρίου. Και προτού σας σηκώσω, θα διαβάσω ακόμη μερικά εδάφια. Και η προσευχή μας θα είναι να αυξηθούμε σε σχέση ωριμότητας με εκείνον. Ας σηκωθούμε και ας διαβάσουμε κατά Ιωάννη 15, 9 έως 11 εδάφια. Και ο Κύριος να μας οδηγήσει στην προσευχή που θα κάνουμε. Κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο 15, 9 έως 11 εδάφια. Καθώς με αγάπησε ο πατέρας μου και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε δι' αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει δι' αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν δι' αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης μέσα σας. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: λάθος.
1: Τα μάτια του είναι ο σπλόξ πυρός. Είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ποιος γνωρίζει τον Κύριο? Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, ποιος έχει επίγνωση του Κυρίου? Λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, είναι στο 9 και 23: ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μην καυχάτε ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, και ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε θα καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος τι μας λέει? Ας μην καυχάσεις τη σοφία σου. Ας μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Ας μην καυχάσαι στη δύναμή σου. Ο Κύριος μας είναι λίγο παράξενος Κύριος. Κάνει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται εμείς να εργαζόμαστε. Είμαι 30 χρόνια μέσα στη διακονία περίπου και πιστεύω ότι ακόμα μαθαίνω τον Κύριο. Μπορεί να μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από την εξήτησή μου. Ξέρω πως έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την τελειότητα. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή που ο Κύριος με έχει βάλει και μας έχει βάλει, αυτό που ζητάμε είναι την τελειότητα του Κυρίου. Να μάθουμε τον Κύριο, να εννοήσουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αμήν. Μας καλεί ο Κύριος για να μας θεραπεύσει. Μας κάλεσε, μάλλον ήμασταν μέσα στην Αίγυπτο, να δούμε λίγο την ιστορία μας. Ήμασταν μέσα στα λάθη μας, μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, και ο Κύριος μας κάλεσε ώστε να μας θεραπεύσει. Αμήν. Να θεραπεύσει το πνεύμα μας, να θεραπεύσει τη ψυχή μας και το σώμα μας. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για τον Κύριο τι είναι? Τι είναι? Το σώμα. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση όταν υπάρχει μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο. Αμήν. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Δεν είναι κακό. Αλλά δύσκολα δίνουμε έμφαση σε κάτι που πνευματικά μας δυσκολεύει στο να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να ζητήσουμε περισσότερο τον Κύριο. Μπορεί να έχουμε έτοιμα, ας το πούμε, σαν προσευχή, που δεν λέω να τα φέρνουμε αυτά τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μέσα μας αυτό το αίτημα και αυτή η εξήτηση, να φέρνουμε ένα αίτημα προσευχής γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στην υγεία. Αλλά δεν φέρνουμε αίτημα προσευχής ότι έχω έλλειψη από προσευχή, έχω έλλειψη από επικοινωνία με τον Κύριο, έχω έλλειψη να διαβάσω, δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Αμήν. Όμως ότι όταν κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, αμέσως τι κάνουμε? Αντιδρούμε και θέλουμε τον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει να μας θεραπεύσει. Ναι, ο Κύριος θέλει να έρθει να σε θεραπεύσει, θέλει να έχουμε υγεία, θέλει να έχουμε ζωή, αλλά τον Κύριο τον ενδιαφέρουν αιώνια πράγματα. Αμήν. Δεν θέλει να έχει ζωή εδώ και εκεί να μην σε απολαύσει, θέλει ο Κύριος εκεί να σε απολαύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να σε σώσει, αλλά θέλει να σε βάλει και στο θρόνο του. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν μας καλεί ο Κύριος έρχεται με θεραπεία στη ζωή μας. Λέει μέσα στον Οσιέ στο 6 κεφάλαιο και 1: ελθέτε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Μας ζητάει ο Κύριος να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και αυτό είναι και το Ευαγγέλιο μας. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους, αυτό που θέλουμε είναι να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον Κύριο. Αυτός που φύσηξε το πνεύμα μέσα τους θέλει να είναι δική του. Αμήν. Θέλουν να επιστρέψει το πνεύμα ο Κύριος σε αυτόν. Και λέει ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μου. Τι θέλει ο Κύριος να σε κάνει? Να σε γιατρεύσει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δέσει τις πληγές σου. Αμήν. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εικόνα πως πλησιάζουμε τον Κύριο, αν και την αναφέρει νομίζω στον Ισαΐα, πως είμαστε όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά και γνωρίζουμε τον Κύριο, πως νομίζεις ότι είσαι? Μπορεί εξωτερικά να ήμασταν νέοι, 26 χρονών ήμουν εγώ, εξωτερικά όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον Κύριο μπορεί να είναι όμορφος, μέσα όμως στη ψυχή τι γίνεται? Μέσα το πνεύμα του μπορεί στον άνθρωπο να υπάρχουν πληγές, να υπάρχουν διάφορα πράγματα που ο Κύριος θέλει να τα αγγίσει, θέλει να πάει σε αυτό το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, να αγγίσει τις πληγές του, να αγγίσει και να θεραπεύσει, να φέρει θεραπεία. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν ένας γιατρός. Αμήν. Και κοντά του γινόμαστε κι εμείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν είμαστε με τον Κύριο, πάλι είμαστε αδύναμοι. Αμήν. Παρόλο που τον έχουμε γνωρίσει, παρόλο που έχουμε καταλάβει τη δόξα του, καταλαβαίνουμε τον λόγο του, καταλαβαίνουμε τι μας καλεί ο Κύριος, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ο Κύριος μαζί μας, πάλι νιώθουμε την αδυναμία. Ποιον δυνατό διάλεξε ο Κύριος? Ποιον διάλεξε ο Κύριος να είναι δυνατός για να κάνει το έργο του? Λέει στους Ψαλμούς το 6 και 2 εδάφιο: «Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου». Εδώ δείχνει ότι αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός είναι ότι είχε αδυναμία, δεν είχε δύναμη, ήταν ασθενής. Αμήν. Είμαστε πάρα πολλές φορές ασθενείς στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είμαστε ασθενείς ως προς τη σάρκα μας. Είμαστε ασθενείς ως προς την αμαρτία. Είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε δύναμη να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου. Δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε δύναμη να τον πλησιάσουμε. Και τι λέει εδώ ο ψάλμωδος? Λέει: «Γιάτρεψέ με, Κύριε». Αμήν. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ότι ασθενεί. Αμήν. Και ζητάει τον Κύριο τι να κάνει? Να ιατρεύσει. Δεν έχει να είναι προσωπολήπτης. Αμήν.

Αλλά βλέπετε, ο Κύριος όταν διαλέγει τα σκεύη του, δεν ψάχνει για κάτι δυνατό. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, τι ήταν ο Μωυσής? 80 χρονών. Αν ήθελες εσύ μία ομάδα δίπλα σου, ανάλογα τη διακονία που έχουμε. Αμήν. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ποιμένος και θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι να είναι τριγύρω μου σαν τον Κύριο και να απαρτίζει αυτή η ομάδα. Τι θα διάλεγα, τι λέτε να διάλεγα? Πνευματικά, τι θα ήθελα να διάλεγα? Δυνατούς. Είναι έτσι? Ο Κύριος τι διάλεξε? Είναι το σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα πει, μπορούσε να ψάξει ανθρώπους που έχουν ελέγχει. Μπορούν να μιλήσουν, έχουν ευφράδια. Τι διάλεξε εμένα? Εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές, κάνω μπουρδουκλώματα. Διάλεξε ψαράδες. Διάλεξε τον Μωυσή, που του λέει, δεν είμαι εύλαλος, Κύριε, βρες κάποιον άλλο. Διάλεξε τον Ματθαίο. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Και διαβαίνω ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη, και σηκωθείς, ακολούθησε αυτό. Πήγε στην αγορά για να βρει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Περπατούσα στους δρόμους για να βρει ανθρώπους να τους κάνει μαθητές που θα αλλάζανε τη ροή της ιστορίας. Ανθρώπους που τα λόγια τους θα τα γράφανε και θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και να τα ακούσουμε μέχρι σήμερα. Δεν έψαξε ο Κύριος Λόγιους. Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο που καθόταν σε τι? Σε ένα τελώνιο και ήτανε φοροϊσπράκτορας. Για σένα αυτός ο άνθρωπος τι θα ήτανε? Ξέρετε, για να δούμε λίγο την εικόνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί. Ήτανε, οι Ισραηλίτες ήτανε κάτω από μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δεν ήτανε ένας κοινός φοροϊσπράκτορας σας σήμερα. Εμείς όταν θα έρθει κάποιος από την εφορία να μας κάνει έλεγχο στο μαγαζί, τι γίνεται? Πώς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτοί είναι νόμιμοι, είναι του κράτους. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήταν πάνω από τον Ισραήλ. Δηλαδή ήταν, αν μπορούμε να πούμε, οι φοροϊσπράκτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα, και ήταν Έλληνες. Και ερχόταν τον καιρό που ήμασταν κάτω από αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόταν ένας Έλληνας να σου φάει ή να σου πιει το αίμα. Γιατί μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι κάνανε? Παίρναν και κάτι παραπάνω. Πιέζαν το λαό. Είναι έτσι? Άρα για τους Ισραηλίτες αυτοί οι φοροϊσπράκτορες τι ήτανε? Μισητοί, κακοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που δεν τους βάζανε μέσα στη συναγωγή, δεν παίρνανε μέσα στο ναό, τους θεωρούσαν προδότες. Και η μαρτυρία τους δεν τους δεχόντουσαν σαν μάρτυρες. Μα πώς διαλέγεις κάποιον τέτοιο που θα μαρτυρήσει για σένα, θα μαρτυρήσει για το όνομά σου? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν ο Κύριος να καλέσει κάποιον που η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ κακιά, πάρα πολύ άσχημη? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εάν είστε, λέει, αμαρτωλοί εδώ, εγώ είμαι περισσότερο από όλους σας. Αμήν. Και το έλεγε με όλη του τη γνώση ο άνθρωπος. Δεν το έλεγε, άτε, για να κηρύξουμε και να πούμε ένα κήρυγμα. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε με παροπίδες και σκότωνε τους ανθρώπους. Και θα το δούμε αυτό μέσα. Όχι για τον Παύλο, γενικά. Και λέει και, ενώ, λέει, κοιτάξτε λίγο τις εικόνες, και ενώ εκάθητο στην τράπεζα εν τη οικία, είναι στο 10, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί

0: μαθητώντες συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Πάει ο Κύριος λοιπόν, καλεσμένος πλέον από τον Μαθαίο, να φάει μαζί με τον Λεβί, όπως το λέει και σε άλλα Ευαγγέλια, να κάτσει στο τραπέζι του. Ποιοι θα έρχοντανε στο σπίτι του Μαθαίου? Το συνάφι του. Μαζευτήκανε όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι τελώνες. Και κοιτάξτε την εικόνα. Είναι σαν να είναι, έχουμε μία αγάπη παραδείγματος χάρη και καθόμαστε εμείς οι μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Βάζουμε τον εαυτό μας στους μαθητές πλέον του Κυρίου. Έχουμε ανεβεί σκαλοπάτι. Βάζουμε τους μαθητές του Κυρίου και τον Ιησού στη μέση. Και ποιοι κάθονται μαζί του? Ποιοι κάθονται μαζί του? Όλα τα αποβράσματα, σε παρένθεση, της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράξενος είναι ο Κύριος. Αμήν. Πολύ παράξενος είναι ο Κύριος. Βλέπουμε όμως παντού υπάρχουν και ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Και λέει και οι δόντες, οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν το λέγανε στον Ιησού. Πού πήγαιναν να το πούνε? Ούτε καν είχαν τη δύναμη να πάνε να το πούνε αυτό πώς? Ευθεία. Και το βλέπαν, λέει αυτό οι Φαρισαίοι, και τι λέγανε προς τους μαθητές αυτού? Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Εάν καταλάβουμε τι είναι Φαρισαίοι μετά από τόσα πολλά κηρύγματα, είναι χριστιανοί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που δικαιώνουν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Επειδή ήρθε ο Κύριος και μου άλλαξε τη ζωή και με ξεχώρισε, ξέρω εγώ, και τώρα είμαι επιμένας, είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα σκεύος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος όποτε θέλει και αν θέλει και όπως θέλει. Αμήν. Αυτό είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπω πίσω τη ζωή μου ή και τη ζωή μου εν Χριστώ που αγωνίζομαι, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος θέλει να έχω χάρη για τους ανθρώπους. Αμήν. Οι Φαρισαίοι τι βλέπουνε? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι αμαρτωλοί ανθρώποι? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι τελώνες? Τι λέτε, τον Κύριο τον νοιάζει αυτό? Ε? Τον νοιάζει αν αποδεκατίζουμε τον άνηθο, αν αποδεκατίζουμε το δυόσμο, αν έχουμε μακρές προσευχές και τα λοιπά, τον νοιάζει αυτό? Ο Ιησούς, αδερφοί, ακούει τις σκέψεις μας. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να το γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας στο τραπέζι, ότι εμείς είμαστε οι μαθητές και αυτός είναι ο δάσκαλος. Αμήν. Να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε ο Κύριος να μας διδάσκει. Η απάντηση του Κυρίου ποια είναι? Που αυτή βέβαια την απάντηση ο Κύριος την έδωσε στους μαθητές. Και το άκουσε αυτό, ε? Ακούει ο Κύριος τη σκέψη μας. Και λέει ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς: δεν έχουσι χρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγετε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί. Αμήν. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί είναι εκεί 300 μέσα στη βουλή. Τα έχουν κάνει όλα μια χαρά. Είναι όλα μια χαρά. Είναι άξιοι να είναι εκεί πέρα. Ο Κύριος για την εκκλησία του έχει άλλα μέτρα. Έχει άλλα σταθμά. Και μας λέει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι πληγές. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται θεραπεία. Δεν δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Δεν πάνε μπροστά στον Κύριο και λένε: ξέρεις Κύριε, εγώ είμαι καλός. Αλλά ο Σαμουήλ, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Κύριος λέει: ότι πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά Του. Αμήν. Πρέπει να Τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Και για να Τον γνωρίσουμε πρέπει να κάτσουμε να συφάγουμε μαζί Του σαν μαθητές Του. Σε ένα τραπέζι που ο Κύριος τρώει και τρώει μαζί με ανθρώπους που είναι όχι της ελίτ κοινωνίας, που είναι τελώνες και τι είναι, και αμαρτωλοί. Οι πάσχοντες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από τον γιατρό. Και αν γυρίσουμε τώρα σε μας, ο Κύριος θέλει η Εκκλησία Του να λειτουργεί πώς. Τι θέλει να είναι η Εκκλησία Του, αν αυτός είναι γιατρός. Όταν θέλεις εσύ, όταν έρχεσαι εσύ μέσα στην Εκκλησία σήμερα που ήρθες, τι θέλεις. Τι ζητάς από τον Κύριο. Πώς θέλεις να φύγεις σήμερα. Υγιής. Αμήν. Θέλεις ο Κύριος να αγγίσει τι. Τη ψυχή σου. Να κάνει ένα άγγιγμα. Να αλλάξει κάτι. Να βγάλει ίσως κάτι μέσα από την κακία μου, από το φθόνο μου, από τη ζήλια μου, όλα αυτά που ταράζουν το χαρακτήρα μου, που σε παρένθεση είναι τοξικά για το πνεύμα μου. Αμήν. Πολλοί νομίζουν ότι είναι τοξικά αυτά για το σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει άγχος, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κακία, έχει μιζέρια, έχει φθόνο, έχει αυτά, είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα πεθάνει γρήγορα. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το θέμα είναι τι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ο Κύριος σκέφτεται για τον δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν σε παρασύρει μόνο στον πρώτο θάνατο, σε παρασύρει και πού. Στο δεύτερο θάνατο. Και ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει και θέλει η Εκκλησία Του να λειτουργεί πώς. Πώς να λειτουργεί. Σαν ένα μέρος που η ψυχή του ανθρώπου θα αναπαύεται. Αμήν. Σας έχω πει ένα περιστατικό που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έχω πει και πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ξέρετε ότι δούλευα κάποια φορά με έναν άνθρωπο που ήταν Βούλγαρος. Καθαρόαιμος Βούλγαρος. Και κάποια στιγμή είχαμε ένα πελάτη που ήταν παπάς. Και αυτός ήταν κόκκινος. Κάθε φορά που ερχόταν η πίεση του ανέβαινε στο 18, 19, 21. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει. Φώναζε. Κάθε φορά με νεύρα. Αν γινόταν κάτι στο αυτοκίνητό του, φωνές. Τσακωνόταν συνέχεια με τους υπαλλήλους. Φοβόμασταν να πιάσουμε τα αμάξι του. Λέγαμε Και μια φορά είχε βγει εκτός αυτού, φώναζε. Και του λέει ο Βούλγαρος, όπα, όπα. Κύριε Τάδε, δεν ξέρω το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εσύ είσαι γιατρός ψυχής. Είσαι γιατρός ψυχής, του λέει. Τι φωνάζεις έτσι, είσαι γιατρός ψυχής. Βλέπετε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Ότι έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο που να μπορούν να του πούνε προβλήματα, δυσκολίες και να θεραπεύσει την ψυχή τους. Αμήν. Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Το θέλουμε αυτό. Λέει στο Ψαλμό 41 και 4. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον εισέ. Τι ζητάει εδώ ο ψαλμωδός. Λέει, Κύριε, γιάτρεψε την ψυχή μου. Αμάρτησα σε σένα, γιάτρεψε την ψυχή μου. Ο Κύριος μας λέει ότι θέλει έλεος και όχι θυσία. Και αυτό βέβαια το πήρε ο Κύριος από πού. Από τον Οσιέ το πήρε. Λέει στον Οσιέ, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Τι λέει, θέλω έλεος και όχι θυσία. Ναι, μπορεί να κάνεις προσευχές, μπορεί να δώσεις, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, το σώμα σου να καυθεί, να κάνει, αν δεν έχεις αγάπη, τι είσαι, τι είμαι, τι είμαστε. Κύμβαλο που αλλάζει. Και δεν θέλουμε η Εκκλησία του Κυρίου να είναι ένα κύμβαλο που αλλάζει. Αμήν. Θέλουμε να είναι η Εκκλησία ένα μέρος που οι ψυχές των ανθρώπων θα βρίσκουν ανάπαυση, όπως και εγώ βρήκα ανάπαυση με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Δεν μας φτάνουν να είναι ωραίοι οι ύμνοι μας. Και μάλλον ο Κύριος αυτό μας είπε σήμερα. Ακόμα και από τους ύμνους μας θέλει να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Δεν είμαστε μία καινούρια θρησκεία, μία άλλη θρησκεία. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι που υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε την παρουσία Του. Δεν είμαστε θρησκεία. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί κάνουν λάθος που έχουν το θυμιατό και εμείς είμαστε οι σωστοί που ψάλουμε. Εάν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη, ό,τι κάνουν αυτοί κάνουμε και εμείς. Με διαφορετικό τρόπο. Θρησκεία αυτή, θρησκεία και εμείς. Και πρέπει να επιλέξουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε μια ζωντανή εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Και μας λέει ο Κύριος ότι δεν του αρέσουν τα ολοκαυτώματα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει να έχει, λέει, επίγνωση του Θεού ο άνθρωπος. Ωραία. Αφήσαμε λίγο τη γνώση και πήγαμε στην επίγνωση. Θέλει δηλαδή να έχουμε βαθιά γνώση για ποιον? Για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε για νόμους, να ξέρουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να τη ξέρουμε απ' έξω. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε τους νόμους του Κυρίου. Πρέπει. Αλλά ο Κύριος θέλει να ξέρουμε την καρδιά Του. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε την καρδιά Του. Ένα παράδειγμα. Όταν φέραν αυτή τη γυναίκα που μίχευσε και την πιάσανε παυτοφόρο μπροστά στον Κύριο. Εάν ήσουν εσύ κριτής του Ισραήλ, εάν ήσουν εκείνη την ημέρα δάσκαλος του Ισραήλ και υπηρετούσες το λαό Ισραήλ και σου φέρνανε αυτή τη γυναίκα και σου λέγανε πιάστηκε παυτοφόρο επιμοιχεία, τι θα την κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Για πείτε. Πείτε, τι θα λέγαμε? Λιθοβολισμό. Ας μην ξεγελιόμαστε. Λιθοβολισμό. Εγώ το ακούω και σήμερα αυτό. Μέχρι σήμερα το ακούω. Ο Κύριος γιατί? Γιατί δεν είπε και αυτός? Ναι, ο νόμος του Θεού λέει αυτό. Εφόσον ο νόμος του Θεού το λέει αυτό, άρα πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, γιατί της έδωσε ξανά ευκαιρία. Ποιος είναι ο λόγος που το έκανε ο Ιησούς να πάει αντίθετα από τον νόμο του Θεού? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχε επίγνωση του Θεού. Αμήν. Είχε επίγνωση της καρδιάς του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Κυρίου και είναι βασικό αυτό. Ποιος από εμάς θέλει να γίνει γιατρός στις ψυχές των ανθρώπων? Λίγοι. Ο Κύριος λέει ότι εμείς δεν φτάνουμε. Όμως αδερφοί, να πούμε λίγο τι γίνεται στο φυσικό τομέα. Για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει 6 χρόνια ιατρική, τη βασική ιατρική. Αμήν. 1 χρόνο θα πρέπει να κάνει το αγροτικό του, 5 χρόνια την ειδικότητά του, 2 χρόνια εξειδίκευση και είναι εντάξει. Να τα μετρήσουμε. 6 χρόνια ιατρική, 1 χρόνο αγροτικό, 5 χρόνια, ανάλογα είναι η ειδικότητα, άλλες είναι λίγο πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, 5 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια εξειδίκευση. Στα 34 βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, θέλω να τα κρατήσουμε αυτό. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, μετά μπορεί να κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και να κάνει άλλα 4 χρόνια διδακτορικό. Όλα αυτά για το σώμα. Σκεφτείτε το. Τώρα μιλάμε ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του από τα χέρια ενός γιατρού, θα χάσει τη ζωή του. Εάν ένας αδερφός σκανδαλιστεί μέσα στην εκκλησία, τι θα χάσει? Την ψυχή του. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Ξέρετε, το να γυρίζω πίσω συνέχεια και να βλέπω τον εαυτό μου και να ψάχνω τα λάθη μου μπροστά στον Κύριο, είναι γιατί νιώθω βάρος. Ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον Κύριο και εάν έχει χάσει κάποιος τη ψυχή του εξαιτίας μου, θα είναι βάρος. Αμήν. Δεν μιλάμε ότι κάποιος χάνει τη ζωή του από ένα λάθος. Ξεχνάει ένας γιατρός ένα ψαλίδι, τάκ, πάει ο άνθρωπος, τελείωσε. Το χάσαμε τον κακομοίρη. Εάν εγώ ξεχάσω κάτι και η ψυχή αυτή φύγει, χαθεί εξαιτίας μου, τότε τι γίνεται, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στη διακονία μου μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή τη δέρνει την Εκκλησία, όπως δέρνει και τον κόσμο, είναι τα διαζύγια. Ανθρώποι, ακόμα και πιστοί, φτάνουν σε ένα σημείο να λένε χωρίζουμε. Και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι γιατροί, τι λένε? Δεν μπορείς να χωρίσεις. Νόμος. Δεν γίνεται αυτό να χωρίσεις. Είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη. Έχει νόμους η Καινή Διαθήκη. Καινούριους νόμους. Εκτός μοιχεία ή θανάτου, τα υπόλοιπα καταργούνται. Τελειώσανε. Πω. Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε σε αυτή που μύχευε και της έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει άλλη ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διάβασα λιγάκι έτσι λίγο για την φαρμακευτική και θα πούμε λίγα κινέζικα. Όποιος τα καταλάβει, τα καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αναλυτική χημεία? Θα μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι η αναλυτική χημεία? Και καλά το ξέρουμε την αναλυτική χημεία, πάμε παρακάτω. Οργανική χημεία. Φαρμακευτική χημεία. Ραδιοφαρμακευτική χημεία. Αυτή τι ξέρω. Ανοίγεις το ράδιο και μαθαίνεις. Σκεφτείτε κάτι, αδελφοί. Ότι για να μάθουν αυτά τα πράγματα ξοδέψανε χρόνια στο θρανείο. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί να έχουμε επίγνωση του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να βοηθήσουμε ανθρώπους. Θέλει να μελετήσουμε το λόγο του, να τον κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε την καρδιά του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον νόμο από το πνεύμα, το γράμμα του νόμου από το πνεύμα. Να μπορούμε να έχουμε μια δίκαια κρίση ώστε να φέρνει θεραπεία η απάντησή μας στον άνθρωπο. Και βέβαια ανάλογα που βρισκόμαστε. Αμήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ποιμένας αν δεν του έχει δοθεί να γίνει ποιμένας. Αλλά το να γνωρίζουμε τον Κύριο ξεκινάει ακόμα και από τον Ευαγγελισμό. Όταν βγαίνεις έξω, οι ανθρώποι αυτοί τι είναι? Ασθενείς, και μάλιστα είναι ασθενείς σε κακή κατάσταση. Αμήν. Είναι τραυματισμένοι από τον κόσμο. Μπορεί να έχουν ακούσει για το Θεό χίλια δυο, να έχουν επηρεαστεί από ανέμους διδασκαλίες. Μπορεί να είναι γεμάτοι από πνεύματα. Και καλείσαι να πας εκεί σαν ένα άνθρωπος που έχει το Ευαγγέλιο, έχει μέσα του τη σοφία, έχει τη σύνεση, έχει το φάρμακο για να θεραπευτεί η καρδιά του και η πληγή του, να γίνουν τα πρώτα αγγίγματα μέσα του. Δεν είναι απλά πράγματα, αδερφοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος όμορφα στοιχεία. Αμήν. Αλλά από την άλλη δεν είναι αδύνατο να γίνουν. Γιατί ο Κύριος μας διάλεξε ψαράδες. Αμήν. Μας διάλεξε σαν τον Μαθαίο, τελώνιδες. Όμως ο Κύριος ξέρει έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Πέτρο και είναι ψαράς, να τον αλλάξει ο Κύριος, και μαζί με την αλλαγή αυτή που κάνει ο Κύριος στον Πέτρο, να αλλάξει και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Μπορούμε να έχουμε επιρροή σε ανθρώπους? Γιατί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ πέρα? Είναι μόνο για να σώσεις τη ψυχή σου, για να σωθείς εσύ? Αμήν. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία, έχουν νιώσει τη σωτηρία του Κυρίου, είναι εντάξει μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Προοδεύουν πνευματικά. Αμήν. Είναι όμως άλλοι που θέλουν τι να κάνουν? Θέλουν να ασχοληθούν, να μιλήσουν. Αλλά όταν θέλεις να ασχοληθείς και θέλεις να μιλήσεις, σε παρακαλώ αδερφέ και αδερφή, πρέπει να μάθουμε να έχουμε επίγνωση της καρδιάς του Κυρίου. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις γνώση, αλλά να έχεις και επίγνωση. Δεν αβαραστεί το Κύριο σε θυσίες, αλλά θέλει ο Κύριος να έχεις τι? Έλεος. Να έχεις χάρη. Αμήν. Να καταλαβαίνεις πως πρέπει να μιλήσεις σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και κάθε γεγονός είναι διαφορετικό. Αμήν. Κάθε τι που περνάει ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Μπορεί να έχεις μπροστά σου ένα φωνιά και δίπλα το άλλον ένα φωνιά. Είναι ίδιοι? Ο ένας μπορεί να σκότωσε, ξέρω εγώ, γιατί? Γιατί είχε μίσος, είχε φθόνος, είχε οτιδήποτε. Ο άλλος μπορεί να είναι σαν τον άλλο τον κριτικό που του σκότωσαν το παιδί και σου λέει εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Έκρυψε το πιστόλι εκεί και λέει τα, σκότωσα, ησύχασα εγώ, ησύχασα και το παιδί μου, τώρα κλείστε με φυλακή. Ο άλλος μπορεί να σκότωσε γιατί του κλέψε ένα μέτρο από το χωράφι. Όλες οι καταστάσεις αυτές είναι ίδιες? Οι συμπεριφορές είναι ίδιες? Σε όλους θα δώσουμε ντεπών? Σε όλους θα δώσουμε ασπιρίνη? Δεν πιάνει το φάρμακο, αδερφή. Δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιζα ότι είχα ψήξει. Πήρα έμπλαστρα, έβαζα. 5 η ώρα τα μεσάνυχτα ξυπνούσα από τον πόνο. Και μια μέρα λέω δεν πάει άλλο. Τραβάω το έμπλαστρο και μόλις το τράβηξα ίσιοσα. Λέω αμάν, κάτι άλλο έχω, δεν έχω ψήξει. Βάζω πάγο, ηρέμησα. Τόσο καιρό του δίνα ζεστά και πονούσα. Του βάλα παγωμένα, ίσιοσα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αμήν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάκριση να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν τοξικολογία. Υπάρχει φαρμακοκινητική. Υπάρχει κοσμετολογία. Υπάρχει μοριακή βιολογία. Μέχρι εκεί είμαστε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Διάλεξα μερικά. Για να γίνεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση αυτού που κάνεις. Αμήν. Έχουμε έρθει εδώ για θεραπεία. Και ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Λέει μέσα στο λόγο του, στην προς Ρωμαίους, στο 15:1. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αμήν. Λέει, οφείλουμε. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, οφείλουμε να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν λέει τα ασθενήματα, τι εννοεί? Τι είναι η ασθένεια? Η αρρώστια? Για αρρώστια εδώ μιλάει. Είναι αδυναμίες. Είναι δυσκολίες. Είναι πράγματα που για μένα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά για κάποιον άλλο τι είναι? Δύσκολα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι τι? Δυνατός. Είναι εύκολο. Ξέρεις να του πω κάτι? Αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό. Και εκεί τελειώνουν όλα. Μα αν ήταν δυνατός, θα το έκανε. Αμήν. Όμως είναι αδύνατος να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν εύκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ο Κύριος δεν θέλει να καπνίζουμε. Πρέπει να το κόψεις. Τελεία και παύλα. Είσαι αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο άμα καπνίζεις. Μα το ξέρω. Το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορώ. Ποιοι έχουμε αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον Κύριο? Έχει κάποιον που είναι ελεύθερος? Άρα όλοι τι είμαστε? Τι είμαστε? Αδύναμοι. Σε κάποιο τομέα ο κάθε ένας μας τι είναι? Αδύναμος. Και θαυμάζω τον Κύριο ότι έχει βάλει αδύναμους να υπηρετούν τι? Αδύναμους. Αμήν. Αλλά εκεί που εγώ νιώθω δυνατός, ο Κύριος με έχει βάλει να μπορώ να σηκώσω το βάρος του αδερφού μου. Θα πάω, θα ξαναπάω, θα μιλήσω, θα ξαναμιλήσω, θα προσευχηθώ. Δεν θα κουραστώ. Αμήν. Δεν θα κουραστώ. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει. Είναι εδώ μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ μέσα? Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ? Θέλουμε τον Κύριο. Τον αγαπάμε τον Κύριο. Παρόλο που έχουμε τις αδυναμίες μας, είμαστε εδώ γιατί τον αγαπάμε. Και δεν είναι εδώ κανένας να κατακρίνει κανέναν. Αμήν. Ο Κύριος μας μαθαίνει όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους, όχι να κατακρίνουμε τους αδερφούς μας, αλλά να βοηθούμε τους αδερφούς μας. Γι' αυτό μας λέει, εάν είσαι δυνατός, έχεις όφελος να βαστάζεις την αδυναμία του αδερφού σου. Όταν το διάβαζα αυτό, γιατί ο Κύριος παρακάτω τι μας λέει, λέει στην προς Ρωμαίους το 14, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 14:1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, όχι λες σε φιλονικίες διαλογισμών. Πού ασθενεί ο άνθρωπος? Στην πίστη. Αμήν. Τι λέτε, ασθένησε ποτέ ο Κύριος, ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ελάτε. Αν ένιωσε, πού ένιωσε? Ο Ιησούς ένιωσε αδυναμία όταν κουβαλούσε το σαυρό. Ήταν εξασθενημένος. Ήταν έτοιμος να πέσει. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αγκάρεψαν οι Ρωμαίοι το Σίμωνα, τον Κυριναίο. Για ποιο λόγο τον αγκάλεψαν? Να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Ξέρετε, δεν τα γράφει τυχαία αυτά ο λόγος μέσα. Πάρα πολλές φορές μας λέει ο Κύριος, ας βαστάξει ο καθένας στο σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το λέει ο Κύριος. Αμήν, το λέει. Άρα τι δουλειά έχω εγώ με το σταυρό σου, αδερφέ? Εγώ κουβαλάω το δικό μου. Αμήν. Κι όμως έχεις. Όταν βλέπεις ότι ο αδερφός σου λυγίζει και δεν μπορεί να κρατήσει πλέον το σταυρό για να φτάσει μέχρι το Γολγοθά του, γιατί ο Θεός θέλει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τέλους θέλει να φτάσουμε. Μετά έχει Ανάσταση. Αμήν. Ναι, έχει η πορεία μας μέχρι το Γολγοθά δυσκολία. Έχει. Για όλους μας είναι αυτό. Σηκώνουμε όλοι ένα σταυρό. Άλλος σηκώνει πιο βαρύ, άλλος πιο ελαφρύ. Για τον κάθε ένα ο ζυγός αυτός που σηκώνει, το φορτίο αυτό που σηκώνει είναι βαρύ. Ποιος νομίζει ότι το φορτίο του αδερφού του είναι πιο ελαφρύ? Όλοι λένε πιο ελαφρύ είναι το φορτίο σου. Ξέρεις τι τραβάω εγώ? Ξέρεις τι? Ρωτάς έναν παντρεμένο και λέει, μακάρι να ήμουν ελεύθερος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω. Ρωτάς έναν ανήπαντρο, τι σου λέει? Θέλω να είμαι παντρεμένος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Άρα όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, είτε παντρεμένοι, είτε ανήπαντροι, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε ο άνθρωπος είναι έτσι. Εκεί λοιπόν που κουβαλάει το σταυρό του και βλέπεις τον αδερφό σου να πέφτει, να γονατίζει, τι κάνεις? Μπορεί να συμπεριφερθείς έστω και σαν το Σίμωνα που το ένιωσε ότι ήταν τι? Γιατί λέει μέσα ο λόγος τον αγκάρεψαν? Δεν είναι και πολύ καλό, ε? Είμαστε χρήσιμοι ο καθένας και όλοι μαζί σαν το σώμα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, ο καθένας μας έχει τα δυνατά του σημεία. Και εκεί που ο άλλος αδυνατεί, μπορεί ο άλλος να είναι δυνατός και να σε σηκώσει. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το σώμα του το έκανε διαφορετικό. Άλλα είναι τα χέρια, άλλα είναι τα πόδια. Το συγκέρασε ο Κύριος όλο του το σώμα. Για να τι, για ποιο λόγο λέει το έκανε έτσι ο Κύριος? Για να έχει ο κάθε ένας μας την ανάγκη του άλλου. Φτάνει αυτό που θα πούμε να είναι μια σωστή συμβουλή. Αμήν. Να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους, το λέω στη δημοτική για να το καταλάβουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους λοιπόν στο 14:1, το διαβάσω στο βάμα πρώτα. Το δε ασθενδούντα κατά την πίστη προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμού. Το διαβάσουμε λίγο στην καθομιλουμένη, τη δημοτική. Λέει επίσης τον αδύνατο στην πίστη αδερφό σας να τον συμπαραστέκεστε χωρίς να κριτικάρετε τις απόψεις του. Και μάλιστα το λέει παρακάτω. Λέει ένας για παράδειγμα πιστεύει πως επιτρέπεται να φάει απ' όλα. Ενώ αντίθετα κάποιος άλλος που είναι αδύνατος στην πίστη τρώει μόνο χόρτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα κάνουμε? Ναι, ο Θεός μας λέει ότι μπορούμε να φάμε κρέας, μπορούμε να φάμε γλυκά, μπορούμε να φάμε το ένα, μπορούμε να φάμε το άλλο. Και έρχεται ένας αδερφός και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω να τρώω χόρτα μόνο. Είμαι χορτοφάγος. Και εσύ τι θα πιάσεις, θα το ανοίξεις τη γραφή και θα του λες, κοίτα εδώ τι γράφει, αδερφέ. Εδώ λέει ότι μπορούμε να φάμε. Όχι. Κάνει κάτι, κάποια αμαρτία ο αδερφός σου? Δεν κάνει καμιά αμαρτία. Εσύ γιατί προσπαθείς να τον πείσεις να φάει? Και αν αυτός είναι χορτοφάγος, πρέπει εσένα να προσπαθεί να σε πείσει να φας χόρτα? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί να μπλέκουμε μέσα σε αυτούς τις φιλονικίες? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτός για το Θεό το κάνει αυτό και τρώει χόρτα, θέλει να είναι καλή η υγεία του, και ο άλλος θέλει να τρώει τα κρέατά του, θέλει να τρώει τα γλυκά του, θέλει να πίνει την κοκακόλα του και δεν τον ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ το σώμα του θα χαλάσει, την ψυχή του δεν τη χαλάει. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ψυχή του. Χαλάει η ψυχή του? Όχι. Τι σε πειράζει λοιπόν αυτό το πράγμα? Άστο στην κρίση του αλουνού να κάνει αυτό που θέλει. Εάν δεν αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο, μην μιλάς. Γι' αυτό λέει ο άλλος είναι αδύναμος, λέει, στην πίστη. Αμήν. Πώς το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Αδύναμο. φοβάται ίσως. Κάνει την χορτοφαγία του, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Όμως, ο λόγος του Κυρίου μας λέει να συμπεριφερθούμε σαν γιατροί της ψυχής. Αμήν. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μας είναι να είμαστε θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Εάν έχουμε γνώση για κάποιο πράγμα, μπορεί μέσα στη συζήτησή μας μιλάμε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε. Χωρίς να επιβάλλουμε ένα στη γνώμη στον άλλο. Να ξέρουμε τα όρια μας ποια είναι. Αμήν. Μην υπερβαίνεις τα όρια. Μην περνάς τα όρια. Ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές μας. Είναι ερωτευμένος με τις ψυχές μας. Και αυτές θέλει να τις δει να είμαστε αιώνια μαζί του. Οπότε να βλέπεις τα όρια που σου έχει δώσει ο Κύριος. Ένας λοιπόν για παράδειγμα λέει ότι επιτρέπεται να φάει απ' όλα, ενώ αντίθετα κάποιος άλλος είναι αδύνατος στην πίστη, τρώει μόνο χορταρικά. Εκείνος λοιπόν που τρώει απ' όλα, τι λέει, αυτή είναι στάση καρδιάς, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει απ' όλα. Από πού ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό? Από την καρδιά σου. Μην το περιφρονείς. Το ίδιο και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Αφού ο Θεός τι τον έκανε, το δέχτηκε. Τι λέτε, εάν εγώ πιω την κόκα-κόλα μου, ξέρω εγώ, ή φάω τα γλυκά μου, ο Θεός δεν με δέχεται? Ναι, κάνω κακό στον οργανισμό μου, θα φύγω κάποια στιγμή από ζάχαρο. Εγώ θέλω να φύγω από ζάχαρο. Να ζήσω μια γλυκιά ζωή. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Κοντεύεις να πεθάνεις με το ζάχαρο, θέλω να φάω μια τούρτα ολόκληρη. Αφού θα πεθάνω, που θα πεθάνω. Μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Μη. Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως λέει, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπηρέτη? Αν στέκεται ή πέφτει, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Όμως θα σταθεί τελικά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να το στερεώσει. Αμήν. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε? Ο Κύριος λέει όμως έχει τον τρόπο του να το στερεώσει. Αμήν. Θα το στερεώσει μέσα από το λόγο, μέρα με τη μέρα. Θα φέρει καταστάσεις. Όταν ο Κύριος ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ και να βγάλει τον υποσκελισμό από μέσα του, το έφερε το λάβαν. Έχει ο Κύριος τους τρόπους του. Αμήν. Θα σε περάσει μέσα από την παιδεία του. Πατέρας μου κάπνιζε. Πάει στο γιατρό, του λέει, Παυλή, ο γιατρός, ή θα το κόψεις μαχαίρι ή θα σε κόψει αυτό. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Την άλλη μέρα το κόψε. Δυνατός είναι ο Κύριος να τον αλλάξει, να το στερεώσει. Έστω και άπιστος άνθρωπος, ας τον πούμε άπιστο, πήρε απόφαση και το κόψε μαχαίρι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει απέναντι στο πρόβλημά σου. Και αν τον αγαπάς, λέει ότι ο Κύριος είναι δυνατός να σε στερεώσει. Αμήν. Άρα εμπιστευόμαστε τις καρδιές των ανθρώπων, εμπιστευόμαστε τα αδέρφια μας. Πού? Πού τα εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Στον Κύριο. Αμήν. Εδώ ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε, ψάλουμε, το λατρεύουμε, κάνει εργασία μες στη ψυχή μας. Το κάνει. Μια με το ένα κήρυγμα, μια με το άλλο, μια με τον ένα αδερφό που κηρύττει, μια με τον άλλο αδερφό που κηρύττει. Ο Κύριος μέσα σε αυτή την ποικιλία που μας δίνει από το φαγητό του, μας δίνει, αν είσαι ο χορτοφάγος, μπορεί το κήρυγμά μου, ξέρω εγώ, να μην σ' αρέσει. Μπορεί να πετάω κρέατα εγώ. Ο Κύριος σηκώνει και άλλους αδερφούς που πετάνε χόρτο. Αμήν. Και θα φάμε. Έχει ποικιλία ο Κύριος. Αμήν. Έχει ποικιλία από ιδέες. Έχει ποικιλία από αποκαλύψεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τον όμορφο αυτό λόγο του που τι μας κάνει. Μας κτίζει, μας αλλάζει. Είναι δικιά του δουλειά να μας στερεώσει. Είναι δικιά του δουλειά. Επίσης λέει, ένας μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μιας μέρας και της άλλης, ενώ ένας άλλος θεωρεί ίδιες όλες τις μέρες. Ο καθένας ας κρατά τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Τώρα, ξέρετε, λέει ο λόγος του Κύριου ότι πρέπει να υπάρχουν αγρανάπαυση. Να ξεκουράζει το αγρός, να ξαναφυτέψει. Δεν μπορείς να φυτέψεις πατάτες και φέτος και του χρόνου και το αντίχρονο και το χωράφι να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Υπάρχει νόμος μέσα που θέλει αγρανάπαυση. Σήμερα δεν κάνουν αγρανάπαυση και τι κάνουνε? δώσ' το εκεί λείπασμα, δώσ' το εκεί λείπασμα, δώσ' το εκεί λείπασμα. Και τι κάνουμε? Τρώμε λείπασμα. Υπάρχουν νόμοι. Ο Θεός τους έθεσε, αυτοί είναι οι νόμοι εκεί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ο καθένας τον άλλο. Ας κρατάει, λέει, ο καθένας τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα, το ξεχωρίζω να αγιάζω κάποια μέρα, για τον Κύριο τη ξεχωρίζει. Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο τον κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Άλλωστε κανένας από μας δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Αμήν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο, και αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για αυτόν. Την έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Αμήν. Γιατί βέβαια λέει, αν ζούμε για τον Κύριο ζούμε, και αν πεθάνουμε για τον Κύριο πεθαίνουμε. Επομένως είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σε ποιον ανήκουμε? Στον Κύριο. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη δεύτερη ζωή μας. Αμήν. Είναι αδιάφορος για αυτή. Και μιλάμε ότι είναι αδιάφορος γιατί αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για να φτιάξει ο χαρακτήρας μας. Εάν αυτή η δοκιμασία κρατήσει 100 χρόνια, 150, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούν κάποιοι, 100 χρονών και εντάξει. Και πόσο πέθανε ο Ιησούς? Στα 33 και μισό. Όχι, το κακομοίρι ήταν νέος, νεαρός πάνω στο σταυρό. Είχε χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αδικία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν νιώθουμε? Έτσι νιώθω για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε στα Τέμπη. Ο Θεός όμως μπορεί να τα έχει κοντά του. Αμήν. Και αυτό με αναπαύει. Ο Ιησούς που ήτανε μετά? Την άλλη μέρα, μετά τρεις μέρες από τη σταύρωσή του, τι έκανε? Πού ζητάτε τον νεκρό ανάμεσα στους ζωντανούς? Αναστήθηκε. Έκατσε, λέει, στα δεξιά του πατρός. Οι γυναίκες τον κλαίγανε, πάμε που χτυπούσαν τα στήθια τους. Και τους λέει ο Κύριος, μην χτυπάτε για μένα τα στήθια σας, μην κλαίτε για μένα. Να κλαίτε για σας και για τα παιδιά σας. Αμήν. Πόσο χρονών πέθανε ο Ιωάννης? Άνθρωπος του Κυρίου αποκεφαλίστηκε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Μεγαλύτερος, λέει, του Ιωάννη δεν πέρασε. Αμήν. Ένας άνθρωπος που η διακονία του κράτησε μερικούς μήνες. Η διακονία του. Για τον Κύριο ζει. Για τον Κύριο πεθαίνει. Έτρωγε ακρίδες και μέλι. Άτε τώρα να τον είχε τον Ιωάννη αυτό στην εκκλησία μέσα. Και να του λέγες, άδελφε, γιατί τρως ακρίδες και μέλι? Ο Θεός μας έδωσε τα παϊδάκια για να τα απολαμβάνουμε. Πήγα προχτές εκεί πέρα. Κάτι παϊδάκια. Για τον Κύριο το κάνει. Αμήν. Για τον Κύριο το κάνει. Ο Κύριος το έγραψε αυτό. Και από την άλλη, ο Ιησούς τι έκανε? Παϊδάκια, παϊδάκια. Τον καλούσαν, έτρωγε παϊδάκια. Του βάζανε κρασί, έπινε ο Κύριος. Δεν ήταν πότης μέθησος, έπινε. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έβλεπε το ποτό και μακριά. Και λέει ο Κύριος, ήρθε ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει, δεν το δέχεσαι. Ήταν ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε, δεν το δέχεσαι κι αυτόν. Δεν έχει σημασία, αδερφέ. Θα πεις, γιατί ο Ιωάννης δεν έτρωγε και ο Ιησούς έτρωγε? Υπάρχει καμία σημασία? Αφιερωμένος ο ένας στο Θεό, αφιερωμένος κι άλλος στο Θεό. Διάλεξε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις. Θες να πάρεις του Ιησού, πάρ' τον. Θες να πάρεις του Ιωάννη, πάρ' τον. Γιατί, στο λέει στο 9, ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει την κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Εσύ λοιπόν, γιατί επικρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ ο άλλος, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας. Να ζούμε πάντα με το φόβο του Κυρίου. Όταν μιλάς με κάποιον αδερφό, πρόσεχε τι του λες. Δεν είσαι ο πάνσοφος. Έρχονται αδέρφια και με ρωτάνε κάποια πράγματα για τα κληρονομικά τους, το ένα τους, το άλλο. Λέω, κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δεν με έβαλε για αυτό το λόγο. Αμήν. Δεν με έβαλε ο Κύριος να μου πεις αν θα αλλάξει δουλειά, δεν αλλάξεις, αν πάρεις άλλο αυτοκίνητο ή αν δεν πάρεις, ή αν πάρεις άλλο σπίτι, ή αν δεν πάρεις, ή αν αφήσεις. Δεν με έβαλε. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ τη ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Όμως σαν φίλος μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Σαν φίλος. Και το λέω πάντα. Αδερφέ, δεν σου λέω να το κάνεις αυτό και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Ποιμένας μου είπε να αγοράσω άλλο σπίτι. Όχι, αδερφέ, δεν σου είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σαν φίλος, όπως κάτσαμε σε μια συζήτηση και μιλήσαμε και μιλάμε σαν φίλοι όλοι, και μπορεί ο καθένας να πει μια κουβέντα στον άλλο και να δώσει μια φιλική συμβουλή, θα το κάνω σαν φίλος. Δεν πάει να πει ότι είναι νόμος αυτό. Αμήν. Όταν θα πω κάτι που αφορά την Εκκλησία, ναι. Γιατί θέλουμε να βαδίζουμε όλοι με ένα πνεύμα, με μία πίστη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θέλω να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως πήγε ένας αδερφός και είπε του Κυρίου, πήγαινε και πίσω τον αδερφό μου για την κληρονομιά, πώς θα τη μοιράσουμε την κληρονομιά. Και λέει, πώς με έβαλα ανάμεσά σας. Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε για την κληρονομιά αυτή. Οπότε θέλω κάποια πράγματα να ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να ξέρουμε τη θέση που ανήκουμε. Λέει, αφού λέει, στη γραφή διαβάζουμε, ζω εγώ, λέγει Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει το Θεό. Άρα λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό, άρα λοιπόν ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Για ποιον θα δώσεις? Για τον εαυτό σου. Αμήν. Και για να έχει ο Κύριος το μέτρο του γεμάτο έλεος και χάρη για σένα, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Να έχεις το μέτρο σου για τους αδερφούς σου πώς? Γεμάτο έλεος και χάρη. Αμήν. Γιατί ο Κύριος όταν θα πιάσει το μέτρο να σε μετρήσει, πώς θα σε μετρήσει? Ανάλογα με αυτό το μέτρο που εσύ μετρούσες. Θα σου πει, για φέρουμε αυτό το μέτρο που χρησιμοποιούσες. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Αμήν. Και η δικαιοσύνη του στέκεται πάνω στον τρόπο που εμείς κάναμε χάρη και έλεος. Αμήν. Να έχουμε επίγνωση, όπως διαβάσαμε παραπάνω το εδάφιο, να έχουμε επίγνωση του Θεού ότι ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, λέει, και έλεος. Είναι πολύ έλεος ο Κύριος. Αυτή είναι η επίγνωση. Να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος. Οπότε όταν κρίνεις, ας είναι το μέτρο σου μεγάλο για τους αδελφούς σου. Αμήν. Για να μπορώ κι εγώ να βρω τι? Χάρη μπροστά στον Κύριο. Επομένως, λέει, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλο, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε αυτή την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάψει ο αδελφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του. Αμήν. Να μην δημιουργούμε αφορμές. Ναι, μπορεί να σκοντάψει. Είναι έτσι? Μπορεί να κλονιστεί η πίστη του. Δεν είμαστε πάντα αιτία εμείς που φεύγει κάποιος. Μπορεί να γίνει. Αλλά να μην γίνω εγώ αφορμή ή να σκοντάψει. Να μην δώσω εγώ την αφορμή να σκοντάψει ο αδερφός μου. Και αυτό είναι που προσέχω πάρα πολύ. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μπορώ να μην γίνομαι η αφορμή ώστε να σκοντάψει κάποιος. Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά σε σένα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι κακός γιατρός. Αμήν. Δεν θέλω να είμαι κακός φαρμακοποιός. Θέλω να είμαι ένας γιατρός ή ένας φαρμακοποιός, γιατί εδώ είναι το νοσοκομείο του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μην είμαστε σαν το εσύ, το νοσοκομείο αυτό. Αμήν. Που πας και έχει έλλειψη από γιατρούς. Έχει έλλειψη από νοσοκόμες. Έχει έλλειψη από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα. Εδώ θέλει να λειτουργούν όλα. Θέλει ο Κύριος να έχουμε ασθενοφόρα. Αμήν. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν. Κάποιοι αδερφοί είναι σαν τους νοσοκόμους. Θα κάνουν την ένεση, το ένα, θα βοηθήσουν εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, θα καθαρίσουν. Άλλος είναι χειρούργος. Και ξέρετε, χειρουργία υπάρχουν πολλά, ε. Να κάνεις ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Να κάνεις κάτι στον εγκέφαλο, που είναι λεπτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να λειτουργήσεις με πολύ λεπτές ισορροπίες. Λίγο να κουνηθεί το χεράκι σου, τα χάλασες όλα, τελείωσε. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν έναν γιατρό να έχει Πάρκινσον? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Οπότε, αδερφοί, ας μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου όσον αφορά τα αδέρφια μας. Αμήν. Και όλους αυτούς που είναι έξω. Να μπορέσουμε να φερθούμε σαν γιατροί, σαν φαρμακοποιοί, σαν νοσοκόμοι, σαν ΕΚΑΒ. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Και να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ και να βρει θεραπεία μες στην καρδιά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αμήν. Πρώτα λοιπόν πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι, να έχουμε επίγνωση του Κυρίου μας, το τι μας θέλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στις ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσουμε μετά να το δώσουμε. Αν λοιπόν θέλεις να γίνεις χειρούργος, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Αμήν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τόσο χρόνο επένδυση, πόσο χρόνο επένδυση πρέπει εσύ να δώσεις στο λόγο του Κυρίου? Πόσο χρόνο επένδυση πρέπει να δώσεις στην προσευχή σου, ώστε ο νόμος να μετατραπεί μέσα σου σε τι? Σε πνεύμα. Να μην του δώσεις ξέρω τον νόμο. Α, το ξέρω. Ο νόμος είναι αυτός. Τα, τελείωσε. Θυμάμαι μια φορά έτρεχα, πήγαινα 160 πρέπει να ήταν, 150-160, και ήμουνα στη διασταύρωση εκεί στο, κοντά στη Γεωργιούπολη, είναι που έχει και κάμερες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί το μέρος. Και έχει κάμερες εκεί. Αλλά πριν τις κάμερες είχε τροχέα. Τότε κάνανε μπλοκ. Μου σταματάει ένας τροχονόμος. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, 70 χιλιόμετρα γράφει. Εσύ πήγαινες 150. Είχε το ραντάρ. Μου λέει, 150 πήγαινες. Του λέω, το ξέρω, του λέω, ότι πήγαινε 150. Και μάλιστα μου ανάψαν και φώτα. Αλλά εγώ λέω, δεν σταμάτησα. Γιατί θα χάσω το αεροπλάνο, του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω, γράψε με και φεύγω. Μου λέει, το εισιτήριό σου. Του δείχνω το αυτό, με γράφει για ένα λαμπάκι. Μου λέει, άκου και να τρέχεις, μου λέει, δεν κερδίζεις χρόνο. 5-10 λεπτά θα κερδίσεις, δεν κερδίζεις παραπάνω. Μου λέει, φύγε. Εάν αυτός ήτανε του νόμου, τι θα έκανε? Ποιο δίπλωμα? Και το αυτοκίνητο. Θα μου έλεγε, γερανός εδώ και μαζί με το γερανό. Και όπου θέλει να πάει το αυτοκίνητο. Αρχόταν ο γερανός, θα έλεγα στο αεροδρόμιο να μου πάρει. Θα το αφήσει και το αυτοκίνητο εκεί. Όταν όμως βλέπει, ναι, υπάρχει, έχει χάρη. Και είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να τους βρίσκουμε. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς χάρη. Δεν είναι ωραία η χάρη? Αμήν, η χάρη είναι ωραία. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύουμε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύσουμε την καρδιά σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε, γιατί δεν έχουμε κατανόηση, Κύριε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, αυτό το βάθος της καρδιάς σου, της αγάπης σου, Κύριε, του ελέους σου, Κύριε, της μακροθυμίας σου, Κύριε, της πολυεσπλαχνίας σου, Πατέρα, για όλα αυτά τα επίθετα, Κύριε, που σε ακολουθούν, Πατέρα, για όπως τα είδε, Κύριε, ο Ηλίας, Κύριε, καθώς πέρασες, Κύριε, από μπροστά του, Πατέρα. Αυτός νόμιζε ότι ήσουν στο σεισμό, Κύριε, ήσουν στη φωτιά, Πατέρα, αλλά εσύ ήσουν σε αυτό τον άνεμο.

0: Πατέρα Άγιε, στους αδερφούς μας, στις αδερφές μας, Πατέρα Άγιε, να εκφράζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, στον κόσμο, Κύριε, ώστε να βρει παρηγοριά, Κύριε, Ιησού μου, μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε, να βρει θεραπεία, Κύριε, μέσα στην Εκκλησία Σου, Πατέρα Άγιε. Δώσε μας, Κύριε, το πνεύμα του νόμου, Πατέρα Άγιε. Να κρατήσουμε τον αγιασμό, Πατέρα Άγιε, αλλά και την δική Σου καρδιά, Πατέρα, τη συγχώρεση, τη αγάπη, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά μας, Κύριε, που κάνεις θαυμάσια, Πατέρα Άγιε. Και θέλω, Κύριε, το έργο Σου, Κύριε, να το τελειώσεις, Πατέρα Άγιε. Μη σταματήσει ο ζήλος Σου, Κύριε, πάνω μας, Πατέρα Άγιε. Αλλά να αυξάνει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, μέχρι να τελειώσεις, Κύριε, το έργο Σου στον κάθε ένα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας. Τα λόγια που θα ακούσουμε. Εσύ κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Κύριε μας, στη ψυχή μας, στο σώμα μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε μας, και αντλούμε δύναμη καθημερινά, Ιησού μας. Για να ζήσουμε, Κύριε μας, κάθε μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, μέχρι να σε δούμε, Κύριε μας, πρόσωπο προς πρόσωπο, και εκεί θα είναι μία μέρα πια, Κύριε, για πάντα. Αμήν, Ιησού μου. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να χτίζονται γυμναστήρια και διάφορα τέτοια ινστιτούτα, ούτως ώστε το σώμα μας να γυμνάζεται, είτε είσαι νεαρός, είτε σε μεγάλη ηλικία, και όχι μόνο για να χάσουμε κιλά, αλλά για να γυμναζόμαστε. Από την άλλη έχουμε τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, για να γυμνάσουμε το νου μας. Να έχουμε πολλή πληροφόρηση, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Αλλά πολλά λίγα ξέρουμε για την άσκηση του πνεύματός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι η πηγή της πίστης και ότι η πίστη είναι ένα προϊόν που έρχεται από πάνω, δεν είναι δηλαδή από τα συναισθήματα. Καμιά φορά συγχυζόμαστε. Όλη η γνώση που έχουμε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά μέσα από τις αισθήσεις να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό. Οι αισθήσεις τι κάνουν, λαμβάνουν απλώς φυσικά γεγονότα και τα μεταδίδουν σε νοητικά σημάδια. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει, καμιά σχολή σκέψης δεν είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ναι, είναι ένα σώμα με ψυχή, αλλά όλη η ουσία είναι το πνεύμα, το αναγεννημένο, και είναι η πηγή εκεί που μας δίνει ο Κύριος να έχουμε ικανότητες δημιουργικές μέσα από το πνεύμα Του και το πνεύμα μας. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να καλλιεργούμε αυτόν το αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα. Από την άλλη ξέρουμε υπάρχουν οι πνευματιστές και τα medium που έχουν καλλιεργήσει το μη αναγεννημένο πνεύμα τους, το νεκρό πνεύμα, και το παρέδωσαν στο διάβολο για να μορφωθεί και να κάνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα. Και άλλοι λένε, πώς μπορείς να κάνεις αυτό ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και κάποιες συναυλίες συγκροτημάτων που ομολογούν πίστη στο διάβολο, ίσως είναι πνευματικές, αλλά δεν είναι προϊόν του αναγεννημένου πνεύματος. Είναι προϊόν ενός δαιμονισμένου και ελεγχόμενου ανθρώπινου πνεύματος. Το αναγεννημένο πνεύμα έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή με την ικανότητα που μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο η πηγή της δημιουργικής ενέργειας και ικανότητας, αλλά είναι η πηγή της πίστης. Γιατί πολλές φορές λέμε πιστεύω Κύριε, πιστεύω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, προσπαθώ με πίστη να προσευχηθώ να λάβω και απογοητευόμαστε γιατί συχνά δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και το ζητήσαμε με πίστη. Αλλά πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το γεγονός ότι

0: η πίστη που άσκησε ο Κύριος Ιησούς και η Εκκλησία που έχει δείξει στο πέρασμα των αιώνων είναι προϊόν του αναδημιουργημένου πνεύματος που ο Θεός ξύπνησε μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός πίστης και μεταδίδει την πίστη Του στον αναγεννημένο άνθρωπο. Όμως το νέο ανθρώπινο αυτό πνεύμα που έχουμε όχι μόνο παράγει ξεχωριστή ικανότητα και πίστη, αλλά όπως λέει στους Ρωμαίους 5:5, είναι και η πηγή της αγάπης. Λέει, η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Σκεφτείτε ένα συντριβάνι που αναβλύζει συνέχεια αυτό το νέο είδος αγάπης. Ο φυσικός ο άνθρωπος στον ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν έχει έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, δεν έχει σωστή αγάπη. Μπορεί να υπάρχει σεξουαλική έλξη, τα ενστικτά, να έχει φροντίδα για τα παιδιά του, όπως έχουν και τα ζώα, δηλαδή μια αρκούδα, αν της πάρεις τα αρκουδάκια της, άλλη μόνος σου. Όμως αυτό είναι μόνο για ένστικτο, για ένα διάστημα, όταν μεγαλώσουν και δεν έχουν ανάγκη και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, αληθινή αγάπη στον σαρκικό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή έχει δοθεί στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μαζί του έρχεται ένα νέο είδος αγάπης. Και αυτό το νέο είδος αγάπης έχει επηρεάσει τα παιδιά του. Γιατί η πίστη και η αγάπη είναι που τους έλκυσαν στον Κύριο Ιησού. Δηλαδή δεν υπάρχει οικογένεια αναγεννημένων που να μην έχουν σωσμένα μέλη, έστω από την καταγωγή τους, από τη συγγένειά τους, γιατί βλέπουν την πραγματική αγάπη και ελκύονται. Μπορεί να μην σώζονται όλοι, αλλά σχεδόν κάθε οικογένεια έχει άτομα που έχουν λάβει την αιώνια ζωή γύρω τους. Από την άλλη, τι βλέπουμε, αδερφοί, δυστυχώς. Τα σύγχρονα δικαστήρια με τα διαζύγια, τι αποκαλύπτουν? Αποκαλύπτουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Ότι ενώ όλοι αρχίζουν καλά, όλοι είναι αγαπημένοι, που λέμε για αγάπη ανθρώπινη, ερωτευμένοι, και θα σε τιμώ και θα σε φροντίζω και θα είμαι μαζί σου κλπ. Στο τέλος βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός καταλήγει σε διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούν. Περιμένουν περισσότερα και περισσότερα και δεν έχει να δώσει το ένα μέλος στο άλλο μέλος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το αναγεννημένο πνεύμα γεννά πίστη και αγάπη. Είναι δηλαδή η πηγή μέσα από την οποία βγαίνει η σοφία. Όλοι θέλουμε να έχουμε σοφία. Αλλά η σοφία από τον Κύριο δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, όπως είπα πριν. Γιατί με τις εμπειρίες μας μπορεί να αποκτήσουμε σοφία. Από τις ικανότητες, δηλαδή με τα χρόνια, βλέποντας, κρίνοντας, παθαίνοντας κακά κλπ. Λες, α, δεν θα την ξαναπάθω, και έχεις ένα βαθμό σοφίας. Αλλά αυτή η σοφία που μας λέει ο Λόγος του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά, που ο Θεός έκανε τον Ιησού σοφία για μας, είναι το νέο είδος σοφίας. Και εμείς οι πιστοί, άμα το σκεφτούμε ότι έχουμε ουράνια σοφία, όσον έχουμε, γιατί είναι και πόσον ανοίγεσαι για να λάβεις αυτήν τη σοφία, αν ένας πιστός δηλαδή καλλιεργούσε τη δημιουργική ικανότητα που μας δίνει ο Κύριος και τη σοφία, την ουράνια, θα ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα στον κύκλο του, στην κοινότητά του. Δηλαδή, σωστοί αναγεννημένοι άνθρωποι, όριμοι πιστοί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γύρω τους. Και με τις ικανότητές τους και με τη σοφία τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε έναν πρόεδρο να έχει σύμβουλους, πιστούς χριστιανούς που να του δίνουν σοφές συμβουλές για να παίρνει σωστές αποφάσεις και να μην κάνει λάθη. Και οποιαδήποτε άλλα αξιώματα μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς χρειάζεται να μάθουμε να ασκούμαστε σε αυτήν τη γραμμή. Όπως είπα στην αρχή, όπως ασκείσαι και γυμνάζεσαι και γυμνάζεις τους μυς σου, όπως χτίζεσαι διανοητικά για να χτίσεις μέσα σου μνήμη, να θυμάσαι πράγματα για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου, έτσι και τώρα πρέπει να χτίσουμε τη ζωή της αγάπης. Να χτίσουμε τη σοφία μας, δηλαδή αυτήν τη δημιουργική ενέργεια μέσα μας. Και το ερώτημα είναι πώς, τρεφόμενοι από το Λόγο του Θεού. Προσεύχεσαι, διαβάζεις και ο Κύριος σου ανοίγει και αντλείς μέσα από το Λόγο. Ο λόγος είναι η σοφία του Θεού. Είναι η ικανότητα του ουράνια μας πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να τον δούμε, να τον πιάσουμε. Αλλά μπορούμε να δούμε το θέλημα του, το χαρακτήρα του μέσα από τον λόγο του. Και καθώς στρεφόμαστε με αυτόν, το πνεύμα μας καλλιεργείται, δυναμώνει, οικοδομείται. Και αυτό είναι που χτίζεται μέσα μας και δεν γίνεται σε μια στιγμή σύντομα. Ναι, αναγεννηθήκαμε και αλλάξαμε, αλλά από εκεί και πέρα πια είναι η μαθητεία, να μάθεις, να χτιστεί πίστη μέσα σου, να χτιστεί η ικανότητα του Θεού μέσα σου. Δηλαδή, εσωματώνει σε μένα και σε σένα κάθε ελκυστικό πράγμα που βλέπουμε στη ζωή του Ιησού. Και λέμε, Κύριε, αφού το κάνεις εσύ και λες ότι μπορούμε κι εμείς, μπορώ κι εγώ. Αλλά είναι να πάρεις την πίστη και με ταπεινό χαρακτήρα να το λάβεις. Γιατί η δέσμευση του λόγου στη μνήμη δεν το κάνει. Όπως είπα και την άλλη φορά, το να μαθαίνεις βιβλία της Αγίας Γραφής απ' έξω δεν είναι αρκετό. Το να μάθεις και ακόμα και εβραϊκά και αρχαία ελληνικά δεν το κάνει. Δεν είναι εκεί που θα πάρεις τη σοφία. Μόνο ένα πράγμα θα το κάνει. Να πράττεις το λόγο, να ασκείς το λόγο, να τον ζεις το λόγο στην καθημερινή σου ζωή, να εμπιστεύεσαι το λόγο του Θεού, γιατί είναι εκεί τώρα που λένε, μα θα γίνει, δεν θα γίνει. Να ενεργούμε σύμφωνα με το λόγο. 1 Τιμοθέου 4:6. Ένα μυστικό. Υποδεικνύοντας, λέει ο Παύλος, αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος Χριστού Ιησού. Γιατί θα ανατρέφεσαι με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. Με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας. Αλλά παράτα τους βέβυλους μύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές και γύμναζε τον εαυτό σου σε τι, στην ευσέβεια. Γιατί ενώ η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, ωφέλιμη αλλά για λίγο. Ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή έχει υπόσχεση για ζωή, την τωρινή και την μελλοντική. Τι μας λέει εδώ στην αρχή πάνω, παρατηρήστε ότι χρειάζεται να τραφείς με το λόγο, λέει, για την καλή διδασκαλία. Αυτή είναι η τροφή που μπαίνει μέσα στο πνεύμα. Να θρέψουμε δηλαδή τον εαυτό μας, να τον καλλιεργήσουμε. Και χρειάζεται να πίνουμε από το ειλικρινές γάλα του λόγου. Ώστε το πνεύμα μας κυβερνήσει τις ικανότητες της σκέψης μας. Γιατί το μυαλό μας σκέφτεται και μπαίνουν μέσα παρισφρίου πολλά άλλα, να μην πω σκουπίδια, άχρηστα πράγματα ή που δεν τα θέλει ο Κύριος. Εάν σκεφτείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει ο λόγος την διάνοια μας μέσα μας, γεμίζοντας το πνεύμα μας, εκεί τώρα κυριαρχήσει από τον Κύριο. 1 Πέτρου 2:2. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία, αν γευτήκατε ότι καλός ο Κύριος. Επίσης, Εβραίους 4:12 είναι μια άσκηση στο λόγο ούτως ώστε να δοθούμε σε αυτόν. Λέει ότι ο λόγος του Θεού, αυτόν τον γνωστό εδάφιο, ζωντανός και ενεργητικός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και διεισδύει μέχρι χωρισμό ψυχής πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει σκέψεις και προθέσεις καρδιάς. Δηλαδή μπαίνει μέσα βαθιά ο λόγος και μπορεί να διαχωρίσει ακόμα και τα πιο λεπτά πράγματα που θα θέλαμε ίσως να κρύψουμε ή δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μας ξεγελούν και μας ξεφεύγουν. Αυτός ο ζωντανός λόγος είναι γρήγορος, λέει, να διακρίνει τις προθέσεις και τις σκέψεις της καρδιάς. Όχι του νου, όχι έκανα μια πονηρή σκέψη να τη βγάλω. Είναι προθέσεις που δεν τις ξέρεις. Δεν λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Λες πώς φέρθηκα έτσι. Τι ήταν αυτό που με έκαμε να αντιδράσω έτσι. Γιατί δεν έλεξες την καρδιά σου από πριν. Δεν άφησες το λόγο να κόψει και να σου πει γιατί έχεις αυτή την τάση. Σε αυτόν τον τομέα γιατί θέλεις να ενεργήσεις έτσι. Γιατί έχεις αρνητικότητα σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να μπεις μέσα να δεις, αλλά πρέπει να αφήσεις το λόγο να ενεργήσει. Διαλογίζεσαι σε αυτό. Βλέπετε πώς αποκαλύπτεται ο λόγος στα πνεύματά μας, στις ικανότητες της σκέψης μας και στο σώμα μας, δείχνοντας τη σχέση του ενός με του άλλου. Αυτός ο ζωντανός λόγος, αδερφοί, είναι το πράγμα που χρειάζεται να κατευθύνει τη σκέψη μας και τους διαλογισμούς μας. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσουμε να δράσει. Ψαλμός 19:14. «Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Ιαχβέ, φρουριό μου και λυτρωτή μου». Κύριο, λέει το Βάμπας. «Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σου». Μελέτη της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που ελέγχει το διαλογισμό του θα ελέγχει τη συμπεριφορά του, θα ελέγχει την ομιλία του. Βλέπετε, χτίζεις και αυτό που έχεις από μέσα θα βγει έξω. Ψαλμός 104:34. Όταν μαθαίνουμε το μυστικό του διαλογισμού στο λόγο, δηλαδή παραδίδοντας το μυαλό μας στο λόγο, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει εδώ, η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Δηλαδή ο διαλογισμός μας θα είναι γλυκός για αυτόν και θα χαιρόμαστε με τον Θεό. Δεν θα είναι κούραση ή κόπος. Τα πνεύματα μας, αδερφοί, μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να αποκτήσουμε, και μέσα σας φανεί εγωιστικό, να αποκτήσουμε θεϊκή ευφυΐα. Μα θα γίνουμε θεοί, ο Κύριος μας έσωσε και θέλει να μας δώσει τα πάντα. Όσο μένουμε ταπεινοί και δεχόμαστε, ο Κύριος μας δίνει. Για κοιτάξτε τους τρεις παιδες, για παράδειγμα, ή ακόμα τον ίδιο τον Δανιήλ, πόση σοφία ο Θεός του έδινε. Δεν ήταν απλά να εξηγεί όνειρα ή μυστήρια. Ήξερε πώς να ενεργήσει, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Εμπιστευόταν τον Κύριο τέλεια και ο Κύριος τον έβγαζε από κάθε περίπτωση. Είχε μπροστά του μεγιστάνες, βασιλιάδες, κοσμοκράτορες, ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν, πέθαιναν και αυτός έμεινε εκεί μέχρι να γεράσει και να πεθάνει από γυρατιά. Δέστε την εικόνα, ανθρωπάκια απλά που δεν τα απολογίζει κανείς δούλοι, και υπάρχουν και συνεχίζουν και οι βασιλιάδες πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Το μυαλό μας ασυναίσθητα πηγαίνει σε Αυτόν για καθοδήγηση και σοφία για την κάθε ημέρα, εφόσον αγαπούμε τον Κύριο. «Κύριε, πώς θέλεις να ζήσω σήμερα, τι να κάνω, δείξε μου τι θέλεις». Αυτό το αρέσει του Κυρίου και όσο μπορεί, όσον το επιτρέπουμε, θα μας αποκαλύψει. Εβραίους 5:12. Έχουμε να ασκηθεί στο λόγο μέχρι ότου όλο μας το είναι να είναι γεμάτο με αυτόν. Αλλά τι συμβαίνει δυστυχώς συνήθως. Λέει ο Παύλος, ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, δηλαδή με τα πολλά χρόνια που είσαι πιστός, πιστή, έπρεπε να είστε δάσκαλος. Πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Το γάλα το παίρνει το βρέφος. Στερεή τροφή το τρώει ο μεγάλος, που έχει δόντια. Γιατί καθένας που τρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Και κανείς από εμάς δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι πιστοί ζητούν πίστη και δεν εμπιστεύονται τη δική τους πίστη και λένε, έλα σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Προσευχή σου για μένα, κάνε αυτό για μένα. Εσείς, έλα ποιμένα, έλα αδέρφια, βοηθήστε με. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τι δείχνει? Το να αναζητείς πάντα κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα, με προσευχή πίστης. Μοιάζουν με αυτά τα άτομα, Δευτέρα Τιμοθέου 3:7, που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δεν δύνανται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δηλαδή, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε ένα μέρος που τα πνεύματα τους να ξεκουραστούν, να είναι ήσυχα. Θέλουν και ζητούν από τους άλλους. Εντάξει, μέσα στην κοινωνία των πιστών το έχουμε και αυτό. Όπως λέει για παράδειγμα ο Ιάκωβος, είναι κάποιος ασθενής μεταξύ σας, να έρθουν οι πρεσβύτεροι να τον αλείψουν με λάδι και η προσευχή που θα γίνει με πίστη θα το θεραπεύσει. Αμήν. Αυτό όμως δείχνει πάλι ένα επίπεδο πιο χαμηλό, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε από αυτόν. Το να έχεις μια συνεχή μάχη με τον αντίπαλο δεν είναι υγιές. Δεν μπορείς να λες έχω αυτή τη μάχη 30 χρόνια. Κάτι συμβαίνει. Δεν έχεις οριμάσει, δεν έχεις μεγαλώσει. Λες το Κολοσσαίς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια, αφού θριάμβευσε εναντίον τους με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Είναι για μας όπως η μάχη του Ιησού με τον αντίδικο πριν αναστηθεί από τους νεκρούς, όταν ο Κύριος τον νίκησε. Ήταν ο αντικαταστάτης μας και η μάχη του με τον αντίπαλο ήταν η δική μας μάχη. Νίκησε τον Σατανά και του αφαίρεσε την εξουσία. Εμείς τώρα ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή η νίκη γίνεται δική μας, όταν θυμόμαστε ότι ο αντίδικος μας που μας πολεμά έχει ήδη κατακτηθεί και είναι υποκείμενός μας, αντί να ήταν αφέντης μας. Δηλαδή, εφόσον ο Κύριος τον πάτησε κάτω, μας έχει δώσει την εξουσία να τον πατήσουμε κι εμείς και να κυριαρχούμε πάνω του. Αυτό δεν είναι για να νιώθουμε ότι είμαστε εμείς θεοί ή είμαστε εγωιστές, αλλά πρέπει να πούμε στο όνομα του Ιησού, δαίμονα άφησέ με και πρέπει να φύγει. Γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε αυτά. Εβραίους 2:14. Επειδή τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Μέσω του θανάτου του ο Κύριος κατήργησε αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου. Ο Σατανάς νικήθηκε, κατακτήθηκε, αφαιρέθηκε η εξουσία του και εσύ και εγώ με την ένωση μας με τον Κύριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει κύριοι του διαβόλου από πάνω, γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο, γιατί λέμε τώρα, μα είναι δυνατόν, μπορώ εγώ, ο διάβολος είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο έως ότου αυτό το γεγονός γίνει πραγματικότητα για μας. 1 Κορινθίους 2:6 λέει, σοφία όμως μιλούμε μεταξύ των τελείων, σοφία όμως όχι του αιώνα τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. Τι είναι οι αρχόντες του αιώνα τούτου που καταργούνται? Είναι οι δαίμονες και οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι που τους ακολουθούν. Κατά αιώνα 14-13. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε, αδερφοί, ένα νόμιμο δικαίωμα, να χρησιμοποιούμε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι που ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Είναι η υπόσχεσή του. Και μάλιστα ο λόγος που λέει, ό,τι ζητήσετε, φανερώνει και σαν απέτηση. Κύριε, θέλω αυτό. Γιατί λέει, ό,τι ζητήσετε, αυτό θα κάνω. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι στο θέλημα του, αλλά απευθύνεται εδώ στους μαθητές του, σε παιδιά δηλαδή δικά του, που το θέλημά τους είναι το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή είναι υπόσχεση σε εμάς για τη χρήση του ονόματός του στην αντιμετώπιση των δαιμόνων ή των ασθενειών, όπως Πράξεις 3:6, η γνωστή περίπτωση με τον Πέτρο που είπε στον άντρα στην ωραία μπύλη, ασήμι και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και τον τράβηξε πάνω και ο άνθρωπος στάθηκε. Ο Παύλος επίσης, Πράξεις 16-18, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ήταν εκείνη η περίπτωση με τη δούλη που είχε πνεύμα μαντίας και τους ενοχλούσε μέρες. Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύμα, όχι στην κοπέλα, μίλησε απευθείας στο πνεύμα και είπε, «Σου παραγγέλω στο όνομα Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και εξήλθε αυτή την ώρα. Βλέπετε, όταν κάποιος ασκείται στο πνεύμα, γίνεται κύριος των δαιμόνων. Τους διατάζει και τους διώχνει. Θυμάστε ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Ιησούς μας έδωσε το πλήρ εξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Στο τέλος του κατά Μάρκο 16-17, λέει μάλιστα, για αυτούς που θα πιστέψουν, όχι τους μαθητές του, τους Αποστόλους, αυτοί που θα άκουγαν το λόγο και θα πιστέψουν, ποια σημεία θα συνοδεύουν. 5 πράγματα. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, στο όνομα του Κυρίου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει και θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Εάν μπορέσεις να θεραπεύσεις μια ασθένεια στο όνομα του Ιησού, μπορεί να θεραπεύσεις οποιαδήποτε ασθένεια. Γιατί λέει, θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά, γενικά. Θα θεραπευτούν. Δηλαδή γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Δεν μένει τόπος για κάτι άλλο, γιατί το λέει ο λόγος. Αλλά από το λέει ο λόγος μέχρι να μπει βαθιά μέσα σου, να ριζώσει, να γίνει ένα μαζί σου, είναι αυτή η διαφορά που παλεύουμε. Μπαίνει η αμφιβολία, μπαίνει η απιστία, μπαίνει ο εχθρός, ο ψιθυριστής και σε ανακατεύει. Θυμάστε όταν ο Παύλος τέλειωσε εκείνο το ναυάγιο στη Μάλτα και βγήκαν έξω και πήρε να πάρει λίγα ξυλαράκια να βάλει να ψου φωτιά να ζεσταθούν. Βγήκε, λέει, το φίδι και κρεμάστηκε από το χέρι, το δάγκωσε. Και ήταν δηλητηριώδες, σαν αντιφόρο. Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι του τόπου εκεί, σου λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τη λογική. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τα φωνιάς. Για να μπορέσει να γλιτώσει τόσο ναυάγιο να μην πνιγεί, να μην πεθάνει. Και να πεθάνει τώρα από το φίδι, γιατί οπωσδήποτε θα πεθάνει, ξέραν το δηλητήριο του φίδιου αυτού, η θεία δίκη, δεν είπα Θεός, αλλά είναι το ίδιο, δεν τον άφησε να ζήσει. Δηλαδή, όταν είσαι κακός άνθρωπος φωνιάς, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πεθάνεις. Δεν πεθάνεις από το ναυάγιο, θα πεθάνεις από το φίδι. Και όμως ο Παύλος λέει, τον τίναξε στη φωτιά, και ενώ περίμενα να πριστεί να πέσει κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί ο λόγος ήταν ριζωμένος μέσα του. Δεν άρχισε ούτε να φωνάζονται, κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε με, κάντε κάτι, ρουφήξτε το δηλητήριο, ελάτε να μου προσευχηθείτε. Εντάξει, δεν έχει και πιστούς. Αλλά θέλω να πω ότι ήσυχα, με τέλεια εμπιστοσύνη, δούλεψε ο λόγος μέσα του. Λέει, θα σηκώνουν φίδια. Όταν λέει θα σηκώνει φίδια, εννοεί ότι το δηλητήριο του. Λέει, και αν βγουν κάτι θανάσιμο, δεν θα του βλάψει. Πάλι, και εκεί να το δει, πάρε σαν δηλητήριο. Προσέξτε. Δεν θα παίρνουμε δηλητήρια να πίνουμε για να δούμε αν δουλεύει ο λόγος. Εννοείται ότι αν δηλητηριάσει κάποιος ή από ατύχημα έγινε, ο Κύριος θα φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πίστη δεν είναι προϊόν αισθητηριακών αποδείξεων. Να δω για να πιστέψω, όπως το Θωμά. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Η πίστη είναι κάτι που αναδύεται μέσα από το πνεύμα σου. Που περπάτησε στο λόγο, έζησε το λόγο και στο οποίο ο λόγος κυριάρχησε μέχρι να γίνεις εντελώς ένα με το λόγο. Δηλαδή προσεύχεσαι για θεραπεία, δεν προσεύχεσαι και ανοίγεις το αναμάτι να δεις γίνεται, δεν γίνεται, θα ρεζιλευτώ τώρα, τι θα πούν, αν δεν γίνει. Το κάνεις με τέλεια εμπιστοσύνη στο λόγο. Δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν σε ενδιαφέρει να δεις το φυσικό. Εσύ ενεργείς όπως ο Κύριος έδωσε και διέταξε. Ιωάννης 15:7. Ο λόγος μένει μέσα σου και αυτό δεν είναι διανοητική σκέψη. Είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αν μείνετε με μένα, εννοεί ενωμένοι, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει, αλλά βάζει ένα αν μεγάλο μπροστά. Με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον, να το σταματήσεις στο δρόμο και να του πεις ζήτησε ό,τι θέλεις στο όνομα του Ιησού και θα σου γίνει. Γιατί είπες το όνομα? Όχι. Είσαι ενωμένος με αυτόν. Τα λόγια του μένουν μέσα σου, να ζουν μέσα σου. Αν είσαι παιδί του Θεού, μένεις σε αυτόν. Αν αυτός ο λόγος έχει βρει τη θέση του στη ζωή μου και στη ζωή σου, κυβερνώντας, διδάσκοντας, νουθετώντας σε κάθε φάση της πορείας μας, τότε μένει μέσα μας και ζούμε στο λόγο. Ακριβώς όπως περπατούμε στην αγάπη, ζούμε στην αγάπη, αναπνέουμε αγάπη, τώρα περπατούμε στη συνειδητή εξουσία και την ικανότητα αυτού του λόγου στη ζωή μας. Είναι απλά, αδερφοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολα με την έννοια της αφιέρωσης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη από γάλα. Γιατί είναι φορές που πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά και μπορεί να μην είναι όλα τόσο κατανοητά, αλλά ο λόγος είναι εκεί. Είναι ο ζωντανός λόγος στα χείλη μας, που θεραπεύει άρρωστους ανθρώπους, σώζει χαμένους ανθρώπους, δίνει θάρρος και δύναμη στους λιποψύχους. Δηλαδή η συνείδησή μας δίνει μέσα αυτήν την εξουσία του λόγου και βγαίνει στα χείλη μας. Δηλαδή πρέπει να λέω και να λες στον εαυτό μου, ο λόγος του Θεού στα χείλη μου είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν στα χείλη και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Παύλου, γιατί και αυτοί χρησιμοποιούσαν το λόγο του Θεού. Τον ίδιο λόγο έχουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λόγο ή λιγότερο. Και το ότι οι μαθητές έζησαν με τον Κύριο και τον είδαν και τον άγγιξαν δεν έχει τόση σημασία, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Γι' αυτόν είπε στο Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Εμείς έχουμε παραπάνω ευλογία και μακαριότητα, γιατί δεν τον έχουμε δει, αλλά αν τον πιστεύουμε το ίδιο όπως εκείνοι, ο Κύριος θα ενεργήσει το ίδιο. Ας δούμε ξανά το Εβραίους 5:12. Ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Γιατί πολλοί πιστοί, να μην πω οι περισσότεροι, λένε σώθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο, αγιάστηκα, έκανα το ένα το άλλο, καλά είμαι. Τώρα απλά μένει να διατηρηθώ στην πίστη μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Γιατί αυτά τα βήματα μπορεί να τα πάρεις τους 1-2 μήνες. Έχει ανθρώπους που σώζονται, βαφτίζονται και πολύ γρήγορα βαφτίζονται και με πνεύμα Άγιο. Και λέει μια χαρά είμαι, τα έκανα όλα. Τι άλλο να κάνω? Τώρα πια θα συνεχίσω την πορεία μου με τον Κύριο. Ναι, αλλά θα κτίσεις σχέση. Το να λες, όπως ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει αυτά που άκουσε, τις λέξεις που άκουσε, δεν είναι αρκετό. Ο ενήλικας πιστός, δηλαδή όριμος με τον Κύριο, όχι μόνο έχει λάβει την αιώνια ζωή, αυτό το παίρνεις όπως το ληστήμα στο σταυρό. Κύριε, δέξουμε, σε δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ζούσε αυτός ο ληστής, αν εκατέβαινε από το σταυρό κάτω, πώς θα ζούσε? Πρέπει να προχωρήσεις στην πράξη του λόγου, στη μελέτη του λόγου, να γεμίσεις με τον λόγο. Ο πιστός πρέπει να έχει εμπειρία στο λόγο που διδάσκει για τη δικαιοσύνη του. ξέρει ότι είναι η ικανότητα να στέκεται μπροστά στον Πατέρα χωρίς την αίσθηση της ενοχής ή της κατωτερότητας. Κάνω μια σκέψη, αμάρτησα, δεν θα με θέλει, δεν με αγαπά ο Κύριος. Δηλαδή μορουδίστηκα πράγματα, ενώ ο λόγος μας λέει πώς πρέπει να είμαστε, δεν λέω να αμαρτάνουμε, αλλά πολλοί πιστοί είναι συνέχεια μέσα στην κατάκριση. Και μέσα στο τι έκανα και δεν έπρεπε και δεν θα προχωρήσω. Τώρα να δεις ο διάβολος τι θα μου κάνει. Ο Θεός θα με αφήσει, θα μου γυρίσει την πλάτη για να με τιμωρήσει, για να με βασανίσει και θα έρθει ο εχθρός και το ένα και το άλλο. Και ζουν έτσι. Ενώ έχουν το λόγο μπροστά, δεν μπαίνουν μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται την ασθένεια, να φοβάται τον ίδιο τον διάβολο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εφόσον ο Κύριος είναι μέσα μου και κρατιέμαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Ο σωστός πιστός είναι άφοβος, γιατί έχει βιώσει την πραγματικότητα του ζωντανού λόγου στη δική του καρδιά. Συνεχίζουμε εδώ στους Εβραίους, στο επόμενο εδάφιο, το 13. Γιατί καθένας που τρέφεται μεγάλα, δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Αλλά των όριμων, των τελείων, λέει το κείμενο, είναι η στερεή τροφή. Εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα για διάκριση καλού και κακού. Θα δούμε στο αρχαίο. «Πας γάρ ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ έστιν. Τελείων δε έστιν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια γυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού». Βλέπετε αδερφοί, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, εννοεί τον στηριγμένο. Έχουν ασκήσει τον εαυτόν τους στο λόγο και όχι στις αισθήσεις, έως ότου γίνουν ισχυροί στην πνευματική τους πορεία. Είναι πολύ άσχημο ο πνευματικός άνθρωπος να περιμένει με σαρκικόν τρόπο να δει τον Κύριο να εργάζεται. Δευτέρα Κορυθίους 9:10. Εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή, έτσι, αυτός, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας, δηλαδή του δίκαιου κόπου σας. Προσέξτε, η αίσθηση, όπως είπα πριν, της ενοχής και της κατωτερότητας μας στερεί την καρποφορία. Γινόμαστε καρποφόροι πότε? Όταν αναγνωρίσουμε την ακεραιότητα του λόγου και εισερχόμαστε στην κληρονομιά της δικαιοσύνης μας. Εάν ο εχθρός καταφέρει να σου ψιθυρίσει, να σου περάσει μέσα χωρίς να φανεί ότι υπάρχει αυτός, την αίσθηση της ενοχής και της κατωτερότητας, σου στερεί την καρποφορία. Εάν καταφέρει να σου περάσει μέσα ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι τέλεια για σένα, σου στερεί την καρποφορία. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια είπε ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να σας τα δώσει όλα. Σας κρύβει πράγματα. Εάν καταφέρει να σου το περάσει αυτό μέσα, ότι δεν σου τα δίνει όλα, σου στερεί πράγματα, δεν σε εμπιστεύεται το ένα το άλλο, εκεί κατεβαίνεις κάτω από την τελειότητα που μας θέλει, που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή. Φιλιππισίους 1:20, ένα όμορφο παράδειγμα. Σύμφωνα με τη μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά με παρησία, όπως πάντοτε και τώρα, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή μου είτε με το θάνατό μου. Βλέπετε πώς ενεργούσε και σκεφτόταν ο Παύλος. Δεν τον ένοιαζε η ζωή εδώ, τι θα γίνει και αν πάθω το ένα ή το άλλο, δεν εξαρτιόταν από αυτό. Λέει, σύμφωνα με μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, με παρησία θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατο. Γιατί μπορεί και ο θάνατος σου να είναι δόξα για τον Ιησού, αν πεθάνεις με ένδοξον τρόπο, δηλαδή να τον διακηρύξεις με το θάνατό σου. Ο Παύλος με όσα έκανε και είπε, ήθελε να μεγαλυνθεί ο Κύριος Ιησούς στο σώμα του. Στο σώμα του γιατί? Γιατί το πνεύμα του ήταν γεμάτο με τον Κύριο, με τον Λόγο. Ήλθε ο Κύριος να μεγαλοποιηθεί, να γίνει ελκυστικός ώστε να τον θέλουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ασκούμαστε στο Λόγο. Ο Λόγος. Δεν είναι απλά γράμματα, δεν είναι απλά εντολές, δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο Θεός ο ίδιος μέσα μας. Και θέλει αυτός ο Λόγος να μπει μέσα βαθιά στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας. Και μέσα από αυτό θα γίνουμε όπως τον Ιησού που είναι το παράδειγμα μας και το λέμε τόσες και τόσες φορές. Να σκεφτόμαστε όπως τον Ιησού, να βλέπουμε όπως τον Ιησού, ενώ και ο Κύριος πόσους πειρασμούς είχε και ηρωνίες είχε και επιθέσεις είχε που μπορούσε να λυγίσει λίγο. Αλήθεια, είσαι ο Υιός του Θεού, για κάνε αυτό, για κάνε εκείνο. Και γιατί είσαι εσύ, και ποιος είσαι εσύ, και γιατί το ένα και το άλλο, και συνέχεια προσπαθούσαν να το ξεγελάσουν, να τον κάνουν να πέσει, να χάσει. Αλλά ο Κύριος δεν τους άφηνε καθόλου γιατί είχε το λόγο μέσα του. Και αυτό είναι το παράδειγμα και για μας. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μας υποσχέθηκε ένα βίο ανθόσπαρτο όσον είμαστε πιστοί. Ναι, μεν έγραψαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας λέει ότι μας κάθισε μέσα στο θρόνο. Αλλά είμαστε απλά ανθρωπάκια, αν το δούμε από την άλλη σκοπιά. Άνθρωποι απλοί μέσα στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να ξεχωρίζουμε. Μπορεί πνευματικά ο Κύριος να μας βλέπει όπως τα φώτα μέσα στον κόσμο, μέσα στο σκοτάδι, αλλά οι άλλοι και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει ο Κύριος όμως να μας το περάσει αυτό, να το καταλάβουμε. Βλέπεις τον εαυτό σου να λάμπει μέσα στον κόσμο, επειδή έχεις το Λόγο του Θεού μέσα σου. Βλέπεις ότι έχεις επιρροή στους γύρω σου, ότι αλλάζεις μόνο με την παρουσία σου, με την άβρα αυτή που φέρνεις μαζί σου, την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το αναγεννημένο σου πνεύμα, το ανακαινισμένο σου πνεύμα είναι που αλλάζει καταστάσεις. Προσεύχεσαι, ζητάς πράγματα, δοκιμάζεις το λόγο. Δεν είσαι τέλειος από την αρχή, είσαι νήπιο και κτίζεις. Προσευχήθηκα και δεν έγινε. Ξανά, ο λόγος είναι εκεί, δεν αλλούται. Ξανά, ξανά, ξανά, μέχρι να οριμάσεις και να τελειοποιηθείς. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνω όλα από την αρχή, αλλά είναι το ένα τεστ μετά το άλλο. Και βάσει αυτού χτίζεις. Και δεν θα απογοητεύεσαι, αλλά θα πεισμώνεις με την καλή έννοια, ξανά και ξανά, μέχρι να καταφέρεις για να δουλέψεις ο Κύριος από μέσα σου, γιατί θέλει να σε εμπιστευτεί. Το αν προσευχηθείς 2, 3, 5, 10 φορές και δεν γίνει κάτι και απογοητευτείς, δεν έκανες χαρούμενο τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αφού το λέω και δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνεις διαγώνισμα στο σχολείο και επειδή δεν παίρνεις κάποια διαγωνίσματα, λες θα κάτσω σπίτι μου. Ο Κύριος σου λέει όχι. Συνέχισε να μελετάς και θα τα καταφέρεις. Είναι σαν να τρέχεις στο στάδιο και δεν φέρνεις καλούς χρόνους στο τρέξιμο σου. Κάνε και άλλες προπονήσεις, όχι να κάτσεις εντελώς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Το να είσαι όριμος πιστός δεν είναι θέμα χρόνου, γιατί λέει και ο Παύλος, περνάει ο χρόνος, αλλά είσαι ακόμα σαν να είσαστε από την αρχή. Άρα μπορεί να είσαι 50 χρόνια πιστός και να μην έχεις προχωρήσει και ο άλλος στα 2 χρόνια να έχει ξεπεράσει. Γιατί δοκιμάζει και δουλεύει και δέχεται μέσα του με πραγματική αγάπη και εμπιστοσύνη το λόγο του Κυρίου. Ήθε αδερφοί ο Κύριος μας να μας δυναμώνει και να το ανοίξει αυτό μέσα μας ώστε να πάρουμε το λόγο όπως πραγματικά είναι, λόγο Θεού μέσα στα πνεύματά μας. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εδραίωσε τα μέσα μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Όλα τα ρήματα που είναι εκεί, όλο το θέλημα Σου Κύριε. Την δύναμη του ονόματός Σου Κύριε μας που ρίχνει κάτω κάθε εμπόδιο του εχθρού Χριστέ μας. Και σπάει Κύριε μας κάθε οχυρό Κύριε που στέκεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε Κύριε για την δύναμη που μας έδωσες. Βοήθησε μας να στεκόμαστε όπως μας θέλεις, ταπεινή και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, Κύριε, γιατί εσύ μας τα έδωσες και θέλεις να τα κρατήσουμε και να τα διεκδικήσουμε, Χριστέ μας. Μέχρι τέλους, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός Θεός. Σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκες, είσαι ζωντανός. Και όπου δύο και τρεις συνηγμένοι μας είπες ότι είσαι εν το μέσο και είμαστε, Κύριε, εδώ να μαρτυρήσουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί πέρα για πέρα. Εσύ, Κύριε, μας κάλεσες κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, Κύριε. Είμαστε εδώ επειδή εσύ μας στήριξες. Εσύ μας δίδαξες και μας διδάσκεις. Είσαι ζωντανός με το πνεύμα σου, το Άγιο, το ζωοποιούν μέσα στην Εκκλησία σου. Εσύ μας οδηγείς. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο σου. Και σου ζητάμε και αυτό το βράδυ εσύ να χρήσεις, Κύριε, κάθε λόγο, Κύριε. Είμαστε, Κύριε, άχρηστοι δούλοι σου. Μας κάλεσες, Κύριε, και μας τίμησες για να σταθούμε για το όνομά σου στη γενιά μας. Θέλουμε κάθε λόγος, Κύριε, να επιδράσει, να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα μέσα στις ζωές μας, ώστε να σταθούμε ακριβώς στο θέλημά σου, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εκείνο που μου έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου απόψε, να μιλήσουμε, αδελφοί, για το μέρος το δικό μας. Και κυρίως για την αποτελεσματική προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Απλά η προσευχή είναι η συζήτηση, η επικοινωνία μας με το ζωντανό Θεό. Η προσευχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Στη βίβλο μπορούμε να δούμε κάποιες φράσεις που μιλάνε προσευχή, όπως «επικαλέστηκα το Θεό», λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς. «Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο», λέει πάλι ο Δαβίδ. «Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου». Αλλού μας λέει «ζητάτε τον Κύριο». Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος, να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός. Μας δίδει δηλαδή εντολή στην Αλφα Χρονικών στο 16-11. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό. Στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσαΐς, στο Δέλτα 2, στην Άλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17, αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίο, στο 26-41, στο Λουκά, στο 18, στο κατά Ιωάννη, Ιώτα Σίγμα, 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής, ο Κύριος λοιπόν λαχταρά, δεν λέω απλά θέλει, η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω, κοιτώντας τα 35 χρόνια περίπου πίσω, το πώς ο Κύριος πραγματικά κάθε φορά που εμείς Του δίνουμε κάτι, Εκείνος είναι πιστός να μας το επιστρέψει. Θα Του δώσεις από το χρόνο Σου. Εκείνος το θεωρεί τιμή. Και θα έρθει να σε ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα Σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί σε κάθε ένα παιδί Του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται, δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις, χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Θα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον θα συνδέεσαι μαζί του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες τις δικές του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν, λέει, εσείς, πονηροί όντες, ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος, όταν του το ζητήσετε, αλλά που θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε. Θα του το ζητήσεις, μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα, κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα, ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρεί σημαντικό. Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα Του. Το θεωρεί σημαντικό. Ναι ή όχι. Εάν το θεωρείς ότι είναι

στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά, και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει? Δεν ήταν απλά χαλαροί. Μας υποσχέθηκε το ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν. Το πίστεψαν. Και ενέμενον. Με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις? Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί του. Και μάλιστα, λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις. Με προσμονή προσμένεις. Ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς Αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, παίρνε τα μηνύματα, παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του ήλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? Θέλει να σώσει την Ελλάδα? Και όχι μόνο, το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός, ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε.

0: Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα. Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά. Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά, νιώθεις ησυχία, νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, νιώθεις ασφάλεια. Μα τι θα γίνει, μα πόλεμη, μα το... Σε διαβεβαιώνει εκείνος, σε διαβεβαιώνει που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του Πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του Πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου. Πες μου για το Θεό σου. Πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην Εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην Εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος, Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά. Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια. Του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται. Είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου. Αλλά όμως, δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντε δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλω σου. Ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε το ενεργήν σου, ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστευ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Λοιπόν, χωρίς να διστάζουμε με πίστη, χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του. Το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον. Αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει. Να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει. Όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Αμήν. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της Βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα, εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής. Λαός εξήτησης. Λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε. Και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Δώσε ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, βιαστές, Κύριε, της Βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου, πολεμιστή, ενάντια στον εχθρό, ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου, που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού, που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους, ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Θα νερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε εγώ, Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην εκ της κοιλίας, σ' είσαι η σκέπη μου εκ των σπλάγνων της μητρός μου, εισέ θελείστε πάντα ο ύμνος μου. Ως τέρα σε κατεστάθην εις πολλούς, αλλά σ' είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και οι παραφυλάτονται στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ως σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή. Ας εσκυνθώσιν, η εξαλειφθώσιν, η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσιν από ονείδους και εντροπή συζητούνται στο κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμαι να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμει Κυρίου του Θεού. Αλήθεια, τα λέμε αυτά στον εαυτό μας ποτέ? Ή αρχίζουμε μία προσευχή του κλάματος και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολυάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτη τη γενεά, την δύναμη σου εις πάντας τους μεταγενέστερους. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι να κάνω? Να κηρύξω τη δόξα σου σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα. Αμήν. Είμαι παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα εμάς τους παλαιούς που ασπρίζαν τα μαλλιά μας, που έχουμε χρόνια με τον Κύριο, ξαφνικά να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι? Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν, ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ. Τι ομοιό σου? Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε αυτό, θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ως της έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε, Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει, θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεγνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του, να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει, τελειωμένος είσαι. Τι πας και κάνεις τώρα. Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι, του λέω μπορείς να κάνεις αυτό για μένα. Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα. Πώς βλέπει ο κόσμος έξω και είναι 30 χρονών παιδί μόνο. Και εγώ Θεέ μου, τι θα κάνω, θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σ' ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη σου την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού, αδερφοί. Πώς θα ψάλουμε, πώς θα ευλογηθούμε, πώς θα γίνει εδώ μέσα η δύναμη του Κυρίου όταν κάθεσαι έτσι, όταν λες να βγούμε, θα θεραπευτούμε, τι λέτε. Θα ψάλουμε έναν ύμνο στο τέλος να δούμε κατά πόσο πιάνει ο λόγος. Αμήν. Θέλω σε αγάλεστε τα χείλη μου όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά τη δικαιοσύνη σου διότι ενετράπησαν, διότι κατεσχύθησαν οι ζητούντες το κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι? Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε? Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε? Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε κατατρεγμένη νύμφη, θα είμαστε πλούσια νύμφη, όμορφη νύμφη, ευλογημένη, ζηλευτή νύμφη. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδελφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πει κρύες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Το φαντάζεσαι? Ωραία νύφη. Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδής άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται, αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφή. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω. Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ενός εδάφου τη ζωή μου. Με κάθισε σε σκοτεινούς τόπους ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμαι τα αρχαίας ημέρας, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβώνων εις τον λάκκομ. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο. Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία.

τον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό στην οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος, Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό, και να πει ο Δαβίδ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος φταίει? Όχι, εγώ φταίω, έλεγε ο Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιόν σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφοί. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας? Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να λάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω. Έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το ελέον σου. Διότι επειδή έδεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. Να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατώ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέει ύψωσά την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και είναι το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ της στενοχωρίας. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Εάν έβγαλε το Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40 το 4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει στους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε, εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτεί σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε, είναι λέει υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζέ με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το... Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροσθέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις.
ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το

0: λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις, Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω αύριο μια καινούργια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα. Γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει, αν πιστηρίζεσαι στους βραχίονές Του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροστέν σου και θέλει πει εξολόθρευνον. Θα σου πει, τώρα ξέρεις κάτι, άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφοί, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα δίνει το Πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες. Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε. Θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε. Θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα. Ίσως την επόμενη χρόνο δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί. Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε, Πράξεις 14:22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί, έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε και επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύττω τον Χριστό? Όχι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει, αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουνε. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας, μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας, μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας. Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε?
1: Κύριο.
0: Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύμφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύμφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριγμένοι, επιστηριζωμένοι επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει η αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν θα μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομή στον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνισε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσου τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε να αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας διαπαντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί. Σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο. Αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο, πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στον Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει θα μείνει σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει, πιο κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον κάθε έναν από μας περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, παροιμία 12-19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλουσι είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνη πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα, με ένα απλό κήρυγμα πώς ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας, με σταθερή καρδιά, να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήραγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην Εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την Εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α' Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την Εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχθετε, είτε διαλόγου είτε διαεπιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από τον Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε οι πειρασμών. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε ποτέ είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος από δημών, ως σαφή και την οικία αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωροί, ακούμε? Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την Εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει? Σαλπίζει εχθρός στην Εκκλησία. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Έστους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μου το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα πυρικό καροτσάκι, να του πεις, για δες και αυτό. Ω, ναι, αδερφέ μου, καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν, να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος, που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν, να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πράξε το Λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός. Αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το Ματθαίο στο 24 κεφάλαιο που ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε θα έρθεις, πότε θα εμφανιστεί η παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα έρθουν πολλοί επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων. Προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία. Θα γίνουν πίνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Θλίψεις μεγάλες θα έρθουνε. Αν διαβάσεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τρομερά γεγονότα να εξελίσσονται. Βέβαια ξέρουμε ότι μετά που θα έχει αρπαχτεί η Εκκλησία θα γίνουν όλα αυτά, αλλά μας λέει παρακάτω πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους. Το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πίνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει να παραβιάσει το φυσιολογικό, θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε νομίζω ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της. Είχε έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο. Σαν νόμος μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα αγερθούν Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας. Που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση, λέει «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς». Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα μας χρειαστεί, θα δούμε πώς ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κύμα θλίψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να μας γεμίσει με τη χαρά Του. Να φύγει η θλίψη. Και θα δούμε πώς σήμερα. Θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Και όχι μια φορά, αλλά συνεχόμενα. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα της χαράς αυτής. Ποιο θα είναι. Και σε εμάς, και στους γύρω μας, αλλά και στην κτήση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα? Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται εναντίον μας? Η αμαρτία έχει ξεχυλήσει, η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλόμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθήτη της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο είτε ο απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάξαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός, το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο, που θέλει να εκφραστεί και με αυτόν τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη Του, να σου δώσει το Πνεύμα Του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το Πατρί και εφανερώθησε μας.

τα Άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλλομαι προς εσάς. Για ποιο λόγο? Για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή σας απαγγέλλομαι τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών, η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν Εκκλησία είναι όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, το λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν. Αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος. Και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε το εξής, όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δυο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου. Και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. Μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει, θα έχεις φόβο μετά?
θα είσαι ανασφάλεια, θα έχει

0: θλίψεις, ο Παύλος λέει εν μέσω θλίψεων μεταχαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα. Πήρ καταναλύσκον. Αυτό γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο λόγος της ζωής. Και αυτός ο λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς κάθε φορά, αυτός ο λόγος που μπαίνει μέσα σου είναι ο λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί του. Και η κοινωνία μας με το Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α 9. Πιστός ο Θεός για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? Για να είμαστε συγκοινωνοί με το Υιό Του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουμε. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδερφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με τον Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α Ιωάννου γάμα 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο, και υπάρχει κοινωνία, σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Εάν τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε ο Υιός στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτάζητα 21, λέει, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν ημίν και εγώ εν σύ, δια να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Από την αρχή ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς, ο λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί, να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με εκείνον. να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε εκείνον για να γίνουμε πάντες ένα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες ένα. Τι εννοεί εκεί να, είναι, να είμαστε πάντες ένα? Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί Του θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από εκείνο, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό Του και έχεις κοινωνία μαζί Του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Αλφα Ιωάννη. «Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας», μας λέει στην Αλφα Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλαμε σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Να κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε εμάς όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμού για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας η ζωή λέει εφανερώθη. Και λέει, εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσας εμέ την οδό της ζωής. Και το αποτέλεσμα, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε μας. Είπαμε από την αρχή. Αλλά και πού αλλού έρχεται? Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννου, στη Γ Ιωάννου. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές? Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο. Να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία. Δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού? Πέστε μου, όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής, όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής, ποιος χαίρεται εκεί? Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται, καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής? Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει, λέει, μεγαλύτερη χαρά από αυτό?
1: Αμήν.
0: Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό, να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγάπη είναι η αλήθεια.
1: Αμήν.
0: Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω πω πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και λέει στο 4 εδάφιο. Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Τι λέει πάλι εκεί? Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κάποια από τα τέκνα σου, κάποια, περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή μου, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία ο Ιωάννης. Ως γράφων προς σε εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία έχουμε αναπαρχής, να αγαπούμε αλλήλους, και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε από αρχής, και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει τότε την εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζεις σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί.
1: Αμήν.
0: Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και οι δυο, αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος αυτή την εντολή, αυτά λάλησα λέει προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και πιο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με εμάς ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου το βαδίζεις. Συγχώρεσε. Άφησε. Και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πω, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου. Γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν. Και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας λέει να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλιώς καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίση μόν, ή η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού. Διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει ποιος είναι η δόξα και η χαρά. Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος λέει διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κύριου? Προσέξτε. Είμαστε αδερφοί τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Μπράβο. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά Του. Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά.
2: Αμήν.
1: Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά Του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζει παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλονται, λέει, όταν βαδίζεις στον δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου και μετά φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας. Και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, λήψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι. Μπαίνει μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Κλίψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, πώς, όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. Εάν προσέξεις αν έχεις κοινωνία μαζί του. Ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του, και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαίς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένη πάντα στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφοί, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προς Γαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη, και το δεύτερο αμέσως μετά είναι χαρά, ειρήνη, ακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε. Και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Αμήν. Άμα είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι μέσα στα Ευαγγέλια? Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τι όρισε, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδερφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17. Λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κύριου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστηκα κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση, χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος, μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες είναι τεράστια χαρά. Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφοί, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν, λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει, συναγωνιά. Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Γιατί συστενάζει, γιατί λέει συστενάζει. Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Α, τι θα γίνει. Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε να φανερωθούν οι πραγματικοί γιοί του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί, θα δούμε το γιατί, θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Αμήν. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσουμε ένα εδάφιο στην Ισαΐα στο 55. Να δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γη του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελήστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί ισόντι σε ό,τι αυτόν αποστέλει. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη. Και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί, τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει, αδερφοί. Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου, ε! Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου. Εμείς θα εξέλθουμε με χαρά. Αλλά εκεί είναι που θα χαίρεται ο Κύριος. Γιατί η σωτηρία του, αδερφοί, θα απλώσει σε όλη τη γη.
2: Αμήν.
1: Από ποιους? Από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μέσα στα προβλήματά μας. Είμαστε στη μιζέρια μας. Στις λήψεις μας. Όχι. Γι' αυτό και ο Κύριος σε καλεί κοντά του. Να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αδερφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου, που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος και αυτά και τα λοιπά. Πώς, Κύριε, λύτρωσέ με. Να γίνει αρπαγή να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι.
2: Αμήν.
1: Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ. Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλωτας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής.
2: Αμήν.
1: Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδερφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με Εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε «Κύριε, γέμισέ μας με χαρά». Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να γινόταν με μια προσευχή. Όμως γίνεται καθώς παίρνουμε μια απόφαση να πλησιάσουμε κοντύτερα σε Εκείνον. Κοντύτερα στο λόγο του, κοντύτερα στο πνεύμα του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. Τα κλειδιά της ευτυχίας. Ή τα κλειδιά της αληθινής χαράς. Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παροικίας του. Και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί. Μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός. Θέλω, αδελφοί, καθώς είπαμε την περασμένη Κυριακή και θα το προσπεράσω σαν περίληψη, να επισημάνουμε ξανά την σπουδαιότητα της προσευχής. Γιατί να προσεύχουμε? Είχαμε πει γιατί το όρισε ο Κύριος και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή, αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router. Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση? Πανικός. Είναι έτσι? Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, θα ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία. Καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι, πέρα τα ωφέλη που απολαμβάνεις, της ειρήνης, της χαράς, της ανάπαυσης, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, οι ιδιότητες Του σε κάνει κοινωνό. Σου τα μεταδίδει. Αλλά το κυριότερο μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αποκτάς μάτια Θεού. Βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Δεν σε πειράζει το κάθε τι. Δεν σκανδαλίζεσαι με το κάθε τι. Αμήν. Μα τούτο, μα το άλλο. Η γλυκιά καρδιά του Κυρίου, τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις, γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια Χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον, επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού. Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του Πνεύματος, την ομορφιά του Πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη. Τι είπε ο Κύριος στους μαθητές? Μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη εξύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη? Πού ήταν? Τι έκαναν? Ομοθυμαδών στην προσευχή. Και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής, να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του. Να διοικείσαι από εκείνον. Γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις. Το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις σκοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου, τις έγνοιες, τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό, η περιστερά δεν μπορεί. Θέλει τον κατάλληλο τόπο. Τα αφήνεις. Και το Κύριο, αδελφοί, το Κύριο και το πρώτιστο είναι όταν έρχεσαι στην προσευχή, τι κάνεις. Καθώς έρχεσαι, αυτή η υπερηφάνεια που τα κάνει όλα και τα μπορεί όλα. Κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη, Κύριες, έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου.

και πονηρή, ξέρετε, και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι? Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι, Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα. Καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη Βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε? Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Ο Κύριος το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα έρχονται και θα μας ρωτάνε, θέλω να γνωρίσω το Θεό σου. Γιατί βλέπουν επάνω μας, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου. Το μόνο που εκείνο που σου ζητάει είναι, έλα στα πόδια μου τα Άγια. Πάρε τη σωστή θέση και στάση. Και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β22, πώς πλησιάζουμε το Θεό? Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Με αληθινή καρδιά. Αν θέλεις η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του Λόγου. Ή ακόμα η καρδιά η οποία, καθώς έρχεται στον Κύριο, δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος.

0: Ένας μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου, βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου, το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα, το να ψιθυρίζω, ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα προσπερνάς. Πες, Κύριε, αυτά βγήκαν από το στόμα μου σήμερα. Το αναγνωρίζω ότι έσφαλα, έκανα λάθος. Και σου ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις αυτά τα Άγια Κάρβουνα μέσα στη γλώσσα μου. Να με διορθώσεις, να με αλλάξεις. Δώσε μου εσύ τη δύναμη να... η πηγή αυτή να είναι μόνο για ευλογία. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Η πληροφορία πίστεως έχει να κάνει ότι ο Θεός μου είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι του ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του, θα μου το δώσει. Μας λέει αλλού μες στο λόγο του ότι καθώς ζητάτε να πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Αμήν. Καθώς ζητάς, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά Του. Το πρώτο, στις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό θα... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα Σου. Θέλω, Κύριε, το δικό Σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά Σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα, έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος, του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης, ξέρω ότι με αγαπάει, ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε, στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου? Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό? Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω? Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχει θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τις εντολές του, να ξέρεις το λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι. Να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος, με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει? Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει? Λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει? Λέει, μέχρι εκεί. μέχρι εδώ, από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο σε όλο σου το είναι, ο Κύριος ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά Του και όλο Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση. Τι έκανε? Πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, να ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε, στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδελφέ μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιες μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου. Εν τέλει, όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και να διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διενυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται. Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη, διενυχτέρευε. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, η πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου. Πρέπει, είναι ανάγκη, να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο, θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Και ζήτησε του. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να με λούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν πάει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαός σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτεις και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς σου, να σε προσμένουμε, να σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε. Μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθεν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούνται στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν και προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Οι προσπάθειες τους λοιπόν συνήθως περιορίζονταν, όπως βλέπουμε εδώ, στους Εβραίους και στους Ελληνιστές Ιουδαίους. Δηλαδή, ήταν μεγάλες οι απικίες που έκαναν τότε στις πόλεις του κόσμου οι Ελληνιστές. Τώρα πολλοί συγχύζονται με τους Ελληνιστές Ιουδαίους και νομίζω ότι είναι Έλληνες. Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη που δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, LXX, γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτή. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναχείτε ακούσει για τους Μακαβαίους, γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και γίνηκε φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσανε, με το ζόρι τους επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει, θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες προ Χριστού, και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσαν πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες με διοργανωμένων εμπόριων κλπ. Και είχε διαφημιστεί εκτός από αυτόν η Αντιόχεια ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων. Εντάξει, τώρα οι συνθήκες της εποχής δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν πολλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά για την εποχή ήταν ένα κέντρο αναψυχής για τους κυνηγούς των απολαύσεων. Και το καλό κλίμα, το ωραίο περιβάλλον, ο πλούτος, η πνευματική ανάπτυξη που κυριαρχούσαν εκεί είχαν συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και την εποχή των Αποστόλων είχαν εξελιχθεί σε μια πόλη χλίδης αλλά και ανηθικότητας. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, το ξέρουμε αυτό. Όταν χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20, στο τέλος, λέει «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Είχαν πάει εκεί και «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Και «Ιν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριο». Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και οι ειλικρινείς προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Αμήν. Και λέει «Μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Κύριο». Τώρα στο 22. «Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν ως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκάλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένει το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρυπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους». Δηλαδή οι προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρένθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή περιουσία, τα έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε εργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιον έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτος ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στη σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 11:26, «Καθώς συνήλθα στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί». Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, λέγανε ότι είναι αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμαν Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους δίδασκε και τους έλεγχε. Αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζα, λέει: μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνια, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεσχημανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριον και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του, καθώς και τη θεϊκή ευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώχτες του. Όταν πει πατέρα μου, συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η Ανάσταση του, η ανάληψη του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός και τώρα που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραφούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύτταν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στον ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί αδερφοί, αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει: ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας σέρνουν στη δικαστήρια. Ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφ' ημάς. Αυτοί δεν βλαστημούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε για το όνομα. Ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4:14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε: εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναβάβεται πάνω σας. Και λέει στο 16, αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό. Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέλαβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει, εδόξαζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ατιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππισίους 2:13. Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση

Αδερφή, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Α, δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική ή κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού για να καταστήσουν αποτελεσματικών των λόγων της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους. Γι' αυτό, αδερφοί, το παράδειγμα των μαθητών στην Αντιόχεια πρέπει να μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και οι μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειο έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας. Και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει «εγώ είμαι ευαγγελιστής», «εγώ είμαι επιμένας». Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτη και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του και εκεί που επηρεάζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δυο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχεις μια καλή μέρα και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό και την επόμενη φορά κάτι. Έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σαύλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι ο Θεός τον είχε καλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σαύλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω, που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς για να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα. Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής εστιν μοιούτος. Τρία πράγματα. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενέ προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ.
και του λέει πήγαινε γιατί εγώ θα σε αποστείλω.

0: έξω σε έθνη μακριά. Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί, ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει, μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου, θα τους πείσω σιγά σιγά. Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου, των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει το διακόπτη να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε σιγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5 για το μυστήριο αυτό. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα. Ποιο? Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. Αυτού του Ευαγγελίου, γράφει ο Παύλος, έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο, λέει το κείμενο, από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή. Ποια χάρη? Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε, να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγαν το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδιον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο. «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν». Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαπτίζουν να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η χριστιανική εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την Εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολύ κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ρολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμα τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2:14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2:14, «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, οποιήσας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχον του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσο καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς? Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτόνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου, ότι επίσημα ο Σάβλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Κύριος μίλησε, νηστέψαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστείλαμε. Επίσημα. Οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανίαν και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποια ιδιαίτερη χάρη, ή άλλη ικανότητα, ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε, εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό? Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησαν ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτήν η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς, δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος, για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλε τα χέρια στα βορτά και του λέει: «Όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να του ευλογήσει». Του λέει: «Ξέρω εγώ ποιο ήταν ο πρωτότοκος και ποιο ο δεύτερος». Βλέπετε ότι έβανε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό, με τη χειρονομία τους αυτή, να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί. Γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Ένα ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια έκαναν το έργο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου? Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό τους έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στο Σαύλο, από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική εκκλησία δεν αφαιρήθηκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγιναν αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιο, «αφορήσατε δημή των Βαρναβάν και Σαύλων εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλον το θέλημά του για ολόκληρη την εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδελφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του, φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει «εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπο εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τι μεσολαβεί ο άνθρωπος? Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει ανάγκη να τον ελέξει, να κάνει διάκριση και πάει και βρίσκει έναν τον άλλον και κάνει προφητείες. Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλεν το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος, εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία. Μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί, η σάρκα είναι πάντα εκεί, ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει. Και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος. Που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή. Και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από το Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτόν, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ποιμένα από πάνω γαλλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική τους κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε, χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε, ναι, όλο είναι το χριστιεπόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξη τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει. Δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του λαού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον πρεσβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε καλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε μετά. Από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής, που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολλοί πίστεψαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητείων, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζε αυτές τις ενέργειες των μαθητών. Πώς? Όταν επιστρέφονταν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγαν μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι οι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείο του στο όρος Σταβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί η αιμορρογούσα, που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Ιάιρου ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορρογούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται, δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα. Γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό, όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεσθημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Να κλείσω με ένα εδάφιο, Πράξεις 2:36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανεν αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανε αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθαν η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχισαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές, γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια, θα ξεφτίζεν αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είμαι το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος, γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν, ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κυρία, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύμφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 11 εδάφιο. «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Στο 14. «Ώστις έδωκε Αυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει για τον εαυτό Του, να μας κάνει λαό», λέει, «εκλεκτό για τον εαυτό Του». Και τι να κάνουμε? Να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Αμήν. Ο Κύριος μας κάλεσε, θα σταθούμε σε αυτό, αυτό θα είναι το θέμα μας. Ότι ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε λαός εκλεκτός, οι οποίοι θα κάνουμε έργα καλά. Αμήν. Αμήν. Μας κάλεσε για καλά έργα. Ο Κύριος δίνει πάρα πολύ σημασία στα έργα μας. Μας προσέχει, μας παρακολουθεί και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος κυρίως μας κρίνει αυτά που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε έξω από την αίθουσα αυτή, όταν πάμε σπίτι μας, όταν πάμε στη δουλειά μας, όταν είμαστε μες στην οικογένειά μας, όταν είμαστε με παρέα. Εκεί ο Κύριος μας κρίνει. Εκεί ο Κύριος βλέπει τα έργα μας. Αυτά που ακούμε εδώ, αυτά που διδασκόμαστε εδώ, καλούμαστε να τα βάλουμε σε εφαρμογή έξω, όταν βγαίνουμε. Συμφωνούμε, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος, λοιπόν, θα διαβάσω ένα εδάφιο στις Παροιμίες, στο 24 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. «Εάν είπεις ιδού, εμείς δεν εξεύρωμεν τούτο. Δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας?» Δηλαδή να πούμε, «Κύριε, δεν το ξέρα. Δεν το είχα ξανακούσει. Δεν το είχα διαβάσει». Αλλά τι λέει, ότι δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές? Αν το ξέραμε, και αν το ξέραμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει. «Και οφυλάτων την ψυχή σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού δεν εξεύρει?» Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι ο Κύριος ξέρει.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ότι ο Κύριος ξέρει τι κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει και το σταθμίζει. Με τι το σταθμίζει? Το σταθμίζει με τη δικαιοσύνη Του. Το βάζει επάνω στο νόμο Του και το μετράει για να δει αν ταιριάζει με αυτά που ο Κύριος μας έχει παραγγείλει και διδάξει. Αμήν. Εάν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, δεν θα τα διαβάσω γιατί είναι αρκετά εδάφια, αλλά μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Θα διαβάσω ένα μόνο, το πρώτο. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, αρχίζει εκεί ο Κύριος και μιλάει για τις εκκλησίες στη Μικρά Ασία, τις 7 εκκλησίες. Και ξεκινάει σε κάθε εκκλησία και τι λέει ακριβώς το ίδιο σε κάθε εκκλησία. «Εξεύρω τα έργα σου». Λέει στην Έφεσο, λέει στη Σμύρνη, λέει στην Πέργαμο, λέει στα Θυάτυρα, λέει στη Σάρδη, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. Λέει ακριβώς την ίδια φράση σε όλες τις εκκλησίες. «Εξεύρω τα έργα σου». Ο Κύριος δηλαδή, όπως προείπαμε, ξέρει τα έργα μας. Και ξέρετε Γιατί τους λέει «Ξέρω τα έργα σου». Για να τους πει τι να διορθώσουν, τι πρέπει να αλλάξουν και τι κάνουν καλά. Αμήν. Σταθμίζει δηλαδή τα έργα μας ο Κύριος, γιατί τα ξέρει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, να γραφτεί μέσα μας, αδερφοί, όπου και αν είμαστε, μόνοι μας κάπου στην άκρη του κόσμου θα λέγαμε, ο Κύριος μας βλέπει. Αμήν. Μπορεί να μην μας βλέπει ο αδερφός μας, ο ποιμένας, τι κάνουμε, αλλά ο Κύριος μας βλέπει. Και ο Κύριος θα οδηγήσει και τον ποιμένα να μιλήσει για πράγματα, να προσευχθεί για πράγματα που βλέπει ότι έχει ανάγκη η Εκκλησία. Αμήν. Διαβάζω στην Α. Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Κατοικούμε, κινούμαστε, ζούμε μέσα στους εθνικούς. Μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν είναι αναγεννημένοι. Και ο Κύριος μας παραγγέλνει, λέει, να έχετε καλή τη διαγωγή σας. Ή να ενώ σας καταλαλούσει ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσωσε το Θεό την ημέρα, εν τη ημέρα της επισκέψεως. Τα καλά μας έργα δηλαδή, αυτά για τα οποία ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, για να μας κάνει ένα τέτοιο λαό που θα κάνουμε καλά έργα, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία μαρτυρία καλή έξω στον κόσμο για τον Κύριο, να φανερώνουμε τον Κύριο με τα καλά μας έργα, ώστε οι άνθρωποι να δούνε τον Κύριο μέσα από τη ζωή μας, να καταλάβουν την αγάπη του Κυρίου, να καταλάβουν τη φροντίδα του Κυρίου, το ενδιαφέρον του Κυρίου για κάθε ανάγκη και για κάθε πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Εμείς, αδερφοί, το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε νιώσει. Έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Εάν δεν το έχουμε γνωρίσει, αδερφοί, όπως μας έχει δοθεί, στο μέτρο που μας έχει δοθεί, δεν μπορούμε και να το μεταδώσουμε. Αμήν. Δεν μπορούμε να φανερώσουμε αυτό που έχουμε ήδη εμείς λάβει. Αυτό που ήδη ο Θεός σε εμάς έχει ενεργήσει. Ο Κύριος μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Ήμασταν νεκροί, αδερφοί, και ο Κύριος μας ανάστησε. Αμήν. Ήμασταν για θάνατο και ο Κύριος έχει γράψει τα ονόματα μας στο βιβλίο της ζωής. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος λέει διατάξτε τα έργα των χειρών. Για ποια έργα μιλάει? Τις πέτρες, τα ξύλα, τα δέντρα, τα ζώα. Τι να διατάξουμε, ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου? Τα έργα των χειρών του Κυρίου είναι αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Αμήν. Ότι μας αναγέννησε από τους νεκρούς, όπως είπα, μας ανάστησε από τους νεκρούς, μας αναγέννησε, μας έκανε, μας μετέφερε στη βασιλεία του μέσα, ενώ ήμασταν και ζούσαμε στη βασιλεία του Φαραώ και κάναμε τα έργα του Φαραώ. Και ο Κύριος μας έβγαλε από τη δουλεία του Φαραώ και από τα έργα του και μας κάλεσε στη βασιλεία του να κάνουμε τα έργα τα δικά του. Αμήν. Τα έργα αυτά ο Κύριος θέλει να διατάζουμε. Αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να θεραπεύει. Εμείς πρέπει να διατάζουμε θεραπεία. Όταν ο Κύριος μας οδηγήσει να προσευχθούμε για θεραπεία, για σωτηρία, για ελευθερία. Αμήν. Αμήν. Α. Πέτρο επίσης, στο 2.15 λίγο πιο κάτω, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Μας κάλεσε ο Κύριος δηλαδή να αγαθοποιούμε, να κάνουμε αγαθά έργα, ώστε λέει να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρών ανθρώπων. Δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια, δεν μιλάμε, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και μιλάμε και αυτό είναι όλο, αλλά η ζωή μας δεν συμβαδίζει, αλλά καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας διδάσκει, καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει και τα εφαρμόσουμε, αυτά θα είναι που θα αποστομώσουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα μιλάνε σαν άφρονες, λέει. Και να είμαστε ελεύθεροι, να το κάνουμε με ελευθερία, από αγάπη για τον Κύριο, και να μην το κάνουμε απλά φαρισαϊκά. Αμήν. Να μην το χρησιμοποιούμε αυτό σαν επικάλυμα, λέει, να σκεπάζουμε πράγματα τα οποία έχουμε μέσα μας, τα οποία δεν είναι καλά, και να κάνουμε υποκριτικά έργα. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε αυτά που θα κάνουμε, να τα κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, με επίγνωση, με αγάπη για τον Κύριο και για τις ψυχές. Α. Πέτρου 3:15. Αλλά γιάσατε Κύριο το Θεόν εν τες καρδίες ημών και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτό που είπαμε πριν, αυτό που έχει κάνει ο Κύριος μέσα μας, αυτό που έχουμε γνωρίσει ότι είναι ο Κύριος, να το μιλάμε στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αμήν. Για να ακούσουν οι άνθρωποι και να σωθούν, έχοντες συνείδηση αγαθή. Είναι αενός σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσκυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Τι είναι αυτό που είδαμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στου Πέτρου την επιστολή, ότι μπορεί να αποστομώσει και να κάνει τους ανθρώπους που λένε διάφορα για την Εκκλησία του Θεού. Τι είναι αυτό που θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε έτσι και να ακούσουν και να σωθούν? Η καλή μας διαγωγή, αδερφοί. Τα έργα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα έργα για τα οποία ο Κύριος σταυρώθηκε και μας κάλεσε να κάνουμε. Αμήν. Λέει ο Κύριος το ίδιο πράγμα στο Ματθαίο στο 5:16. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, είπε ο Κύριος, γυρίζουν, λέει, όλη τη γη να κάνουν ένα προσήλυτο, να φέρουν μια ψυχή στον Κύριο. Και μετά, λέει, τι την κάνουν αυτή την ψυχή, χειρότερη από αυτούς. Γιατί βλέπουν τα έργα τους οι ψυχές. Όταν έρχονται κοντά, όταν έρχονται μέσα στην εκκλησία, όταν τους βάζουμε στο σπίτι μας, βλέπουν πράγματα. Συμφωνούμε, αδερφοί? Η διαγωγή μας πώς πρέπει να είναι, για να ελκυστούν ακόμα περισσότερο, να δούνε τα έργα του Κυρίου σε εμάς και να πάρουν πίστη, να πάρουν θάρρος ότι και αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν και αυτοί ένας Άγιος λαός του Θεού και να μείνουν στον Κύριο μέχρι το τέλος και να μην σκανδαλιστούν. Εξαρτάται από τα δικά μας έργα, αδερφοί. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους για κάθε μια ψυχή που είτε εμείς την έχουμε ευαγγελίσει, είτε άλλος την ευαγγέλισε και ήρθε μες στην Εκκλησία, μας καθιστά υπεύθυνους με τα έργα που θα κάνουμε, αδερφοί. Τι τα έργα μας να είναι αγαθά, να είναι νόμιμα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Ρωμαίος 12:17. Εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Και αν δηλαδή κάποιος

0: το κακό με το καλό. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε το κακό είναι να κάνουμε το καλό. Δύσκολο για τον σαρκικό άνθρωπο. Δύσκολο. Όταν κάποιος έρθει εναντίον μας, όταν μας κοροϊδέψει, μας βρίσει, μας φερθεί άσχημα, μας αδικήσει, η σάρκα πάει να σηκωθεί και να φερθεί το ίδιο και χειρότερα, θα λέγαμε. Να τα αποδώσει. Να υπερισχύσει. Ο Κύριος όμως λέει ότι έτσι δεν θα νικήσεις. Αν θες να νικήσεις, με την καλή έννοια το λέει ο Κύριος, όχι απλά για να υπερισχύσουμε, αλλά μήπως και αυτή η ψυχή που θα του ανταποδώσεις καλό απέναντι στο κακό που σου έκανε, καταλάβει. Δει την καρδιά του Κυρίου εκεί. Δει τη μαρτυρία σου και σωθεί. Και σωθεί. Προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Πάντων των ανθρώπων. Να προνοείτε τα καλά. Η σκέψη σας να είναι καλή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας καθαρίσει από κάθε τι παλιό και κακό και στραβό και αντιλήψεις που είχαμε μέσα μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, γιατί αυτό βλέπαμε γύρω μας, αυτό διδαχτήκαμε, έτσι μας μάθανε να αντιδράμε. Αλλά ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε σαν και αυτόν, λέει, ενώ τον λιδωρούσαν, λέει, τον Κύριο δεν αντελιδώρει. Β' Κορινθίους 8:21. Προνοούντες, λέει πάλι εδώ, τα καλά, ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αμήν, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Κύριε, τον Κύριο είναι πιο εύκολο να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, Κύριε, σε ευχαριστώ, Κύριε, είσαι Άγιος, είσαι ένδοξος, είσαι παντοκράτορας, αλλά για το διπλανό μου, για έξω κάποιον που με έχει πειράξει, εκεί είναι, όπως είπα, που θα μετρηθούμε, αδερφοί. Αμήν. Εκεί θα μετρηθούμε. Έξω. Εφεσίους 2:10. Διότι αυτού ποιήματα ήμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Κύριο δηλαδή, προς έργα καλά, τα οποία έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Είναι έργα δηλαδή που τα έχει προετοιμάσει ο Κύριος και ο Ιησούς μας έδειξε ποια είναι αυτά τα έργα. Το τέλειο παράδειγμα είναι ο Κύριος, μέσα στον οποίο κατοικούσε, λέει, όλη η θεότητα σωματικός και εκδηλωνότανε ο Πατέρας μέσα από τον Υιό. Και περπάτησε στα έργα που είχε προετοιμάσει ο Πατέρας και μας τα έδειξε και μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε, αδερφοί. Χριστιανός σημαίνει, ποιους ονόμασαν χριστιανούς εκεί στην Αντιόχεια, αυτοί, λέει, που ακολουθούσαν τον Χριστό. Εάν τον ακολουθάω τον Χριστό, πρέπει να κάνω και αυτά που κάνει, να περπατάω όπως περπάτησε. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε τον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Το έχουμε καταλάβει, νομίζω, όλοι μας, ότι με τις δικές μας προσπάθειες, με τη δικιά μας δύναμη, δεν μπορούμε, και ο Κύριος το ξεκαθάρισε και είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στον Κύριο, εν Χριστώ, όπως διαβάσαμε, έχουμε χτιστεί μέσα στον Χριστό και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Πατέρας. Φιλιππισίους 1,

0: Από το 9. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας, έτι μάλλον και μάλλον, ακόμα περισσότερο και περισσότερο δηλαδή, εις επίγνωση και εις πάσαν νόηση, για να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτά τα έργα της δικαιοσύνης, τα πλήρης καρπών, μπορούμε να τα κάνουμε, όπως είπαμε, μόνο δια Ιησού Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν. Ο Ιησούς έκανε θαύματα και ποιος έπαιρνε τη δόξα? Ο Πατέρας. Λέει, έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος και δόξαζαν, λέει, το Θεό. Φανταστείτε, αδερφοί, πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριος, πόσο δεν ύψωνε τον εαυτό του, ενώ έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια. Έκανε τεράστια θαύματα. Λέει στο κατά Ιωάννη στο τέλος ότι αν γραφόντουσαν όλα, δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία της γης, αν γραφόντουσαν όλα όσα έκανε ο Κύριος. Όμως, ενώ τα έβλεπαν οι άνθρωποι, ύψωναν το Θεό. Σήμερα, εάν κάποιος κάνει ο Θεός μαζί του πράγματα, οι άνθρωποι γύρω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, βλέπουν τον άνθρωπο. Λέει, ο τάδε θεράπευσε αυτόν, ο τάδε έκανε εκείνο, ο τάδε. Δεν λένε, ο Θεός το έκανε. Πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Γιατί δια Ιησού Χριστού γίνεται ό,τι γίνεται. Τα έργα του Θεού μπορούμε να τα κάνουμε μόνο δια Ιησού Χριστού. Κολοσσαίς 1, κεφάλαιο 10 εδάφιο. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να Τον ευαρεστούμε έχοντας καρπούς και κάνοντας αγαθά έργα. Και στην επίγνωση του Θεού. Στην επίγνωση του Θεού. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο πιο καλά έργα θα κάνουμε. Αμήν. Α. Τιμωθέου 5:24. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίση, εις την ας δε και επακολουθούσι. Ο Σάφτος το 25 και τα καλά έργα κάποιον είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλο τρόπο δεν δύναται να κρυφθώσει. Εάν κάποια έργα δεν είναι καλά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο Δαβίδ αμάρτησε, έκανε όλα αυτά που ξέρουμε, και το διαβάζει όλος ο κόσμος από τότε. Ο Θεός το έφερε στο φως. Και όλα αυτά τα οποία έκαναν άνθρωποι μες στο Λόγο του Θεού, αμαρτίες, έπραξαν κακά, ο Κύριος τα έχει γράψει, τα έχει φανερώσει. Τίποτα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Κύριο. Τίτος, από το 2 κεφάλαιο, από το 6. Τους νεοτέρους ως αυτός νουθέτει να σοφρονώσει, δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων. Και αυτό έχει να κάνει με τους μεγαλύτερους, με τους πρεσβύτερους, ότι πρέπει να είμαστε τύποι καλών έργων για τους νεότερους. Αμήν. Ο Κύριος το ζητάει. Ο Κύριος το ζητάει. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία, σεμνότητα, λόγο υγιή και ακατάκριτον δια να εντραπεί ο εναντίος μη έχω να λέγει δια σας μηδέν κακόν. Μόνο με το καλό μπορούμε να νικήσουμε το κακό. Μόνο με την αλήθεια του Θεού μπορούμε να φανερώσουμε το ψέμα του εχθρού. Και ο κόσμος έξω έχει γεμίσει από τα ψέματα του εχθρού. Ο διάβολος μιλάει μέσα από όλα τα μέσα και λέει αυτά που θέλει για να παγιδεύσει τους ανθρώπους. Και ο Κύριος περιμένει εμείς, η Εκκλησία, να φανερώσουμε τα δικά του έργα, τη δική του αλήθεια, που αυτά μπορούν να νικήσουν τα ψέματα του εχθρού. Αμήν. Καλά τα λόγια, αλλά τα έργα καλύτερα. Εβραίους 10:24. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, ο ένας για τον άλλον δηλαδή, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Ο ένας τον άλλον. Να νουθετούμε, να οθούμε, να κάνουμε καλά έργα και να αγαπάμε. Α' Κορινθίους 16 κεφάλαιο το 14. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε καλά έργα, αλλά να τα κάνουμε με κίνητρο την αγάπη. Γιατί αυτό είναι που θα φανερώνει τον Κύριο. Όχι όπως διαβάσαμε πιο πάνω, επικάλυμα της κακίας. Αλλά με πραγματική αγάπη. Και τότε οι άνθρωποι, αδελφοί, θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Τότε θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες 6 το 7. Από το 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ξέρει. Επειδή ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Κύριο. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμωνομεν δε πράττοντες το καλό. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα, λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας. Όσο έχουμε καιρό. Είτε σε μας, είτε για μας, είτε για αυτούς που είναι τώρα εδώ, ζούνε, ακούω πολλές φορές έξω, όταν πεθάνει ο πατέρας ή η μάνα κάποιου και κλαίει, φωνάζει, πηγαίνει στο μνήμα, ανάβει κεριά, λαμπάδες και ξέρετε τι λένε, λέει έκανα αυτό στον πατέρα μου, έκανα αυτό στη μάνα μου, δεν του φέρθηκα καλά, μίλησα άσχημα και εκ των υστέρων προσπαθεί με αυτά τα έργα να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν έκανε, το καλό δηλαδή, την καλή συμπεριφορά, την καλή διαγωγή, τα καλά έργα που μας ζητάει ο Κύριος, δεν το έκανε όσο ζούσε ο άνθρωπος και προσπαθεί μετά να αναπληρώσει το κενό με τέτοια έργα. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να μην έχουμε λοιπόν κατάκριση μέσα μας, αυτοκατάκριση, ας κάνουμε τώρα, αδερφοί, καλά έργα προς πάντα στους ανθρώπους. Προς πάντα στους ανθρώπους. Και μάλιστα λέει, περισσότερο δηλαδή, προς τους οικείους της πίστεως. Στα αδέρφια μας δηλαδή. Θα διαβάσουμε, να ξαναθυμηθούμε ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που ο Κύριος μας έχει καλέσει να κάνουμε. Να τα διαβάσουμε και να τα θυμηθούμε. Γαλάτες 5ο κεφάλαιο από το 19 εδάφιο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτά είναι τα έργα της σάρκας, τα σαρκικά και από αυτά ο Κύριος μας λέει να απομακρυνθούμε και να κάνουμε τα έργα τα καλά, τα δικά Του, της δικαιοσύνης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αδερφοί, ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, κάτω από τη δουλειά του Φαραώ, έκαναν τα έργα του Φαραώ και τους ελευθέρωσε για να γίνει, να γίνουν ο λαός του και να κάνουν τα έργα τα δικά του. Και ο Κύριος τους έδωσε νόμους, όχι μόνο το δεκάλογο, μέσα στον οποίο όποιος τον πράξει εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, αλλά τους έδωσε νόμους και διατάξεις για τις σχέσεις τους μεταξύ τους, για τα πάντα. Γιατί? Για να μην αδικηθεί κανένας, να γίνονται όλα σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, να γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει, για να ευημερεί ο λαός, για να μπορεί ο Θεός να ευλογεί το λαό Του και να μοιάσει σε Αυτόν. Γιατί τα έργα που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι αυτά τα οποία ο ίδιος κάνει και θέλει να κάνει και στη ζωή μας και θέλει να κάνουμε και εμείς, και έτσι θα του μοιάσουμε. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο του μοιάζουμε ήδη. Και αυτοί, λέει, που θα κάνουν αυτά τα έργα, ότι τι αυτά που πράττοντες, λέει, Βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αυτοί που κάνουν αυτά τα έργα της σαρκός που διαβάσαμε, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε κάτω, στον τόπο της βασάνου. Εφεσίους 5:11. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα, τα άκαρπα του σκότους, μάλλον, λέει, δε και να τα ελέγχετε. Όχι μόνο να μην γινόμαστε συγκοινωνοί στα έργα, τα άκαρπα του σκότους, αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αλλά να τα ελέγχουμε κιόλας. Και ο πιο καλός, ο πιο αποδοτικός τρόπος να ελέγξεις κάποιον για κάτι που κάνει, που είναι λάθος, είναι η δική σου η στάση, η δική σου η μαρτυρία. Αμήν. Περισσότερο θα ελεγχθεί βλέποντας εσένα τη δικιά σου τη στάση και την αντίδραση σε αυτά τα έργα τα άκαρπα, παρά το να του πεις, ξέρεις, ο Θεός λέει έτσι. Η μαρτυρία μας είναι πιο δυνατή, αδερφοί. Γιατί φαίνεται στην πράξη αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Παύλος, λέει, ότι είσαστε, λέει, επιστολή αναγενοσκομένη υπό πάντων. Δηλαδή η ζωή μας διαβάζεται από όλους γύρω μας. Από όλους με όσους ερχόμαστε σε επαφή. Διαβάζουν τη ζωή μας. Και τι πρέπει να γράφει η ζωή μας, αδερφοί? Τη ζωή του Ευαγγελίου. Αυτό πρέπει να διαβάζουν οι άνθρωποι. Ο διάβολος θέλει να κάνουμε τα δικά του έργα και θέλει να μας κρατάει εκεί απασχολημένους. Στην Έξοδο διαβάζω στο 5 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου: «Διατί, Μωυσή και Αρών, αποκόπτεται το λαό από των εργασιών αυτού?» Γιατί, λέει, τους αποκόπτεται από τις εργασίες τους? Ο Θεός που ήθελε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο όρος για να προσφέρει θυσίες και να τον λατρεύσει. Και ο διάβολος λέει: «Γιατί θέλετε να τους πάρετε από τις δουλειές αυτές εδώ πέρα που εγώ τους έχω αναθέσει και να τους πάτε αλλού?» Αλλά ο διάβολος, αδερφοί, είναι αυτός που είναι και κάνει τη δουλειά του και θα την κάνει μέχρι ότου έχει εξουσία. Αλλά ο Κύριος έχει δώσει και σε εμάς εξουσία, αδερφοί, να αντιδρούμε σε αυτά που ο εχθρός θέλει και να στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε τα έργα του Κυρίου, για να νικήσουμε τον πονηρό. Και στο 9 πιο κάτω λέει: «Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων, δια να είναι ενισχολημένοι σε αυτά και να μην προσέχωσι εις λόγια μάταια». Κάτι είπε ο Κύριος επάνω για μάταια πράγματα. Ο διάβολος έρχεται και λέει το ίδιο για τα λόγια του Θεού, αδερφοί. Γιατί θέλει να κοροϊδέψει τον άνθρωπο και να του πει: «Μην ακούς αυτά. Κάνε αυτά που σου λέω εγώ». Πρέπει να έχουμε, αδερφοί, τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου για τον άνθρωπο και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Διαβάσω στην Α. Σαμουήλ, στο 8 κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο. «Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνές του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς ε, διότι δεν απέβαλον εσένα, αλλά εμένα απέβαλον από του να βασιλεύω εις αυτούς». Με ποιο τρόπο, αδερφοί, απέβαλαν τον Κύριο από του να είναι βασιλιάς τους? Με τα έργα τους. Με τα έργα που έκαναν, απέβαλαν τον Κύριο από το να βασιλεύει σε αυτούς. Εάν δεν κάνουμε τα έργα του Κυρίου, ο Κύριος δεν μπορεί να βασιλεύει σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς στην Εκκλησία, θα είναι ό,τι το χρειαζόμαστε να είναι, όταν κάνουμε τα έργα τα δικά του και όχι τα έργα τα δικά μας. Και όχι με τα έργα τα δικά μας να αφαιρούμε την εξουσία του Θεού από τη ζωή μας. Αυτό έκανε ο λαός Ισραήλ τότε. Και ο Κύριος το λέει αυτό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, με παράπονο. Κάλεσε ένα λαό, τον έβγαλε από τη δουλεία, τον ευλόγησε, του έδωσε κάθε του ανάγκη, τους θεράπευε, τους έβαλε σε ένα τόπο όπου έρεε μέλι και γάλα, προφυλαγμένους από κάθε εχθρό. Και αυτοί τι έκαναν? Τον έβγαλαν απ' έξω τον Κύριο. Με τα έργα τους. Μην το ξεχνάμε. Με τα έργα μας είναι αυτά τα οποία ή θα δίνουν δικαίωμα στον Κύριο να βασιλεύει στη ζωή μας, ή θα τον βγάζουν, θα του αφαιρούν την εξουσία αυτή. Και ποιος θα παίρνει, αδερφοί, την εξουσία τότε? Ποιος θα την παίρνει? Πείτε το, μην φοβόμαστε. Ο διάβολος θα την παίρνει την εξουσία. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Α. Χρονικών 16:8. Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα Αυτού. Ποιος θα κάνει γνωστά τα έργα του Κυρίου στον κόσμο? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα τα κάνει. Ψαλμός 73:28. Αλλά διεμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών. Για ποιο λόγο? Δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Αμήν. Αδερφοί, αυτή είναι η κλίση μας. Αμήν. Αυτή είναι η κλίση μας. Ψαλμός 74:12. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τα έργα δηλαδή του Θεού, τι αποτέλεσμα έχουν, αδερφοί? Να φέρει σωτηρία. Ο Θεός ό,τι εργάζεται, το εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Αμήν. Αυτά τα έργα ο Θεός τα δίνει στην Εκκλησία να τα κάνει. Για τη σωτηρία, να απλωθεί η σωτηρία, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να φανερώσουμε τα έργα του Κυρίου, να κηρύττουμε και ο Θεός να συμμαρτυρεί με σημεία και τεράστια. Για να πιστέψουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Αλλά με την Εκκλησία θα τα κάνει ο Κύριος. Ψαλμός 8:6. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Και είπαμε ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου. Είναι τα έργα για τη σωτηρία, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι τα έργα που εργάζεται ο Θεός μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, για να τον κάνει σαν κι αυτόν. Με αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιήσει με όσο περισσότερο χρήσμα και παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο για να εργαστεί τα έργα του Θεού. Ψαλμός 77, 12. «Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε». Να μελετάω, λέει, θέλω σε όλα τα έργα σου. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος που διαβάζουμε το Λόγο, ποιος είναι ο στόχος που μελετάμε το Λόγο του Θεού, για να τον πράξουμε, αδερφοί. Μελετάμε τα έργα του Κυρίου για να κάνουμε και εμείς τα έργα του Κυρίου τα ίδια. Ο Κύριος θα ανταποδώσει σε κάθε άνθρωπο κατά τα έργα του. Ψαλμός 62, 12. «Και σου, Κύριε, είναι το έλεος, διότι σύ θέλεις αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Ματθαίος 16, 27. «Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού». Εφεσίους 6, 8. «Εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλό πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε είναι δούλος, λέει, είτε ελεύθερος». Έχει πολλά εδάφια που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς θέμα, δεν θέλω να τα διαβάσω όλα. Ιερεμίας 32, 19. «Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου μιλά για το Θεό. Είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, για να δώσεις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά τον καρπό των έργων αυτού». Τι λέει? Τα μάτια του Κυρίου, λέει, είναι ανοιγμένα, ανεωγμένα. Παρατηρεί τα έργα μας για να μας δώσει κατά τον καρπό των έργων μας. Αποκάλυψη 22, 12. «Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού». Παροιμίες 10, 16. «Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν». Δηλαδή, τα έργα του δικαίου, αφού είναι δίκαιος, τι κάνει? Δίκαια έργα. Έργα δικαιοσύνης. Είναι για ζωή. Δηλαδή, θα ζήσει μες στην παρουσία του Θεού. «Το προϊόν του ασεβούς», το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων του ασεβούς, τι είναι? Αμαρτία. Αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Παροιμίες 11-18. «Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε τον σπήροντα δικαιοσύνη θέλει είστε μισθός ασφαλής». Παροιμίες 20-11. «Γνωρίζετε και αυτό το πεδίο εκ των πράξεων αυτού». Το παιδί, το μικρό. Το γνωρίζουμε, λέει, από τις πράξεις, από τα έργα του, τι παιδί είναι. Αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν είναι ευθέα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14, 12. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε μέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου». Ποιος θα τα κάνει τα έργα? Εμείς. Ποια έργα πρέπει να κάνουμε? Αυτά τα που έκανε ο Κύριος. Αμήν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εάν συγκρίνουμε τα έργα μας, τι λέμε, τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε με του Κυρίου, εκεί θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν κάνουμε τα έργα του Κυρίου ή όχι. Και ο Κύριος μας αγάπησε με τέτοια αγάπη, αδερφοί, που πέθανε για μας και πήρε τη θέση μας. Για να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας, να μοιάσουμε σε Αυτόν και να κάνουμε τα έργα Του και να μας πάρει μέσα στη παρουσία Του στον ουρανό, αδερφοί. Διαβάζω δύο τελευταία εδάφια. Διαβάζω Αποκάλυψη 14, το 13. «Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω, από του νυν, ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσει αυτούς». Αμήν. Και στο 20 κεφάλαιο, Αποκάλυψη, 12 και 13 εδάφιο. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, εσταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής». Τι θα έγραφαν αυτά τα βιβλία? Τα έργα του κάθε ανθρώπου. Πώς έζησε εδώ στη γη, τι έκανε, αν τα έκανε από αγάπη, αν τα έκανε υποκριτικά. Όλα αυτά θα γράφουν αυτά τα βιβλία που θα ανοιχτούν στον ουρανό, εκεί στη κρίση του Λευκού Θρόνου, στο τέλος της Χιλίου Βασιλείας. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». «Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους εναυτής νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Άρα, πρέπει να προσέχουμε τα έργα μας. Αμήν. Πρέπει να προσέχουμε, όταν βγούμε από την πόρτα αυτή έξω, τι κάνουμε, τι λέμε, πώς φερόμαστε. Εάν αγαθοποιούμε, εάν κάνουμε αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος και ζητάει για από εμάς να κάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας βλέπει. Ο Κύριος, τα μάτια του λέει, είναι ανεωγμένα. Με τέτοια προσοχή μας βλέπει ο Κύριος. Με τέτοια προσοχή. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί. Ο Λόγος του Θεού είναι για να φέρει ζωή μέσα μας, αδελφοί, όχι κατάκριση. Μας κρίνει για να μην κατακριθούμε μετά με όλους τους ανθρώπους εκεί, με τον κόσμο. Μας κρίνει, και αν κριθούμε, αν μέσα μας κριθούμε σήμερα και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού και τον βάλουμε σε εφαρμογή το Λόγο, δεν θα κατακριθούμε, λέει, μετά του κόσμου. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς λοιπόν μελετούσα, ο Κύριος μου έδωσε και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να κατανοήσουμε, αδελφοί, το που μας κάλεσε ο Θεός και το τι θέλει από μας τελικά. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία. Και ο Κύριος μας καλεί προς τον εαυτό Του να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. Όμως ο διάβολος από την άλλη μεριά κάνει τη δουλειά του. Και αυτές οι τρεις παραβολές έχουν να κάνουν με τον το χαμένο πρόβατο, το οποίο χάθηκε, το απολωλός πρόβατο, το οποίο ο Κύριος, ο βοσκός, ο καλός ποιμένας, αφήνει τα 99 και πάει να βρει το πλανόμενο. Έχασε ένα πρόβατο. Η δεύτερη παραβολή είναι η γυναίκα η οποία χάνει μια δραχμή μέσα στον οίκο της και πιάνει το λίχνο και σαρώνει όλο τον οίκο για να βρει αυτή τη χαμένη δραχμή και μόλις τη βρίσκει χαίρεται και θέλει να τη συγχαρούν και οι γειτόνισσές της. Το είδε και την πρώτη παραβολή. Βρίσκει το πρόβατο και χαίρεται ο βοσκός, ο ποιμένας, ο καλός. Και η τρίτη παραβολή είναι με τον άσωτο γιο, ο οποίος χάνεται κι αυτός, φεύγει, όμως επιστρέφει. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο τραπέζι. Βλέπουμε το μόσχο, το σιτευτό, να τον σφάζει ο πατέρας του και να χαίρεται όλη η οικογένεια, όλοι οι γνωστοί, γιατί αυτός ο γιος ήταν νεκρός, λέει, και ευρέθη. Και στις τρεις παραβολές υπάρχουν τρεις λέξεις: χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Κύριο που μας κάλεσε. Ο Κύριος, αδελφοί, μας πρώτα απ' όλα μας έφτιαξε όλους μας, όλα τα πλάσματά του, όλους τους ανθρώπους μας έφτιαξε κατ' εικόνα του. Όμως πώς είναι χαμένοι αυτή τη στιγμή, που χάνονται, που είναι χαμένοι, είναι μακριά από το Θεό? Πώς τους βρίσκει? Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας... Αυτή είναι η δεύτερη λέξη. Χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό, λέει, που μετανοεί. Και οι τρεις παραβολές λοιπόν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι μπορεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να είμαστε ψηλό ή χοντρό χαμένοι, να είμαστε αλλού. Πολλοί ήρθαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και χάθηκαν. Πολλά παιδιά γεννήθηκαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και είναι χαμένα. Δεν είναι ανάμεσά μας, είναι στον κόσμο τους. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, θέλω έτσι να ανοίξω τα αυτιά των νέων μας περισσότερο, που έχουν να κάνουν επιλογές μέσα στη ζωή τους περισσότερο, αλλά και όλοι εμείς, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα μήνυμα ιδιαίτερο που ο Κύριος θέλει να μας επαναλάβει, θα λέγαμε σήμερα, να το κατανοήσουμε ακόμα πιο καθαρά μέσα στη ζωή μας. Το χαμένο τώρα πρόβατο είναι η πρώτη πλευρά της αμαρτίας. Υπάρχουν μορφές αμαρτίας. Η πρώτη μορφή είναι το πρόβατο, το οποίο χάνεται και έχει να κάνει με την ανοησία του ανθρώπου, ο οποίος είναι κάτω από τον ποιμένα του και λόγω ανοησίας. Αυτό περισσότερο θέλω σήμερα να αγγίξω, το δικό μας, όχι τους έξω, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από Θεό. Το πρόβατο ήταν στο ποίμνιο και κάπου χάθηκε λόγω ανοησίας. Δηλαδή είναι και τα πιο ανόητα ζώα που υπάρχουν, τα πρόβατα, χάνονται πολύ εύκολα. Φωνάζει ο βοσκός, βελάζει το πρόβατο και αντί να έρθει στο βοσκό πάει αλλού. Βρίσκει μια τρύπα στο δίχτυ, μπαίνει μέσα. Στον δρόμο τα βλέπεις έτσι, δεν αψηφούν κάθε κίνδυνο, δεν έχουν μέσα τους μυαλό. Όπως και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω ανοησίας χάνονται. Δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της σωτηρίας, της προστασίας του Κυρίου. της φύλαξης του Θεού, της προμήθειας του Θεού. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι, ανοησία. Όλα είναι στην επιφάνεια, μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Δεν έχει εισχωρήσει ο λόγος του Θεού βαθιά μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην καρδιά, ώστε τελικά να καρποφορήσει. Ανοησία. Δεν γίνεται επίγνωση, δηλαδή, η σωτηρία του Κυρίου, το έλεος και η χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκριθεί σωστά. Το πρόβατο και αυτός ο τύπος των ανθρώπων δεν σκέφτεται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του, της ανοησίας του. Ότι ό,τι κάνουμε, αδερφοί, έχει ένα αποτέλεσμα. Και απλά ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και χάνεται. Μπορεί να είναι στην εκκλησία ή μπορεί να έρθει μια φορά στο τόσο λόγω ανοησίας. Γιατί δεν έχει ζυγίσει σωστά τα πράγματα, τις αξίες μέσα του να καταλάβει και να βάλει σωστές προτεραιότητες μέσα στη ζωή του. Το δεύτερο είναι η χαμένη δραχμή, που αυτή η δραχμή χάνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και η γυναίκα που συμβολεί στην εκκλησία πιάνει το λίχνο που έχει να κάνει με το λόγο του Κυρίου και ψάχνει επιμελώς να βρει αυτή την χαμένη δραχμή. Παλιά οι γυναίκες, η μόνη περιουσία που είχαν ήταν κάποια νομίσματα τα οποία ήταν από γενιά σε γενιά ίσως. Αν την έδιωχνε ο άντρας της, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε και έπρεπε να το πάρει μαζί της ήταν αυτές οι δραχμές. Κάπου διάβασα ότι μιλάει για κάποιες ασημένια νομίσματα τα οποία είχαν τη σφραγίδα του βασιλιά πάνω, του ανώτατου άρχοντα, και έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μας έχει κάνει όλους κατοικώνα του, όλους τους ανθρώπους, ή πολύ περισσότερο εμάς, και χάνεται μέσα στη σκόνη. Είναι εκεί που ο άνθρωπος που μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία χάνεται εξαιτίας των μεριμνών, της σκόνης του κόσμου, των συνθήκων που έρχονται στη ζωή του, των καταστάσεων που έρχονται μέσα στη... καθώς ζει, αδερφοί, και λέει ότι είναι χριστιανός. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απροσεξία. Όχι με την ανοησία, αλλά με την απροσεξία. Περνάει ο καιρός, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, τρέχουμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μεριμνούμε για το ένα, μεριμνούμε για το άλλο, και τελικά χανόμαστε όπως χανόμαστε στη σεζόν. Ελπίζω να μην σας πλάκουμε κανένα λίχνο. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται, καθώς ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και αφήνει τον Κύριο. Δεν μιλάμε τόσο για τα πράγματα του Κυρίου, αλλά τον ίδιο τον Κύριο και τα πράγματα του Κυρίου. Χάνεται. Πού χαθήκατε, πού χάθηκε, βρε αδερφέ? Είναι αυτή η χαμένη δραχμή. Αλλά όταν βρει ο Κύριος, κάνει χαρά μεγάλη. Λέει ότι ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, αυτή είναι εκείνη που ενώ άκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσε και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσε. Θυμάστε αυτή την παραγωγή του Σπύροντα. Χάνονται. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας όμως εδώ. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, ο Κύριος πρώτα απ' όλα, αλλά και η Εκκλησία προσεύχεται. Αμήν. Θυμάστε που λέγαμε ότι πριν κάπως ο καιρό για τους πολλούς και για τους λίγους, ότι συνήθως οι λίγοι προσεύχονται για τους πολλούς. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που απλά είμαστε καλεσμένοι, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε από τους εκλεκτούς που ο Κύριος είναι κοντά τους και έχουν αυτή την επαφή, την πνευματική επαφή μαζί με τον Κύριο. Το τρίτο τώρα είναι ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος. Και εκεί τώρα τι βλέπουμε? Ξέρουμε την ιστορία ότι αυτός ήταν ο μικρότερος γιος, πάει στον πατέρα του και του λέει «Δώσ' μου ό,τι μου ανήκει από την περιουσία». Του απέτησε ό,τι του άνηκε. Και ξέρουμε ότι ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας και ο νεότερος μετά έπαιρνε το 1/3 της περιουσίας, αν ήταν 2 γη. Τότε ήταν αυτή η κατάσταση, έτσι την είχε ορίσει και ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα πρωτοτόκια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τώρα ο γιος ο νεότερος ήθελε να πάρει ό,τι του άνοιγε, δηλαδή έπρεπε να πουλήσει ο πατέρας του το 1/3 της περιουσίας και να το δώσει στο γιο του. Και ξέρουμε ότι τι έγινε μετά, πήγε στον κόσμο, στη σάρκα, στις πόρνες και σπατάλησε όλη του την περιουσία, ό,τι κι αν είχε, και έφτασε στο σημείο, καθώς ήρθε και πείνα σε αυτή τη γη που είχε πάει, να παρακαλάει να βόσκει χείρους και να παρακαλάει, καθώς επιθυμούσε, λέει, να φάει ξυλοκέρατα, να φάει χαρουπάκια, ίσως και να ζήσει λίγο. Και δεν το έδιναν κιόλας. Παρακαλάς για ένα χαρούπι και να μην στο δίνουν. Εκεί κατάντησε ο άσωτος γιος. Και μετά ήρθε στα συγκαλά του, λέει, η δούλη του πατέρα μου, λέει, χορταίνουν από άρτο. Θα πάω πίσω, θα ζητήσω συγχώρεση από τον πατέρα μου, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ένα από τους μισθωτούς σου. Έτσι και έγινε. Ήρθε στα συγκαλά του. Και ο πατέρας τον περίμενε. Πότε θα επιστρέψει αυτός ο χαμένος γιος. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει, αδελφοί, με μια άλλη μορφή αμαρτίας που είναι η επιθυμία για σαρκική ελευθερία και σαρκική απόλαυση. Μεγάλος πειρασμός αυτό, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά αλλά και για όλους μας. Να ζήσω ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Μου ανήκει. Αφού μου ανήκει, θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θα απολαύσω τη ζωή μου. Θα ζήσω όπως θέλω ελεύθερος. Δεν θα με καταδυναστεύει κανένας. Δεν θα μου λέει ο πατέρας μου τι να κάνω και τι να μην κάνω. Θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Θα ζήσω εγώ όπως θέλω. Και θα ζήσω την τέλεια ελευθερία. Σήμερα θα δούμε ποια είναι η τέλεια ελευθερία όμως. Πότε ο άνθρωπος πραγματικά είναι ελεύθερος. Γιατί βλέπουμε μια επιπολαιότητα ως προς αυτό στους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να ζήσουν ελεύθερα, να μην τους ελέγχει κανένας, να λέει άκου την επιθυμία σου. Άκου την επιθυμία σου. Διαφημίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει. Νομοθετούν οι άνθρωποι τη διαστροφή, ώστε όλοι να νιώθουν ελεύθεροι. Αλλά είναι ελεύθεροι. Άραγε είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι. Κανονικά ο πατέρας του, του είχε δώσει ο Θεός το δικαίωμα, εάν ο γιος ήταν πεισματώδης, απειθής, να το φέρει μπροστά στους άρχοντες της πόλης και να τον λιθοβολήσουν. Και τι κάνει ο πατέρας του? Για να γλιτώσει ο γιος του από το λιθοβολισμό, κάνει αυτό που του λέει. Δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν ήρθε να απολέσει ψυχές, αλλά να σώσει ψυχές. Και έτσι κάνει ακριβώς αυτό. Για φανταστείτε τώρα πώς θα ένιωθε ο μικρός γιος όταν πήρε ό,τι του άνοιγε. Δούλοι, είχαν δούλους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια μεγάλη περιουσία. Θα κάνω ό,τι θέλω. Αν δούμε λίγο το φρόνημα του κόσμου, γιατί Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου που πολλές φορές επηρεάζει εμάς. Ναι, καλά είναι στην εκκλησία, αλλά βρε παιδί μου, μη το ένα, μη το άλλο. Το έχετε ακούσει αυτό? Μη κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω το άλλο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς μένουν στο μη. Είναι όμως μια λάθος τοποθέτηση των ανθρώπων.

προλάβουμε. Γιατί ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει. Το φρόνημα του κόσμου τι λέει? Εσείς οι χριστιανοί είστε δεμένοι. Έχετε διάφορους ηθικούς φραγμούς, βρε παιδί μου. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Ενώ εμείς κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί, τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Θέλουμε να πάμε με γυναίκες, το κάνουμε. Θέλουμε να πιούμε, θα κάνουμε. Θέλουμε να γλεντήσουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, είμαστε ελεύθεροι. Και όλο αυτό μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, καθώς έχουν κοινωνία σχέση με άλλα παιδιά, είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός να πεις, θέλω κι εγώ να ζήσω τη ζωή μου. Να ζήσω και να χαρώ. Μια ζωή τη ζούμε. Μια ζωή έχουμε να τη ζήσουμε. Τη φάμε, ό,τι πιούμε. Μια διδασκαλία. Γνωστή διδασκαλία. Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο θέλουμε να αποθάνει. Τελείωσε. Τι σημαίνει όμως η ολοκληρωτική ελευθερία, η πραγματική ελευθερία? Α, δούμε λίγο τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 8.31, σε αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Στο λόγο, στις εντολές, στις διακηρύξεις, στο λόγο του Θεού. Εάν μείνουμε, τότε είμαστε πραγματικοί μαθητές του. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτοί που άκουγαν λέει, Κύριε, μα τι λες τώρα? Τι μου λες τώρα? Εμείς ποτέ δεν γίναμε δούλοι, αν και ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε. Από πού ξεκινάει η δουλεία? Αυτός ο άσωτος γιος έγινε δούλος. Από πού ξεκινάει? Ποιο είναι το πρώτο σκαλοπάτι? Η επιθυμία. Η άνομη επιθυμία. Και καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας δημιουργεί και θέλει ο Θεός να δημιουργήσει είναι να βάλει τις σωστές επιθυμίες μέσα μας. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Η πρώτη εντολή ποια είναι? Αυτός ο θεμέλιος λίθος. Να αγαπήσουμε, Κύριο, το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Τι σημαίνει να τον αγαπήσουμε? Να τον επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας τόσο πολύ. Αυτός να είναι η επιθυμία μας, όχι ο κόσμος και η αμαρτία. Ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Έφυγε ο γιος. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ποιος μας ελευθερώνει? Ο γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και θα δούμε σήμερα με ποιο τρόπο. Την πραγματική ελευθερία, αδερφοί, τη δίνει μόνο αυτός. Αμήν. Εάν κάποιος επιθυμήσει να ζήσει τελείως ελεύθερος, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ως προς αυτό. Υπάρχουν 4 προϋποθέσεις. Είτε να ζήσεις μια σαρκική ελευθερία, είτε να ζήσεις την πνευματική ελευθερία που ο Θεός θέλει. Υπάρχουν 4 προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η επιθυμία. Δηλαδή, θέλει ο άσωτος γιος, επιθύμησε να ζήσει. Μέσα στο μυαλό του, καθώς ήταν στο σπίτι του πατέρα του, που είχε κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, μέσα του τι είχε δημιουργηθεί μέσα στο μυαλό του? Η επιθυμία να ζήσω, να χαρώ.
Εάν έχεις μόνο

0: επιθυμία, δεν είσαι ακόμα ελεύθερος. Το πάρουμε σαρκικά πρώτα, όπως είπαμε. Θα πρέπει να έχεις και την ικανότητα, είναι το δεύτερο. Δηλαδή να μπορέσεις να το κάνεις. Να ζήσεις δηλαδή αυτό που εσύ επιθυμείς. Έχεις την ικανότητα. Αν το πάρουμε στο θέμα της πορνείας. Η επιθυμία στους ανθρώπους ξεκινάει από πολύ νωρίς. Για πορνεία ή για μοιχεία. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια ηλικία, ίσως μπορεί να έχει την επιθυμία και έχει πάντοτε ο άνθρωπος την επιθυμία, αλλά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης σωματικά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης και άλλα εμπόδια μπορεί να έχουν προκύψει. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος την επιθυμία να μοιχεύσει ή να πορνεύσει, αλλά κάτι είναι εκεί που τον κρατάει να μην το κάνει αυτό, γιατί θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Ο άσωτος γιος είχε την επιθυμία, αλλά καθώς ο πατέρας του πούλησε τα υπάρχοντά του, δημιουργήθηκε και η ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή, τώρα έχω την ικανότητα να ζήσω τη ζωή μου. Έχω τα λεφτά. Έχω τη δύναμη να το κάνω. Και το τρίτο είναι να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Να έχεις την ευκαιρία. Αν θυμάστε τον Δαβίδ με τη Βρισαβέ. Την επιθύμησε. Είχε την ικανότητα. Ήταν βασιλιάς. Και βρέθηκε και η ευκαιρία. Έλειπε ο άντρας της. Και αμάρτησε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την επιθυμία, θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα και θα πρέπει να έχουμε και την ευκαιρία. Εάν έχεις την επιθυμία αλλά δεν έχεις την ικανότητα, δεν είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Εάν έχεις την επιθυμία και την ικανότητα αλλά δεν έχεις την ευκαιρία, πάλι δεν νιώθεις ελεύθερος. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις επιθυμίες, έχουν την ικανότητα να αμαρτήσουν, όμως δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να μου αρέσει μια κοπέλα, αλλά δεν μου δίνει, και να είμαι ικανός, αλλά ίδια να μην μου δίνει την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί η ελευθερία μου σταματάει πότε? Όταν ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει. Δεν σου έχει δώσει την ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, ενώ θέλουν να ζήσουν την πλήρη ελευθερία και την ολοκληρωτική ελευθερία, δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουν την επιθυμία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Και το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην περίπτωση του Δαβίδ? Τελικά, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Γι' αυτό και μιλάει ο Λόγος του Θεού και για τους νέους, που λέει ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά πρόσεξε, όλα ο Κύριος θα τα φέρει σε κρίση. Πολλοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία, έχουν την ικανότητα, έχουν την ευκαιρία και στον κόσμο έξω, αλλά σκέφτονται ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Σοφά. Και πάλι δεν είσαι ελεύθερος να ζήσεις την επιθυμία σου όπως εσύ τη θες. Πόσο μάλλον εμάς, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο Λόγος του Θεού κηρύτεται. Ξέρουν οι άνθρωποι όσον αφορά την αμαρτία. Κάποιοι φοβόνται την αμαρτία και το θάνατο στο τέλος. Ψαλμός όμικρον γάμα 27, 73 ψαλμός. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουσι απολεστεί. Συ εξολόθρευσας πάντας τους εκκλίνοντας από σου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δεν είναι μόνο ότι το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και πολλοί άλλοι, που μπορεί να είναι σε άλλα δόγματα, μπορεί να είναι στην ειδωλολατρία, μπορεί να είναι σε χίλια δυο. Και καθώς λοιπόν οι άνθρωποι φοβούνται την κόλαση, ενώ έχουν τις επιθυμίες και τις ικανότητες και τις ευκαιρίες, δεν το κάνουνε. Και ξέρετε τι νιώθουνε? Εγκλωβισμένοι. Όπως και πολλοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που απλά έρχονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για να μην πάνε στην κόλαση. Γιατί ο Θεός θα τα κρίνει μια μέρα όλα. Και αγωνίζονται και μάχονται με τη σάρκα τους και δεν νιώθουνε την ελευθερία που ο Κύριος τελικά θέλει να νιώσουμε. Και θα δούμε το πώς μας τη δίνει αυτή την ελευθερία. Ο άσωτος γιος λοιπόν αντιπροσωπεύει την επιθυμία για μια ολοκληρωτική ελευθερία. Είχε την επιθυμία, είχε την ικανότητα, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Και να σας πω κάτι, ο Θεός θα επιτρέψει στον άνθρωπο να περάσει μέσα από πείνα, μέσα από δυσκολία, μέσα από αρρώστια, μέσα από καταστάσεις δύσκολες, ώστε τελικά να έρθει στα σύγκαλά του και να επιστρέψει. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον καταδυνάστευε λίγο, γιατί ο άσωτος γιος ένιωθε πιεσμένος μέσα στο σπίτι του, γιατί κάποιος άλλος έκανε κουμάντο και δεν τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, ο πατέρας του. Αλλά ο πατέρας του, αδερφή, ό,τι απαγόρευση και αν του έκανε, το έκανε για ποιο λόγο? Για καλό του. Για καλό του. Εάν ο άσωτος γιος καταλάβαινε την καρδιά του πατέρα, θα ζούσε μέσα στον οίκο του πατέρα και θα ήταν ελεύθερος. Θα ήταν ελεύθερος. Θα χαιρόταν μέσα σε αυτό που το όμορφο περιβάλλον. Ο Κύριος θα του έδινε την ύφη του, θα ευχαριστιόταν πραγματικά μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, δύσκολο άνθρωπος να βρει την πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό, ώστε οι άνθρωποι τελικά να μπουν μέσα στο σωστό δρόμο, το δρόμο του Θεού. Η σαρκική επιθυμία λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Γιατί η σαρκική επιθυμία είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στο θάνατο. Διαβάζω στον Ιάκωβο. Ιάκωβος 1:14. Είναι εκεί που ο διάβολος του πειράζει τον κάθε άνθρωπο. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και είναι ο πειρασμός. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Άκουγε ο άσωτος γιος το πώς ζει ο κόσμος. Τη λαμπρότητα που έχει, μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Δελεαζόμενος, παρασυρώμενος. Έπειτα η επιθυμία, αυτό είναι το πρώτο, το κύριο. Αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και η αμαρτία, καθώς εκτελείται, γεννά το θάνατο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, αυτό που πραγματικά πρέπει να αλλάξει, αδελφοί, είναι η δικιά μας η επιθυμία. Δεν είναι για να βρούμε την πλήρη ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Εάν θες να βρεις την πραγματική ελευθερία, θα τη βρεις καθώς αλλάζει η επιθυμία σου. Δεν θα έρθει με νόμο. Δεν θα έρθει με απαγορεύσεις. Και δεν έχεις καταλάβει το βασικό, το αρχικό, που είναι πρώτα απ' όλα η αγάπη του Θεού. Καθώς προσευχόμασταν στην αρχή, άκουσα την αρχή μας να λέει: «Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την επιθυμία να έρθουμε εδώ». Και ξανά το επανάλαβε τρεις φορές. Ότι επιθυμούμε το πρόσωπό σου, Κύριε. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Αυτό είναι όλο το κλειδί της πραγματικής ελευθερίας μας. Η επιθυμία μας σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό σταυρώθηκε και μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός έδωσε τη ζωή του για μας. Και έχισε το αίμα του για μας. Για να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας μας, της καταδυναστείας του εχθρού και να είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος να μην μεταχειρίζεστε όμως την ελευθερία σας προς αφορμή της σαρκός. Σημαίνει ότι μας ελευθέρωσε ο Κύριος για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας ελευθέρωσε για να τον λατρεύουμε, να τον δοξάζουμε, τον υψώνουμε. Να κάνουμε το θέλημά του και μέσα στο θέλημά του να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Άνθρωποι πολλοί αγαπάνε τον Κύριο και ζουν σε δύσκολα καθεστώτα. Απαγορεύσεων. Είτε μουσουλμάνοι, είτε ξέρω εγώ στην Αφρική, που δεν μπορούν, είτε στην Κίνα, δεν μπορούν οι άνθρωποι να λατρεύσουν δημόσια τον Κύριο. Αλλά η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, η οποία ξεκινάει από την επιθυμία μας στο πρόσωπό Του, δεν μπορεί κανένας και τίποτα να τη δεσμεύσει. Μπορεί να μην μπορούν δημόσια να λατρεύσουν τον Κύριο, αλλά από τη στιγμή που αγαπάνε τον Κύριο, ο Κύριος, αδερφοί, τους δίνει και την ικανότητα και την ευκαιρία, γιατί είναι ο Θεός πνεύμα. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει μέσα στο νου μας και μέσα στην καρδιά μας ιδιαίτερα. Αμήν. Και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που είναι η ζωή η αιώνια. Έχουμε και την επιθυμία, έχουμε και την ικανότητα που ο Κύριος έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Έχουμε και την ευκαιρία. Θα δούμε ένα εδάφιο που λέει «Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Έχουμε όμως και το αποτέλεσμα που είναι τι? Η ζωή αιώνια. Εκεί είναι η πλήρη ελευθερία. Εκεί νιώθουμε μέσα μας, αδελφοί, ελεύθεροι, γιατί δεν υπάρχει η κατάκριση. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι το οποίο να μας κρατάει προς τα πίσω. Είμαστε ελεύθεροι. Και μακάριος είναι ο χριστιανός, αδελφοί, που θα φτάσει σε αυτήν την ελευθερία. Αλλά το πρώτο μυστικό είναι η επιθυμία στο πρόσωπό του. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Για να είμαστε λοιπόν πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε την επιθυμία, την ικανότητα και την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος για πάντα. Αμήν. Μας κάνει χαρούμενος και ευτυχισμένος για πάντα. Ποια θα πρέπει να είναι η επιθυμία μας? Ακούστε τι λέει στο Άσμα Ασμάτων, στο 5.16. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή. Καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ο ουρανίσκος του είναι γλυκής. Βγαίνει γλυκύτητα. Ο Λόγος του Θεού. Και αυτός όλος επιθυμητός. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρας της Ιερουσαλήμ. Πω. Αγαπάμε έτσι τον Κύριο, αδερφοί. Αγαπάμε εκείνον που μας αγάπησε πρώτα, εκείνος. Δεν τον αγαπήσαμε εμείς. Εκείνος μας αγάπησε και το απόδειξε. Έχει το χαρακτήρα αυτόν τον οποίον θα ερωτευτείς. Την καρδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Οι λόγοι του είναι γλυκασμοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έχεις αυτή τη σχέση και αυτή την επιθυμία, αδελφοί, ο Κύριος σου παρέχει όλα τα υπόλοιπα, ώστε τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τι σημαίνει να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού? Να πληρωθούμε. Η λέξη αυτή τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Να γεμίσουμε μέχρι πάνω, όπως το νερό, το οποίο βάζει νερό μέχρι να χυθεί. Να πληρωθούμε. Και λέει μέσα η Γραφή ότι είμαστε, θα πρέπει να είμαστε. Λέει ότι είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλήρης εν Χριστώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιο κενό ώστε να επιθυμείς μέσα σου να το γεμίσεις με κάτι άλλο. Είσαι γεμάτος με εκείνον. Είσαι πλήρης. Ζεις μέσα στη μακαριότητα. Περπατάς και μπορεί να έχεις δυσκολίες, θλίψεις, διωγμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις, προβλήματα, όμως είσαι πλήρης με αυτόν. Καθώς τον επιθυμείς, το ζητάς, γεμίζεις, πληρώνεσαι κάθε μέρα με το πρόσωπό του, είσαι πλήρης, δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Αυτό θέλει, να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα λέει πάσα γνώση, για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Επιθυμούμε εκείνον, γεμίζουμε από εκείνον. Αλλά πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση? Ξέρετε τι λέει στην Β' Κορινθίους? Ακούστε τι λέει. Τρίτο κεφάλαιο, πέντε εδάφη. Ουχή διότι είμαι, θα λέει, ικανή αφεαυτόν να νοήσουμε τι. Δεν είμαστε ικανοί από μόνοι μας να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου. Να γνωρίσουμε την αγάπη του Κυρίου που υπερβαίνει κάθε γνώση. Δεν είμαστε ικανοί. Αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού. Άρα ο Κύριος, καθώς μας βάζει την επιθυμία, μας δίνει και την ικανότητα. Αμήν. Μας δίνει και την ικανότητα να γνωρίσουμε την αγάπη του. Να γεμίσουμε από εκείνον. Ώστε τελικά να μπούμε μέσα στην πραγματική ελευθερία. Έχουμε την επιθυμία. Ο Κύριος μας δίνει την ικανότητα. Μας δίνει και την ευκαιρία. Λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι μέρα σωτηρίας. Πάντοτε ο Κύριος θα δώσει ευκαιρίες στον κάθε έναν άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης για να τον γνωρίσει και να γνωρίσει την αγάπη του. Αμήν. Πάντοτε. Γι' αυτό και ο Κύριος χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Προ Χριστού, μετά Χριστόν. Οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει, γιατί το λέμε αυτό, ποιος ήταν αυτός ο Χριστός? Για να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού πάνω στο Σταυρό ο καθένας άνθρωπος. Ναι. Καθώς έχουμε την επιθυμία, μας δίνει την ικανότητα και μας δίνει την ευκαιρία με το Ευαγγέλιο. Και το αποτέλεσμα είναι η αιώνια αγάπη του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Είναι η αιώνια αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνουμε και νιώθουμε μέσα μας ελεύθεροι. Για φαντάσου να κοιμάσαι, πας να ξαπλώσεις. Να αναπνές. Να μην ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πού θα βρίσκεσαι, όμως η καρδιά σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο. Να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί. Όμως ξέρουμε τη χάρη και τη συγχώρεση του Κυρίου. Άμα αμαρτήσεις, πήγαινε στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεση ταπεινά. Ο Κύριος θα σε συγχωρέσει.
2: και η συνείδησή σου είναι ελεύθερη και ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Μην φοβόμαστε το αεροπλάνο. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέει μέσα για το φόβο του θανάτου. Ότι οι άνθρωποι ήταν διαπαντός, λέει, δούλοι, υπόδουλοι σε αυτό το φόβο του θανάτου και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Αμήν. Και όλο το στο βίο, να είσαι δούλος. Και καθώς λοιπόν επιστρέφεις εκεί που πραγματικά ανήκεις, δηλαδή στην αγάπη του Πατέρα, στην αγάπη του Θεού, γιατί ξέρετε όλοι έχουμε την τάση να κάνουμε τα δικά μας. Όταν γνωρίζεις την αγάπη του Θεού όμως, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι 5 χρόνια, 10 χρόνια στον Κύριο, πάντα υπάρχει τάση προς την αμαρτία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή την πραγματική ελευθερία ποια είναι. Αμήν. Και να επιστρέψεις. Είτε νωρίς, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, δεν έχει σημασία. Όταν επιστρέψεις, ο Κύριος θα σε δεχτεί. Αμήν. Θα σε δεχτεί. Θα σου βάλει τη στολή την πρώτη. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι τον κάνει, τον τίνει με το ένδυμα της δικαιοσύνης του. Νιώθεις ότι έχεις σωθεί. Η σωτηρία σου. Όσοι λέει στο Χριστό βαπτιστήκαμε, Χριστό ντυθήκαμε. Έχουμε το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό. Μετά βλέπουμε ο πατέρας ότι το έβαλε το δαχτυλίδι. Να δούμε τώρα και το αποτέλεσμα της ελευθερίας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας σώζει, μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, τον αραβόνα της κληρονομίας μας. Μας δίνει και μας παρέχει μέσα στη ζωή μας τη δύναμη εξύψους, τη ομορφιά. Και μετά τι του δίνει? Τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Τα παπούτσια. Στους εχμαλώτους, όταν οι άνθρωποι ήταν εχμάλωτοι, τους έβγαζαν τα παπούτσια εκείνο τον καιρό, ώστε να ζούσαν μέσα στην ταλαιπωρία. Φανταστείτε, αγκάθια, πέτρες, εχμάλωτος, ο χαρκάς στο λαιμό και πήγαινες εχμάλωτος, ξυπόλυτος, να μην μπορείς να τρέξεις και πολύ. Έτσι και ο άσωτος γιος δεν είχε παπούτσια. Γιατί? Γιατί ήταν δούλος και αιχμάλωτος του διαβόλου. Δεν είχε δαχτυλίδι και δεν είχε και φόρεμα, δεν είχε το ένδυμα αυτό. Ήταν σχεδόν γυμνός. Θυμάστε αυτό που λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι γυμνός, είσαι τυφλός, ταλέπορος, ελεηνός. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση. Και χωρίς παπούτσια. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει το ένδυμα της δικαιοσύνης, μας δίνει το δαχτυλίδι της κληρονομίας μας, το Πνεύμα το Άγιο, και μας δίνει και τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό? Ότι μπορεί να μας έχει ντύσει ο Κύριος με το ένδυμα της δικαιοσύνης, να έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τελικά να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά και τα παπούτσια είναι βασικό στοιχείο του ενδύματος, της χάριτος του Θεού που ο Θεός μας δίνει, αδερφοί, για να γίνουμε τελικά ελεύθεροι. Όποιος δεν έχει τα υποδήματα του Ευαγγελίου και έχει τα δύο ή τα υπόλοιπα, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Ότι κάπου ο εχθρός ακόμα μας κρατάει εχμαλώτους. Αυτό μου λέει. Φοβάμαι τον κόσμο. Φοβάμαι τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μα ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα στην ολοκληρωτική ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό. Αμήν. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην υπάρχει φόβος, γιατί λέει η αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Αμήν, τότε είσαι ελεύθερος.
1: Επιθυμείς τον Κύριο. Ο Κύριος σε έχει δεχτεί. Σε έχει χρήσει, σε έχει ευλογήσει, σου έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, σου έχει δώσει και την μεγάλη την αποστολή. Οι πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εκεί αδερφοί είναι τελικά που ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά ελεύθερος. Θέλουμε την πραγματική ελευθερία. Αμήν. Είναι καθώς επιθυμούμε εκείνον, αδερφοί. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει ο καθένας μας, αδερφοί, να ζητήσει από τον Κύριο. Αμήν. Και όλα τα άλλα μετά ο Κύριος θα δίνει. Και θα είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, θα κάνεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις. Θα ζεις μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Και ξέρεις ότι στο τέλος θα είμαστε μαζί Του για πάντα. Για πάντα. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι το εξής. Ότι η φαινομενική σαρκική ελευθερία ποτέ δεν φέρνει την ολοκληρωτική ελευθερία. Αλλά φέρνει τα δεσμά. Αμήν, φέρνει δεσμά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Σωτήρα μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο ημών. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Εσύ, Κύριε, είσαι ο φυλάτων, το λαό σου, από την επιβουλή του εχθρού. Και σου ζητάμε να επισκεφτείς κάθε ένα παιδί σου με αποκάλυψη, με γνώση, με ζήλο, Κύριε, ούτως ώστε να είμαστε ακριβώς όπως εσύ επιθυμείς, γεμάτοι με το δικό σου το φρόνημα, Κύριε. Πολεμιστές, ετοιμοπόλεμοι, να σταθούμε και να κάνουμε τις μάχες μας, Κύριε. Βλέπουμε και να κράζουμε εσύ, Κύριε, να προπορεύεσαι. Εσύ να κάνεις τις μάχες του λαού σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ζητάμε ο λόγος σου να επιδράσει, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε. Παράδοσης και αφιέρωσης, ώστε να είμαστε αληθινοί προσκυνητές. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Όπως εσύ μας περιγράφεις στο λόγο σου, Κύριε. Ο Υιός, ο Άρσεν, ο πολεμιστής των τελευταίων ημερών. Ναι, Σώτερ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αληθινός. Και το πνεύμα σου, Κύριε. Ω, ναι, Σωτήρα μας, Άγιε. Είναι που αλλάζει τον καθένα μας. Μας κάνεις, παίρνεις τη δειλία, παίρνεις το φόβο των ανθρώπων και μας δίνεις το θάρρος, Κύριε, του λέοντα του Ιούδα, γιατί εμείς εμπιστευόμαστε σένα. Ναι, Σωτήρα μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, ο σκοπός το ότι αφότου πιστέψαμε, μένουμε στα πόδια του Κυρίου μας. Ακούμε το λόγο του. Φοράμε τη φορά. Είναι να μας μάθει ο Κύριος να ζούμε σε κοινωνία μαζί Του. Να μας μάθει ο Κύριος να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του το Άγιο. Διότι, αφότου πιστέψαμε, δεν πάβει αυτή η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση μας να έχει ρόλο και εξουσία μέσα στη ζωή μας. Είναι εκεί. Η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση μας είναι εκεί. Και τι προσπαθεί να κάνει? Να ελέγξει τη ζωή μας ξανά. Να διοικήσει τη ζωή μας. Είναι έτσι? Αμήν, ο καθένας μας είμαστε ειλικρινείς και ξέρουμε ότι ακριβώς έτσι είναι. Και θέλουμε να δούμε τις διαφορές στον τρόπο ζωής ανάμεσα σε εκείνον ο οποίος παραδίδει τη ζωή του στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, στη διοίκηση του Αγίου Πνεύματος και σε εκείνον ο οποίος το αμελεί, με αποτέλεσμα αυτό τον έλεγχο να τον αναχτάει η σαρκική αμαρτωλή φύση. Μας μιλάει στις Γαλάτες στο 5:16 έως 26 για τα έργα της σάρκας και αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση με τις διεφθαρμένες επιθυμίες της. την αντίσταση στο Θεό και την επιμονή να κάνει το δικό της, να παίρνει το δικό της δρόμο. Και αυτό ισχύει απαρχής από τότε που οι πρωτόπλαστοι παράκουσαν το Θεό και επέτρεψαν στην αμαρτία να μπει στον κόσμο. Τι σημαίνει να είσαι σαρκικός? Αυτή η αμαρτωλή φύση που παραμένει και στους χριστιανούς, ακόμα αφότου έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε τον Κύριο, συνεχίζει να είναι ο θανάσιμος εχθρός μας, που μάχεται ενάντια στο πνεύμα μας. Μας το λέει ο Παύλος, στη Ρωμαίους το ΙΤΑ 6, «Ω, τάλας εγώ, ενώ θέλω να κάνω το καλό, δεν μπορώ». Τι σημαίνει? Θέλω μεν να είμαι άγιος, θέλω να είμαι ευάρεστος, καθαρός, αλλά κάτι γίνεται εκεί και μου βγάζει άλλα. Είναι αυτή η σαρκική ανθρώπινη φύση, η οποία νικάει. Γιατί νικάει? Θα το κάνουμε κάπως ψηλά, λιανά, αδελφοί, για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα. Το ότι δεν θα πρέπει να αμελήσουμε εκείνο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Το ότι εκείνος που είναι ο δυνατός μπορεί να μας κάνει και μας να νικάμε αυτό το θηρίο. Το 17, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια του πνεύματος και το πνεύμα ενάντια της σαρκός. Αυτό που έλεγε την περασμένη, προπερασμένη Κυριακή, πότε ήταν ο αδερφός ο Θέμης, που λέει ότι το πνεύμα φθονεί. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν την συνήθεια του κόσμου, τι κάνουν? Όλα τα βάζουν και τα κάνουν εκεί, τα συμβιβάζουν. Το πνεύμα του Κυρίου όμως είναι κυτενάντια. Δεν συμβιβάζεται δηλαδή με το σαρκικό φρόνημα. Την επιθυμία του ανθρώπου να κάνει τα δικά του και όχι τα του Κυρίου. Να θέλει, ακόμα και αν έχει πάρει την απόφαση ο πιστός να ακολουθήσει τον Κύριο, να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, μια πάνω, μια κάτω, να τον νικάνει οι επιθυμίες. Και είναι όπως το κύμα της θάλασσας. Ενώ υπάρχει λύση. Το πρώτο που έχει να κάνει με την σαρκικότητα, ποιο είναι στις ημέρες μας? Η πορνεία, η οποία περιλαμβάνει έξω από το γάμο ή πριν από το γάμο. Βλέπετε, σήμερα, επειδή ακριβώς δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού και μέσα στις οικογένειες τα παιδιά δεν έχουν τα πρότυπα των γονέων οι οποίοι έχουν βάλει ψηλά το λόγο. Προπαγανδίζεται όλο αυτό. Όλη αυτή η κατάσταση έχει λίγο-λίγο, φορά με τη φορά, ούτως ώστε να θεωρείται ότι είναι κάτι υγιές. Όμως, όταν λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι αυτό είναι αμαρτία, είναι πορνεία, θα πρέπει ο λαός του Θεού να το δίνουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση, αδελφοί. Το τι γίνεται έξω στον κόσμο είναι εντελώς διάφορο από το τι ο Λόγος του Κυρίου μας λέει. Ό,τι έχει να κάνει με την πορνογραφία, επειδή είναι πολύ εύκολο τώρα μέσα από το ίντερνετ όλο, ξέρεις ότι εκεί είναι η σάρκα που θέλει να σου πάρει τον έλεγχο. Θέλει να βασιλεύσει ο σαρκικός άνθρωπος και κατ' επέκταση ποιος? Ο διάβολος. Σου πάρει τον έλεγχο και να χάσεις τις ομορφιές τις οποίες θα πούμε παρακάτω. Η ακαθαρσία. Τι είναι η ακαθαρσία? Οτιδήποτε είναι έξω από το Άγιο και υγιές το οποίο ο Κύριος όρισε. Πονηρές συμπεριφορές, επιθυμίες, ανηθικότητα. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν βάλει φραγμό, ο οποίος έχει να κάνει με το λόγο, ο διάβολος πάρα πολύ εύκολα εκτοξεύει τα βέλη του. Και θέλει να μάθει τον άνθρωπο να τα δέχεται χωρίς αντίσταση. Η ασέλγεια αναφέρεται σε συμπεριφορές τις οποίες ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην ντρέπεται πλέον. Προσέξτε, αδελφοί, μην φτάσουμε στο σημείο εκείνοι οι οποίοι είναι ακάθαρτοι, είναι σε ασέλγεια και δεν ντρέπονται, γιατί είναι δαίμονες εκεί, θέλουν με το έτσι, θέλουν, ναι, ορίστε. Εδώ είναι. Αυτός που δεν ντρέπεται είναι εκείνος ο οποίος είναι στο φως, το παιδί του Θεού, το οποίο θα σταθεί και θα κηρύξει το λόγο του Κυρίου για να έρθει μετάνοια μέσα στις καρδιές. Η ειδωλολατρία, λατρεία πνευμάτων, λατρεία ψευδών θεών ή προσώπων, ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αληθινό Θεό. Ή όταν βάλεις κάποιον άνθρωπο ή τις πεποιθήσεις κάποιου ανθρώπου πιο πάνω από το λόγο του Κυρίου. Αυτό τι λέγεται? Ειδωλολατρεία. Πιο πάνω από οτιδήποτε βάζεις τον Κύριο σου. Αμήν. Η φαρμακεία, ό,τι έχει να κάνει με τον πνευματισμό, βλέπετε. Γιόγκα, πνευματισμό και καλά. Χίλια δυο που παρουσιάζονται αθώα, αλλά δεν είναι. Ναρκωτικά, πνευματικές και καλά εμπειρίες, αστρισμούς. Έχθρες, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αφορά όλες τις μορφές εχθρικών σκέψεων, αντιπάθειας, θυμού, η επιθυμία να κάνεις καυγά. Και αν το βλέπουμε, αδελφοί, αυτό στη γενιά μας, οι άνθρωποι είναι προσάφορμοι. Θέλει προσοχή. Είναι δαίμονες εκεί. Με το παραμικρό είναι έτοιμος για καυγά. Και ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό μέσα σε παρένθεση, ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και δίκιο να έχεις στον δρόμο κάπου, εντάξει. Δεν χρειάζεται να δώσε τόπο στον εχθρό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να προσευχόμαστε, αδελφοί, οι άνθρωποι να φύγουν από αυτό το φρόνημα, καθώς αγνωρίσουν τον τρόπο του Κυρίου. Αγνωρίσουν, μιλάμε τώρα για
2: τον Ιησού.
1: Όλα αυτά που είναι το σαρκικό φρόνημα, που είναι ακόμα ζωντανό, ακόμα και στους χριστιανούς, και θέλουν να διοικήσουν, να ελέγξουν τον άνθρωπο. Η ζηλοτυπία αναφέρεται στη ζήλια, στο φθόνο,

Αν είσαι δυνατός, ξέρετε, δυνατός στη σάρκα, αυτό δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γιατί θα πούμε και το ανοίγουμε όλο αυτό, αδελφοί, για να δώσουμε την έμφαση μετά το πόσο εύκολα μπορούμε να απαλλαγούμε από την εξουσία όλων αυτών, καθώς παίρνουμε στερεή απόφαση μέσα μας. Να έχουμε κοινωνία αγάπης με εκείνον που είναι το φως. Και όλα αυτά τα σκοτεινά δεν θα τα αφήσει να επικρατήσουν, ούτε να ελέγξουν τη ζωή των παιδιών του. Δεν θα πρέπει όμως να το αμελήσουμε αυτό. Εάν το αμελήσουμε, βρίσκει τόπο και χρόνο αυτή η φύση μας, της σάρκας που περιλαμβάνει όλα αυτά που έχουμε πει και λέμε, να βρουν τόπο να εδραιωθούν και να ελέγξουν τον άνθρωπο και ό,τι έχει να κάνει με τα του Κυρίου, να του φαίνονται μακρινά. Γιατί υπάρχει έχθρα. Όταν επικρατήσει το σαρκικό φρόνημα, ό,τι έχει να κάνει με τα του Πνεύματος, τα του Κυρίου, τα θεωρεί εχθρό, απειλή. Οι αιρέσεις. Ξέρεις κάτι, εγώ το θεωρώ έτσι. Εγώ το νομίζω έτσι. Μα ο λόγος του Κυρίου, ποιος λόγος, εγώ. Μιλούσαμε κάποιον σήμερα, εγώ, μα ο λόγος του Κυρίου είναι η βάση. Άνθρωποι το γράψα. Άνθρωποι πλημμυρισμένοι και ποτισμένοι με το Πνεύμα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος με ανθρώπους δουλεύει. Και ο Παντοκράτορας Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από τον άνθρωπο Χριστό. Και μακάριος είναι εκείνος ο οποίος δεν είδε και πίστεψε και πιστεύει τα Άγια Λόγια του Λόγου του Κυρίου, που είναι ο γραπτός λόγος. Ο φθόνος, είπαμε, η νησικακία, η μέθη. Χριστιανός, παιδί του Θεού, ας πιούμε κάνα δυο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ένα, δύο, πιείς ένα κρασί στο φαγητό σου. Εντάξει, αλλά δύο, τρία, να κάνουμε κεφάλι. Την ίδια στιγμή χάνεις τα ωραιότερα. Στον αντίποδα τώρα, γιατί εδώ είναι η έμφαση, αδελφοί. Και το σήμα κινδύνου το βράδυ αυτό είναι, πρόσεξε, ο μεγαλύτερος εχθρός σου δεν είναι έξω, ούτε ο διάβολος. Γιατί αν δεν του δώσεις τόπο, είναι ανίσχυρος. Όταν μένεις εσύ σε άγιο τόπο, δεν μπορεί να πλησιάσει. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθε ο άρχον του κόσμου τούτου, αλλά δεν βρήκε ουδέν ενεμή. Δεν βρήκε. Γιατί μπροστά στο δίκαιο Θεό, ό,τι κατηγορία, θα έπρεπε να έχει αντίκρισμα, να είναι πράγματι έτσι.
Δεν βρήκε όμως, γιατί

0: Κύριος επέλεξε να κάνει το ευάρεστο στον Πατέρα. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Και το ίδιο παράδειγμα δίνει σε εμάς. Αν θέλεις, όταν θα έρθει ο διάβολος, ο κατήγορος, και να ξέρετε, δεν τη γλιτώνει κανείς. Θα έρθει και έρχεται. Όταν όμως εσύ και εγώ αγαπάμε τον Κύριο, είμαστε στις αυλές Του, στα πόδια Του τα Άγια. Τον επιποθούμε κάθε μέρα. Του μιλάμε, έχουμε κοινωνία μαζί Του. Μας επισκέπτεται, μας πληρώνει, μας γεμίζει, μας ανανεώνει. Μας έχει ντύσει με το επένδυμα της δικαιοσύνης Του. Είμαστε καθαροί. Μου έλεγε ο παππούς μου πριν 35 χρόνια, όταν πρώτο πιστέψαμε, ο παππούς μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί οι περισσότεροι στο σόι μου, ενώ τους μιλούσαμε, «Α, είστε έτσι, είστε αλλιώς», μας και το κατηγορούσαν. Ο παππούς μου όμως, μόλις του μιλήσαμε, μας άκουσε με μεγάλη προσοχή. Δέχτηκε. Θυμάμαι τότε, είχε φύγει η γιαγιά μου και είχε 8 παιδιά και κάθε παιδί τον έπαιρνε ένα μήνα στο σπίτι του. Όταν ήταν στο δικό μας σπίτι, ήταν η χαρά του, γιατί μιλούσαμε τα πράγματα του Κυρίου μας. Του είχαμε ένα δωμάτιο και κάθε βράδυ, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Μας έλεγε μια ιστορία. Εκεί στο Βαλί ήταν μια κοπέλα, νέα κοπέλα, η οποία είχε κατηληφθεί από πνεύματα, ήταν κάτω και σφάδαζε και έβγαζε αφρούς και λοιπά, και πηγαίναν διάφοροι να τη βοηθήσουν, να βγάλουν τον πονηρό. Πήγαινε ο πρώτος, έλεγε, μιλούσε ο εχθρός μέσα από την κοπέλα και έλεγε, «Εσύ θα με βγάλεις που έκανες εκείνο και εκείνο και εκείνο, φανέρωνε τις αμαρτίες». Ακόμα και ο, ξέρετε ποιος, του χωριού, που πήγε, άρχισε να γελάει ο εχθρός μέσα από την κοπέλα. «Εσύ θα με βγάλεις που έκανες και αυτό και αυτό και αυτό». Κατέβαζε το κεφάλι κάτω και φύγει. Ένας άνθρωπος στο χωριό ήταν άνθρωπος δίκαιος, θεοσεβής πραγματικά. Και αυτός τον ειδοποίησαν, πήγε και μόλις πλησίαζε εκεί που ήταν, άρχισε να σκούζει ο εχθρός και να διαμαρτύρεται. «Πάρτε μακριά μου αυτόν το βαρύ στρατό», έτσι θυμάμαι αυτή τη λέξη, που είχε την έννοια ο βαρύστρατος, δηλαδή το βάδισμά του ήταν στερεό, ήταν άνθρωπος του Θεού πραγματικά, γιατί ό,τι πίστευε ήταν εναρμονισμένο με τη ζωή του. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και καθώς άκουσε για τον Κύριο, μάλιστα παρεπιπτόντος, το θυμήθηκα και αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο, μας είπε άλλη μια ιστορία, ότι μέσα στην οικογένειά του είχε συνηθίσει και έβριζε. Τώρα, πριν αυτή την εμπειρία ήταν, και κάποιο βράδυ μέσα στον ύπνο του είδε ένα όνειρο. έναν άγγελο να του λέει και να τον επιπλήττει που έβριζε ότι βρίζεις τον Κύριο των δυνάμεων. Ακριβώς έτσι μου είπε ο άνθρωπος, ο οποίος όσα ήξερε. Τον επέπληξε, τον μάλωσε ο άγγελος επειδή έβριζε, βρίζεις τον Κύριο των δυνάμεων. Και μου λέει, με έπιασε τέτοιος τρόμος, τόσο πολύ που σηκώθηκε και ξύπνησε όλα του τα παιδιά και τη γιαγιά και τους λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει, συνέβη. Μην ξανακούσω κανέναν να βρίσει. Και από τότε, θυμάμαι, μου λέει, μαχαίρι, γιατί είχε αυτή την εμπειρία. Αλλά σε συνέχεια αυτού που λέγαμε προηγουμένως, αδελφοί, είμαστε οι βαρύστρατοι του Κυρίου. Ο στρατός του Κυρίου που είμαστε πλημμένοι με το αίμα το Άγιο και βαδίζουμε και επιθυμούμε να πληρωνόμαστε και να γεμίζουμε με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ούτως ώστε η σάρκα, ο σαρκικός άνθρωπος που είναι εκεί μεν και καραδοκεί για να πάρει τον έλεγχο, να αποδυναμώνεται. Όσο και αν προσπαθεί, τι κάνει το πνεύμα του Κυρίου, μια δυνατή, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε φορά που θέλει να μας δελεάσει, θέλει να ελέγξει τη ζωή μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον αντίποδα λοιπόν των πράξεων όλων αυτών που είπαμε της αμαρτωλής φύσης, υπάρχει ο πνευματικός τρόπος ζωής που διδάσκεται και διδασκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι το αποτέλεσμα που θα πρέπει εν τέλει να αποκομίσουμε. Όταν δηλαδή, και το βλέπω σε αδελφούς, και το βλέπω να γίνεται μέσα στη ζωή μας, χαίρομαι και ξέρω, όλοι οι εργάτες και ο Κύριος πάνω απ' όλα χαίρεται, διότι ο κόπος του δεν πάει χαμένος. Όταν δηλαδή θα κερδίσει και θα ελέγξει η σάρκα, τότε είναι κρίμα. Γιατί και το φως που έχει μετά ο άνθρωπος γίνεται σκότος. Όταν όμως κάθε ένα παιδί του έχει καταλάβει ότι έχουμε απόλυτη ανάγκη να ζούμε κάθε μέρα μαζί με τον Κύριο, μαζί Του, όχι μόνος μου, έχω ανάγκη τον Κύριο. Ξεκινάω να πάω κάπου, Κύριε, Εσύ ανάλαβε. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, Κύριε, το αίμα Σου το Άγιο. Το κάθε τι προπορεύεται ο Κύριος. Επίκεντρο στον αντίποδα της αμαρτωλής μας φύσης και της σαρκικότητάς μας είναι το να μάθουμε να περιμένουμε εκείνον στα πόδια Του. Καθώς αρχίζεις και μαθαίνεις ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός και κάθε φορά που με ειλικρινή καρδιά θα τον ζητήσεις, θα μείνεις στο ταμείο σου, θα έρθεις εδώ στην προσευχή και αρχίζεις και βλέπεις ότι ο Κύριος έρχεται και θα σε ενισχύσει. Θα νιώσεις το θρόισμα του Πνεύματος μέσα σου. Το Πνεύμα σου λαμβάνει, επιδράει το Πνεύμα του στο Πνεύμα σου. Σου μεταφέρει, σου δίνει, σε ενισχύει. Και το κάνεις αυτό τρόπο ζωής πλέον. Και πληρώνεσαι και ανανεώνεσαι. Και εάν δεν το κάνεις, σου λείπει. Σου λείπει. Και ψάχνεις να βρεις χρόνο, Κύριε μου, σε θέλω. Τότε ο Κύριος αρχίζει και καρποφορεί. Το πρώτο που θα σου δώσει είναι να αγαπάς. Τι είναι η αγάπη? Να ενδιαφέρεσαι. Η αγάπη είναι ανιδιοτελή. Δεν έχει επίκεντρο το εγώ, για το συμφέρον μου, για εμένα. Αλλά αυτό το είδος της αγάπης εμπεριέχει θυσία. Μπορείς να κάνεις θυσία. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο, όπως το περιγράφει μέσα στο λόγο στην Κορινθίους, θέλει να λαμβάνει υπόψη τα των άλλων. Αυτό είναι θείο. Αυτό στο εμφυσίει, στο κεντάει μέσα στο δικό σου χαρακτήρα. αρχίζεις και απολαμβάνεις τη χαρά. Είναι η εσωτερική αίσθηση, μια εσωτερική αίσθηση ευχαρίστησης. Βλέπετε, ο άνθρωπος σήμερα, ο σαρκικός, δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Πάντα κάτι θα βρει, πάντα κάτι είναι εκεί για πληστεία. Όταν όμως πληρώνεσαι με το Πνεύμα του Κυρίου, νιώθεις μια εσωτερική αίσθηση ευχαρίστησης. Μια ησυχία μέσα σου. Και αυτή η ευχαρίστηση και η ησυχία βασίζεται... Πού βασίζεται? Στην πίστη σου, στην πεποίθηση ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύεις, ο Κύριος που πιστεύεις, έχει τον έλεγχο στα πάντα. Είσαι δικός του. Σε αγαπάει. Βλέπετε, άνθρωπος προς άνθρωπο, όταν νιώθουμε την αγάπη από τον άλλον, τι νιώθεις μέσα σου? Χαίρεσαι, το απολαμβάνεις. Πόσο μάλλον όταν έχεις αυτή τη συνέστηση ότι ο Θεός σε αγαπάει, με αγαπάει. Αυτός είναι ο Παντοκράτορας. Αυτός είναι που το σπουργίτη νοιάζεται για το σπουργίτη. Αμήν. Δεν θα νοιαστεί για μένα. Θα σου δώσει ειρήνη. Μια εσωτερική ηρεμία. Αυτό λείπει, αδελφοί, από τον κόσμο. Την ειρήνη μας είπε ο Κύριος, όχι του κόσμου, γιατί βλέπετε, ο κόσμος όταν λέει ειρήνη, εννοεί να μην έχει πόλεμο, συνήθως. Και αμήν. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να ζουν όλοι οι άνθρωποι ειρηνικά. Να μην υπάρχουν καυγάδες με τους γείτονες, με έτσι, αμήν. Αλλά τι γίνεται βαθιά μέσα στον άνθρωπο? Ποιος νοιάζεται πραγματικά? Ο Κύριος που μας αγάπησε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός, μέσα στο Πνεύμα Του, έχει αυτό τον καρπό που θέλει να στον δώσει, να στον μεταφέρει. Αλλά έχει να κάνει κατά πόσο το θέλεις αυτό. Έχει να κάνει κατά πόσο δεν είσαι αδρανής. Α, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Πάω στην προσευχή. Δεν χρειάζεται, αλλά ποιος ζημιώνεται εν τέλει? Αν δεν χρειάζεται, αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει το πρώτο που είπαμε, το πρώτο σκέλος, που είναι το θηρίο της σάρκας. Ένα από όλα αυτά μπορεί να σε ελέγξει, να σε εγκλωβίσει εκεί. Άρα, αυτό που θέλω και μου βάζει ο Κύριος το βράδυ αυτό, αδελφοί, να προτρέψω. Να το διαφημίσω, αν θέλετε. Δεν μπορείς να το περάσεις ελαφρά. Ο Κύριος για να το δώσει εκεί, και είναι η μεγάλη ευλογία ότι ο ζωντανός Θεός κατοικεί στον άνθρωπο, το παιδί του, το αναγεννημένο, το ναό του Αγίου Πνεύματος, έτσι ονομάζει το σώμα σου και το σώμα μου, και θέλει να σε εμπλήσει με τη δόξα του, το μεγαλείο του. Εάν πούμε για τις αξίες αυτής της γης, για το θησαυρό, για το χρυσάφι, εδώ χτυπήσαμε φλέβα. Αμήν. Αλλά έχει να κάνει τι προτεραιότητες, τι αξία βάζουμε μέσα μας. Θέλεις κάθε μέρα να γεμίζεις, να πληρώνεσαι από εκείνον, τότε είσαι κάτω από τον έλεγχο του Αγίου του Πνεύματος, που είναι καλός έλεγχος. Τι σε έδειξε, άνθρωπε, ποιο είναι το αγαθό και το καλό? Δηλαδή, ο Κύριος θα σε οδηγήσει, αν θέλετε, και αυτό το GPS που λέμε, θα το βάλεις στο αυτόματο, Κύριε, οδήγαμε εσύ, θα σε πάει ακριβώς, θα περάσεις όλα τα δύσκολα μονοπάτια, γιατί ξέρει ποιο είναι το καλό σου. Όταν πας μόνος σου, άστα. Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι περνάει ο δρόμος και τελικά να είναι παγίδα. Αμήν. Η μακροθυμία σε κάνει άνθρωπο μακρόθυμο, να έχεις αντοχή, να μπορείς να περιμένεις χωρίς να θυμώνεις, χωρίς να εξάπτεσαι, χωρίς να ενοχλείσαι με το παραμικρό, να αναστατώνεσαι. Κάποιοι άνθρωποι με το παραμικρό αναστατώνονται, χάνουν την ψυχραιμία τους. Εκεί υπάρχει έλλειψη αυτής της αρετής, το οποίο το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς σχετίζεσαι μαζί Του, θα στο δώσει. Θα στο δώσει, θα στο μεταδώσει. Την επόμενη δοκιμασία, πεις, όπα. Ο Μωυσής ήταν μακρόθυμος, ο Ιησούς ήταν μακρόθυμος. Σφόδρα. Θα σου δώσει καλοσύνη. Τι σημαίνει καλοσύνη? Αληθινό και έμπραχτο ενδιαφέρον για τους άλλους. Πρώτα τους οικείους της πίστης, αλλά και στους συνανθρώπους. Αληθινό και έμπραχτο ενδιαφέρον. Αγαθοσύνη. Οθεί κάποιον να κάνει ό,τι είναι σωστό και ωφέλιμο για τους άλλους. Είναι μια εσωτερική όθηση. Μια όθηση. Ποιος είναι που το οθεί από μέσα? Ο σαρκικός άνθρωπος ή το Πνεύμα του Κυρίου μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου? Μια όθηση, νιώθεις αυτή την επιθυμία να θέλεις να κάνεις κάτι καλό για τον άλλον. Αγαθοσύνη. Αυξάνεται η πίστη σου. Κύριε, είπαν οι μαθητές, αύξησε σε εμάς την πίστη. Να ο τρόπος. Γεμίζεις με εκείνον και ένας από τους καρπούς θα βλέπεις την πίστη σου να γίνεται σταθερή, ακλόνητη, αμετακίνητη. Ό,τι και αν συμβαίνει, όσο και αν κάποιος θέλει να σου παρουσιάσει κάτι, ότι δεν είναι κακό, δεν πειράζει. Κάτι γίνεται και μέσα το ραντάρ λέει, είναι κακό, είναι κακό. Μην το δέχεσαι, μην συμβιβάζεσαι. Κράτα στάση και θέση. Γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει ο διάβολος. Άφησέ μου λίγο-λίγο. Αλλά μετά δεν είναι ευχαριστημένος το λίγο-λίγο. Μου άφησες λίγο. Έχω δικαίωμα. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Μέχρι όπου να σου πει έξω. Έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει. Και όλο αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι ξεκίνησε. Στην αρχή ξεκίνησε λίγο-λίγο, λίγο, μια στιγμή που πάμε, α, εσύ έχεις το πρόβλημα, όχι εμείς, εσύ. Γι' αυτό που έχουμε έτοιμα. Η πραότητα, καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι στο στοιχείο αυτό του χαρακτήρα το οποίο ο Κύριος θέλει να κεντήσει, να χτίσει μέσα μας. Είναι η ήπια, η φιλική διάθεση, η ανεκτικότητα εκεί που πρέπει. δίνει στον άλλον δεύτερη ευκαιρία. Ούτως ώστε να καταλάβει το λάθος του. Στέκεσαι και προσεύχεσαι γι' αυτό. Ιδιαίτερα όταν, όπως είπαμε προηγουμένως, οι άνθρωποι που είναι προσάφορμοι, η καλοσύνη σου και η πραότητά σου, του δίνεις την ευκαιρία να το ξανασκεφτεί και να πει «έκανα λάθος». Η εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι το να είσαι εν κράτη. Να έχεις δηλαδή πειθαρχία το να ελέγχεις τις επιθυμίες σου, τα συναισθήματα και τα πάθη σου. Σου έρχεται μια επιθυμία, κάτι εκεί, λες, οπ, είμαι παιδί του Θεού. Είμαι ξεχωρισμένος, Άγιος του Κυρίου. Κάτω, φύγε. Αυτό είναι εγκράτεια. Έχεις αποκτήσει κράτος, δύναμη, από εκείνον που έχει το κράτος και τη δύναμη. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό και τι λέει. Αυτός είναι γιος μου. Αληθινός. Γιέ μου, στα λίγα στέκεσαι πιστός, άρα θα σου δώσω παραπάνω. Πώς μπορεί ο Κύριος να αποκαλύψει τον εαυτό του. Πώς μπορεί να ανοίξει τα ουράνια. Γιατί βασική απαραίτητη προϋπόθεση είναι όταν μείνεις πιστός, εκτιμήσεις τα λίγα που σου δίνει, τότε θα μπορέσεις να σου δώσει περισσότερο και περισσότερο. Και το ίδιο συμβαίνει, άμα το δούμε, οπουδήποτε. Στο στρατό, σε μια επιχείρηση, ξεκινάει κάποιος, του δίνεται κάτι να κάνει, είναι επιπόλαιος. Πώς μπορείς να του δώσεις να κάνει κάτι πιο σημαντικό. Εν αντιθέσει, εκείνος που με το λίγο είναι πολύ υπεύθυνος, έχει επιμέλεια, αγάπη γι' αυτό, έχεις να του δώσεις κάτι πιο υπεύθυνο, πιο σοβαρό, ποιο θα επιλέξεις από τους δύο. Πόσο μάλλον ο Κύριος, αδελφοί. Πόσο μάλλον ο Κύριος μας λέει οικονόμους της Θείας Χάριτος. Έχει για μας σχέδια στην αιωνιότητα. Μας κάνει κάποια ανοίξη. Επειδή στάθηκες πιστός, πάρε εξουσία επί πέντε πόλεων. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαία αυτά τα λόγια. Αυτά δεν είναι λόγια για να λέγονται χάριν λόγου. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Κάθε του λόγος είναι βαρισίμαντος. Αμήν. Λοιπόν, θα σταθούμε πιστοί. Εγκρατείς. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν βασίζεται στον εαυτό του και τα χαρίσματά του και τα ταλέντα του, δεν βασίζεσαι στο εγώ σου, αλλά που βασίζεται στον Κύριο, στον ζωντανό Θεό. Εκεί είναι η δύναμή μου, η σοφία μου. Αυτός ο άνθρωπος θα ξεπεράσει τον πειρασμό. Αυτός ο άνθρωπος θα νικήσει τη σαρκική του φύση, όσο και αν επιμένει, θα υπερισχύσει ο πνευματικός άνθρωπος του Κυρίου. Και ξέρετε, αυτό είναι πρακτική. Αυτά που λέμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Η καρδιά μας και η καρδιά του Κυρίου είναι να το πάρουμε της μετρητής, να το βάλουμε στην πράξη για να τα καταφέρουμε, να νικήσουμε, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να τα καταφέρει κάποιος μόνος του. Δεν γίνεται, αδελφοί. Γιατί απλά ο εχθρός είναι πιο δυνατός από τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μονόδρομος δηλαδή. Θέλουμε να πάρουμε την απόφαση, να αυξηθεί η επιθυμία μας, η επιθυμία μέσα μας, να είμαστε μαζί Του, προσκολλημένοι εκεί. Κύριε μου, εγώ και ο Πατήρ, λέει ο Ιησούς, εν ήμεθα. Ζούσε την αδιάσπαστη κοινωνία. Αδιάσπαστη κοινωνία. Και θέλει να μας φέρει εκεί ο Κύριος, αδελφοί. Σε αδιάσπαστη κοινωνία μαζί Του. Να μας δώσει το νου του Χριστού. Κάθε τι ερέθισμα, ο νους του Χριστού τι λέει. Βγάζει το λόγο του Κυρίου. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε ταυτιστεί μαζί Του. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί, οι δυνατοί του Κυρίου, ο Υιός ο Άρσεν, ο πολεμιστής. Αμήν. Θέλουμε να αποκηρύξουμε την απάθεια. Πέρα από τη συνάθρηση της Κυριακής, τι γίνεται μετά. Η καρδιά μας που είναι. Θέλω από αυτό το βράδυ να γίνει μια στροφή μέσα μας, στο να γεμίζουμε κάθε μέρα, να πληρωνόμαστε κάθε μέρα με εκείνο. Αμήν. Ο άνθρωπος που είναι χωρίς το άγγιγμα, δεν μπορεί. Μόλις θα έρθει όμως η επίσκεψη και το άγγιγμα του Κυρίου, επιθυμείς, το θέλεις, βγαίνουν από μέσα σου λόγια ευχαριστίας να το μεγαλύνεις. Χωρίς εκείνον δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να το λατρεύσουμε. Ούτε να σταθούμε νικητές. Ούτε να βοηθήσουμε κάποιον αποτελεσματικά. Αμήν. Και αν καυχόμαστε, καυχόμαστε σε εκείνον. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Και αυτό το βράδυ Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Η Εκκλησία στον τόπο αυτό, Κύριε, αλλά και σε κάθε τόπο. Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κύπρο. Όπου Εσύ, Κύριε, έχεις λαό, είναι η ενέργεια του Αγίου Σου Πνεύματος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου, Κύριε. Που έχει σκοπό να καταρτήσει τους Αγίους Σου, να μας μάθεις, να μας διδάξεις, Κύριε. Εκείνο που θέλουμε, το αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ είσαι πιστός και αληθινός. Εσύ, Κύριε, απαρχής, έδωσες. Έκανες το μέρος Σου. Τώρα αυτό που απομένει είναι το δικό μας το μέρος. Να σε ποθήσουμε, Κύριε, να σε αγαπήσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είσαι αληθινά πρώτος, η πρώτη προτεραιότητά μας. Ούτως ώστε Εσύ να εμπλήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου. Κάθε μέρα, μέρα με την ημέρα, Κύριε. Να μάθουμε, Κύριε, να είμαστε προσκολλημένοι με Σένα, να βαδίζουμε, Κύριε. Οδηγούμενοι, διοικούμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ούτως ώστε η σαρκική μας φύση, όλη η αμαρτωλή μας φύση, Κύριε, να νεκρώνεται, Κύριε. να νικέται φορά με τη φορά, να επικρατήσει ο πνευματικός άνθρωπος με τις αρετές και τον καρπό του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου, Εσύ, Κύριε, Εσύ Σου, Άγιε, θα ελκύσεις να έχει προσωπική σχέση μαζί Σου, κοινωνία αγάπης μαζί Σου, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο, ό,τι επιρροή εμποδίζει, τη διατάσσουμε τώρα στο όνομά Σου το Άγιο. Να στρέψεις τα οπίσω, να φύγει. Ό,τι επιρροή, Κύριε, από τον κόσμο, οτιδήποτε εμπόδιο είναι αυτό, Κύριε, της απάθειας, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Εσύ θέλεις να σταθείς δυνατός για κάθε ένα παιδί Σου. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.